0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
3: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Calpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpak, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpak. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
5: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
6: Η ώρα είναι 7.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
4: Η ώρα είναι 7:30.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
4: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
0: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.
5: Η ώρα είναι 8.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Για δράση είσαι έτοιμος. Με Arbiland, ναι. Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
2: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
1: Planis ABV.gr.
0: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.
3: Η ώρα είναι 8:30.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Τι έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
1: Και για αυτούς που κάνουν τους
2: τσάκμπα.

0: Πέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπακ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπακ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Καλοκαιράκι. Ιδέες για σύντομες αποδράσεις. Ολοήμερη εκδρομή στη Βραβρώνα. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και μετά το μπανάκι στις ελεύθερες παραλίες. Φαγητό πάνω στη θάλασσα, στο κοράλι. Κοράλι. Θαλασσινός αέρας στο πιάτο σας.
2: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: Μπίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
5: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
6: Η ώρα είναι 9.

7rules.gr. Εδώ ζούμε και αναπνέουμε για τον Ολυμπιακό. Από την καρδιά του ποδοσφαίρου μέχρι το πάθος του μπάσκετ, τον δυναμισμό του ερασιτέχνη και την επόμενη γενιά των ακαδημιών μας. Red7rules.gr. Γράφουν Βασίλης Καραπιάλης, Γιώργος Κελάκης, Γιώργος Κογκαλίδης, Κώστας Αμοθράκης, Πέτρος Μίχος, Μάνος Σταραμόπουλος. Red7rules.gr. Το πιο πρόσφατο παρασκήνιο, καυτές εξελίξεις εκτός γηπέδου, οι πιο αξιόπιστες προβλέψεις για το στοίχημα. Red7rules.gr. Το μοναδικό μέρος για τους πραγματικούς οπαδούς του Ολυμπιακού. Red7rules.gr. Εδώ οι ειδήσεις δεν σταματούν ποτέ.

0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
0: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.
3: Η ώρα είναι 9:30.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Goal!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
5: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports. 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
6: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Ο υπτάμενος Μίλτος Τεντόγλου έκανε την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο με άλμα στα 8.61 και κατέκτησε την πρώτη θέση στο Diamond League του Μονακό. Μάλιστα πλησιάζει το στοιχειωμένο ρεκόρ του Λούι Τσάτουμα με 8.66. Σεισμός στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ο ΠΑΟΚ συμφώνησε και κάνει δικό του τον Τσέντι Όσμαν που έμεινε ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό Άκτορ με συμβόλαιο έως το 2029. Στα 3 εκατομμύρια ευρώ οι ετήσιες απολαβές του Τούρκου Φόρουαρντ. Ο δικέφαλος του Βορρά πιέζει και για την απόκτηση του Βασίλη Τολιόπουλου, στον οποίο προσφέρει 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Η σημαία μένει στον ιστό της. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του Κώστα Παπανικολάου μέχρι το 2028. Στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ οι συνολικές απολαβές του Έλληνα Φόρουαρντ. Διπλή προπόνηση χθες για τους παίκτες της ΑΕΚ στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη νέα σεζόν. Σε εξαιρετική κατάσταση δείχνει να βρίσκεται ο Λούκα Γιώβιτς εν ώψη του πρώτου φιλικού της Ένωσης. Στον ιστορικό σύλλογο Πέρα Κλουμπ βρέθηκε χθες το τρόπαιο του πρωταθλήματος των Κιτρινόμαυρων. Την τελική του προσφορά ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ κατέθεσε ο Παναθηναϊκός Σαμσουνσπορ για τον Φαντρόγγελεν, σύμφωνα με τουρκικό δημοσίευμα. Στην Ελλάδα βρίσκεται από χθες το βράδυ ο Φαγκούντο Πελίστρη που θα περάσει από εργομετρικά και θα ενσωματωθεί στις προπονήσεις του Τερφιλιού. Διπλή προπόνηση είχε το χθεσινό πρόγραμμα της προετοιμασίας του Ολυμπιακού εν ώψη του δεύτερου φιλικού με τη Λέουβεν. Τελειωμένη πρέπει να θεωρείται η μεταγραφή του Πέταρ Στάνιτς στους Ερυθρόλευκους. Στα 10 εκατομμύρια ευρώ το deal των Πειραιωτών με τη Λουντογκόρετς σύμφωνα με δημοσιεύματα στη Βουλγαρία. Την Κυριακή αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Γάλλος χαφ Μπαπτίστ Σανταμαρία προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με την Κοπενχάγη για τον Χατζηδιάκο, εντός της ερχόμενης εβδομάδας αναμένονται εξελίξεις και για την υπόθεση Γιαννούλη. Με ήρωα της τελευταίας στιγμής στον Μερίνο, η Ισπανία επικράτησε 2-1 του Βελγίου και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Ο Φαμπιάν Ρουίτς στο 30 άνοιξε το σκορ για τους Ισπανούς με τον Ντεκετελάρ να ισοφαρίζει στο 41. Το γκολ της πρόκρισης σημείωσε ο Μερίνος στο 88. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή «Μια δεύτερη ματιά» με τη Βασιλική Πολύζου.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Άρχισαν υψηλές θερμοκρασίες και στην πατρίδα μας. Μαζί τους ήρθαν και οι πυρκαγιές. Γνώριμο φαινόμενο εδώ και δεκαετίες. Μόνο που φέτος τα πράγματα ενδέχεται να εξελιχθούν χειρότερα από ποτέ. Όχι επειδή υπάρχει μεγάλη ποσότητα καύσιμης ύλης, αλλά διότι βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο και στην κυβέρνηση τρέμουν μήπως και τους προκύψει κάποια φωνική πυρκαγιά. Το πρόβλημα όμως είναι ότι δεν λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα παρά μόνο στα χαρτιά. Όπου και αν στρέψεις το βλέμμα σου, διαπιστώνεις ότι υπάρχουν ακαθάριστα οικόπεδα. Κάποιοι ανήκουν σε ιδιώτες, άλλα σε δήμους. Πας για παράδειγμα στο Μεγάλο Πεύκο και όπως παίρνεις τον παλιό δρόμο για τα Μέγαρα, συναντάς έναν εγκαταλελειμμένο στρατόπεδο. Βλέπεις σε κάθε σημείο του ξερά χόρτα που ξεπερνούν σε ύψος το μισό μέτρο. Ένα παλιό στρατόπεδο με άπειρη καύσιμη ύλη. Και πίσω ακριβώς βρίσκονται δεξαμενές καυσίμων ικανές να τεινάξουν όλη την περιοχή στον αέρα. Αλλά δυστυχώς δεν διαπιστώνουμε την απαιτούμενη ευαισθητοποίηση των αρχών. Ποιος φορέας είναι αρμόδιος για το παλιό στρατόπεδο? Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Τι κάνει ο Νίκος Δένδιας? Οι πυρκαγιές πέρσι και φέτος όμως αναδεικνύουν ακόμα έναν τεράστιο κίνδυνο. Εκδηλώνονται πυρκαγιές σε εργοστάσια ανακύκλωσης. Η συχνότητα του φαινομένου αποδεικνύει την έλλειψη των κατάλληλων μέτρων πυροπροστασίας. Η πυρασφάλεια μοιάζει με άγνωστη λέξη. Πώς αλλιώς μπορεί να εξηγήσει κάποιος αρμόδιος τις 13 πυρκαγιές του 2025 σε μονάδες ανακύκλωσης? Αλλά και μέσα σε αυτήν την εβδομάδα βιώσαμε παρόμοια περιστατικά. Με αποκορύφωμα τη φωτιά στον ασπρόπυργο που έστειλε 3 άτομα διασωληνωμένα στο νοσοκομείο. Πριν θρηνήσουμε θύματα, καλό θα είναι να κινητοποιηθούν όλοι οι φορείς. Να ελεγχθούν όλα τα εργοστάσια από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Να κάνει επιτόπιους και ευνηδιαστικούς ελέγχους το πυροσβεστικό σώμα. Πέρα από τον άμεσο κίνδυνο εξαιτίας της φωτιάς, υπάρχουν και οι έμεσες συνέπειες στους πολίτες από τα τοξικά νέφη που δημιουργούνται. Έχουμε μπροστά μας ένα δίμηνο με εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες. Με καύσονες αλλά και ανέμους. Φτιάχνεται αυτόματα ένα εκρηκτικό κοκτέιλ που αν βρει στη διάβα του καύσιμη ύλη τότε μπορεί να μας κάψει ζωντανούς. Είτε μιλάμε για καθάριστα οικόπεδα και παλιά στρατόπεδα, είτε για εργοστάσια ανακύκλωσης χωρίς μέτρα πυρασφάλειας, ο παρανομαστής είναι ίδιος. Κινδυνεύουμε όλοι και άμεσα. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και μαζί θα ρίξουμε τη δεύτερη ματιά και σήμερα στην επικαιρότητα. Μην πείτε όμως ότι δεν χτύπησα εγκαίρως τις καμπάνες. Περιμένω να κάνετε κι εσείς το ίδιο. Περιμένω τις καταγγελίες σας για όλα όσα θα έπρεπε να έχουν ήδη συμβεί, αλλά παραμένουν ακόμα επικίνδυνοι τόποι. Ακόμα και οι φωτογραφίες σας μπορούν να μας βοηθήσουν να αναδείξουμε το πρόβλημα στη γειτονιά σας, στην περιοχή σας.

Περιμένω, όπως είπα προηγουμένως, τις καταγγελίες σας, τις ερωτήσεις σας, τις φωτογραφίες σας. Και ο τρόπος επικοινωνίας είναι στο Viber 69 39 943 943. Επαναλαμβάνω, μπορείτε να τα στείλετε όλα αυτά στο Viber 69 39 943 943.

0: Αν και πολιτικοποιημένος από μικρός, ο Γιάννης Παπάς απέφυγε να μπει στον λεγόμενο κομματικό σωλήνα και χάραξε επαγγελματική διαδρομή σε ισχυρούς ομίλους τόσο στις τηλεπικοινωνίες όσο και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Απόλυτα επιτυχημένο στον τομέα του, εισήλθε στην πολιτική σκηνή με σημαντικά εφόδια και με εμπειρία από την καθημερινότητα μιας μεγάλης επιχείρησης. Στοιχεία που λείπουν από την πλειοψηφία των πολιτικών στις μέρες μας. Μπήκε δηλαδή στην πολιτική για να ασχοληθεί με τα Δωδεκάνησα, την ιδιαίτερη πατρίδα του. Επειδή ακριβώς δεν είχε κάτι να φοβηθεί, ο Γιάννης Παπάς δεν δίστασε ούτε μία φορά να εκφράσει ανοιχτά την άποψή του. Σε κάθε συζήτησή μας στη Βουλή διατυπώνει τις θέσεις του με σαφήνεια αλλά και πάθος. Θεωρεί ορθώς άλλωστε ότι ο πολιτικός πρέπει να ισορροπεί ανάμεσα στο συναίσθημα και τη λογική την τεχνοκρατική αντίληψη. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπά.
1: Κύριε Μπορίζου, καλημέρα. Καλημέρα από την ακριτική Κάλυμνο, όπου με βρίσκεται σήμερα εδώ στο λιμάνι της Καλύμνου μαζί με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Ενσιωτικής Πολιτικής, τον κύριο Κικίλια Βασίλη, μαζί με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Υποδεχόμαστε τον Γκάς Μπιλιράκη, τον ένα γερουσιαστή που φέρνει μια ομάδα γερουσιαστών από την Αμερική, 7 γερουσιαστές, Ρεπουμπλικάνους και Δημοκράτες, επισκέπτεται το νησί της Καλύμνου και μαζί με τον Άδωνη Γεωργιάδη, αφού δούλησε τις λιμενικές μας εγκαταστάσεις, μαζί με τον Άδωνη Γεωργιάδη θα εγκαινιάσουν τα νέα ΤΕΠ στο νοσοκομείο της Καλύμνου, όπου έχει προχωρήσει ένα μεγάλο έργο στο νοσοκομείο μας. Και είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή που σας ακούω και μας ακούν όλοι με έναν αέρα νησιώτικο. Ακουγόμαστε εδώ από την Καλύμνο, ένα υπέροχο νησί, έναν ευλογημένο τόπο, ένα από τα ωραία νησιά της πατρίδας μας, στα Δωδεκάνησα, ένα νησί που έχει χιλιάδες κόσμο, ο οποίος ζει και μένει στην Αμερική και στην Αυστραλία, και κάθε καλοκαίρι συναντιούνται όλοι εδώ για να γιορτάσουν και να ζήσουν την αγάπη τους για το νησί, για τις παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, με εκδηλώσεις που γίνονται από τώρα έως τέλη Αυγούστου.
0: Μάλιστα, κύριε Παπά, σημαντική η δράση σας και σημαντική, πολύ σημαντική και η επίσκεψη του κυρίου Γκάς Μπιλιράκη. Διάβασα και ένα άρθρο του στην Καθημερινή. Αναφέρεται στη δεδομένη απόφαση, κύριε Παπά, για τον αποκλεισμό της Τουρκίας από το πρόγραμμα των F-35. Θέλω λοιπόν, μιας και αναφερθήκατε κι εσείς στον κύριο Μπιλιράκη, να μου πείτε ποια είναι η δική σας άποψη. Θα πάρουν οι Τούρκοι αεροπλάνα από τις Ηνωμένες Πολιτείες?
1: Όπως γνωρίζετε, εμείς έχουμε πετύχει σαν ελληνική κυβέρνηση, σαν ελληνική πολιτεία, να έχουμε μπει στο πρόγραμμα για τα F-35 και ήδη παραλαμβάνουμε από την επόμενη χρονιά τα πρώτα F-35. Μια μεγάλη επιτυχία της κυβέρνησής μας και του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Από και πέρα, η Τούρκη, όπως γνωρίζετε, γείτονα χώρα, απαιτεί και ζητάει χρόνια τώρα. Μην ξεχνάτε ότι ήταν στο πρόγραμμα τα F-35 να φτιάχνονται και στην Τουρκία σε εργοστάσιο της Τουρκίας. Αποκλείστηκαν από όλα αυτά και οι θέσεις δικές μας είναι ξεκάθαρες και δεδομένες. Τις είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και οι δύο υπουργοί μας εξωτερικών και άμυνας στην Άγκυρα που έγινε η σύσκεψη του ΝΑΤΟ. Είπαν ξεκάθαρα εκεί ότι δεν μπορεί μια χώρα του ΝΑΤΟ να κάνει εισβολή σε ευρωπαϊκή χώρα όπως είναι εκεί, προένα. Και δύο, δηλώσαν και είπαν ξεκάθαρα δεν μπορεί να υπάρχει ένα κάσους μπέλι για μια γειτονική χώρα, για μια χώρα που ανήκει στο ΝΑΤΟ, για μια ευρωπαϊκή χώρα να υπάρχει αυτή η απειλή πολέμου. Από εκεί και πέρα οι θέσεις δικές μας είναι γνωστές, είναι ξεκάθαρες και είναι, δεν τις κρύβουμε, τις είπαμε και μέσα στην έδρα της Τουρκίας στην Άγκυρα, τις δηλώσαμε και τις είπαμε δεν μπορεί η γείτονα χώρα να μπαίνει σε ευρωπαϊκά προγράμματα άμυνας και εξοπλισμού όταν τοποθετείται έτσι για κάποια ευρωπαϊκή χώρα. Αντίστοιχα για τα F-35 η δήλωσή μας, η δικιά μας θέση και η θέση των γερουσιαστών, των Ελλήνων γερουσιαστών, αλλά θα έλεγα και της πλειοψηφίας των γερουσιαστών στην Αμερική, είναι δεδομένη ότι είναι εναντίον στο να δοθούν τα F-35 στην Τουρκία. Από και πέρα δεν είναι δικιά μας απόφαση. Αυτό που καταλαβαίνετε είναι απόφαση της αμερικάνικης κυβέρνησης και γνωρίζω πως εκεί υπάρχουν οι αντιδράσεις από την πλευρά των γερουσιαστών αλλά και των βουλευτών στην Αμερική.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω το αντιλαμβάνεστε και το καταλαβαίνετε. Δεν μπορεί μια χώρα η οποία τοποθετείται με πολεμικές διαθέσεις και με ανακοινώσεις τύπου γαλάζια πατρίδα για μια γειτονική χώρα να έχει προνόμια τα οποία δεν πρέπει να τα έχει.
0: Μάλιστα, κύριε Παπά, πάντως να πούμε ότι ο κόσμος ανησυχεί γιατί για αυτήν την ρητορική του Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, που τη μία αμφισβητεί το κάζους μπέλι, αλλά ακριβώς την ίδια ώρα προσπαθεί να το εφαρμόσει, κύριε Παπά, και υπάρχει μία μεγάλη έτσι ανησυχία εδώ στην Ελλάδα.
1: Εμείς πιστέψτε μας, ανησυχία, δεν έχουμε καμία ανησυχία. Αισθανόμαστε την ασφάλεια από το ελληνικό κράτος, από την ελληνική πολιτεία, από την ελληνική κυβέρνηση και όλες οι θέσεις τα τελευταία χρόνια που έχουμε πάρει σε διπλωματία, στα διεθνή φόρα, αλλά και οι επενδύσεις που έχουμε κάνει στον εξοπλισμό, η ενίσχυση με τα 24 Ραφάλ, την αναβάθμιση των F-16, με την Πελαρά που παραλάβουμε, τη μία ήδη και έρχεται η άλλη σύντομα και έχουμε στο σύνολο 4, και με όλα τα υπόλοιπα σκάφη και την αναβάθμιση που κάνουμε και τον εξοπλισμό του ελληνικού στρατού, δείχνουμε ξεκάθαρα ότι είμαστε μια δύναμη αποτροπής, ισχυρή δύναμη, και δεν ανησυχούμε και δεν φοβόμαστε καθόλου. Και αυτό το αισθανόμαστε εμείς εδώ οι νησιώτες που απέναντί μας κοιτάμε τη γείτονα χώρα. Οι σχέσεις μας εδώ εμάς είναι φιλικές, η θέση μας είναι αυτή, είμαστε φίλοι με τον γείτονα λαό, δεχόμαστε εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες κάθε καλοκαίρι στα νησιά μας, αλλά και ολόκληρο το χρόνο. Αλλά όπως καταλαβαίνετε όμως, σε θέματα αφρικά δεν κάνουμε γραμμή σπιθαμή πίσω. Είναι δεδομένο και ξεκάθαρο και το ζούμε, το αισθανόμαστε, το ξέρουμε και το γνωρίζουμε. Γι' αυτό πιστέψαμε από τα κριτικά Δωδεκάνησα, από την Κάλυμνο, από τη Λέα, από την Πάντα, από τα Δαθονήσι, αισθανόμαστε αυτή την ασφάλεια από την κυβέρνηση αυτή, την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
0: Μάλιστα, έχετε αναφερθεί ήδη πολλές φορές στον Πρωθυπουργό αυτής της χώρας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με τον οποίο μάλιστα συναντηθήκατε, κύριε Παπά. Συζητήσατε για την ανάγκη για στοχευμένες παρεμβάσεις στα Δωδεκάνησα. Πέρα από τον μειωμένο ΦΠΑ, βέβαια, μπορείτε να μας πείτε και να μας δώσετε κάποια περισσότερα στοιχεία για όσα συζητήσατε.
1: Έχουμε πετύχει από 1η-1η-26 σε όλη την παραμεθόρια. Σε όλη την παραμεθόρια να έχουμε μειωμένο φορολογικό στελιστή ΦΠΑ στα νησιά μας, κάτι που ήταν αναγκαίο λόγω της αύξησης του μεταφορικού κόστους, λόγω του μεγάλου κόστους που έχει δημιουργηθεί στην αγορά από τους πολέμους που δούμε. Να σας θυμίσω και να πωλήσω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Η κυβέρνηση της Δημοκρατίας το 19 αντιμετωπίζει συνέχεια κρίσεις, πολέμους, COVID, υγειονομικές κρίσεις, ενεργειακές κρίσεις, πόλεμο στα βόρεια σύνορά μας, πόλεμο νότια. Βλέπουμε ότι ενώ έχει σταματήσει, δεν λέει να σταματήσει, να αρχίζει. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια ένταση με το Ιράν. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλα αυτά ο κόσμος δεν πρέπει να τα ξεχνάει. Πρέπει να βλέπουμε πραγματικά ότι τη στιγμή που υπάρχει αυτή η ανακατοσούρα γύρω μας, στη γειτονιά μας, εδώ στην Ελλάδα μιλάμε για σταθερότητα, για σιγουριά, για ανάπτυξη, για χιλιάδες νέες εργασίες, για επενδύσεις, την ώρα που βλέπετε μια ύφεση στην Ευρώπη και μια κρίση που υπάρχει παντού. Άρα λοιπόν στις κουβέντες που έκανα και εγώ με τον Πρωθυπουργό, έτσι ότι ζήτησα και θεωρώ ότι το γνωρίζει και ο Πρωθυπουργός και νομίζω ότι καταλαβαίνω ότι πρέπει κάποια στιγμή να γίνει πράξη, πρέπει να μειωθεί και το ΦΠΑ στη Ρόδο, στο νησί της Ρόδου, όπου εκεί είναι η μεγάλη βιομηχανία του τουρισμού και, ο μεγάλος κορμός μας για τα Δωδεκάνησα. Ζήτησε μια σειρά άλλων μέτρων που πρέπει να πάρθουν για τα νησιά μας, αλλά και για όλη την Ελλάδα, δεν ζήτησα μόνο για τα νησιά, ζήτησα για όλη την Ελλάδα, το είχε να κάνει ακόμα και με το νέο ΚΟΚ. Με την ασφάλεια πρέπει να δούμε κάποιες αλλαγές. Έχει να κάνει με τον τρόπο λειτουργίας των υπηρεσιών στα νησιά. Και μια λέξη που χρησιμοποιώ εγώ καθημερινά είναι η λέξη πρόληψη. Ο μηχανισμός ο κρατικός είναι κατασταλτικός. Είναι μηχανισμός πρόληψης. Είναι μηχανισμός που έρχεται για να ελέγξει, είτε λέγονται συνεργεία από την εφορία, είτε λέγονται συνεργεία

0: Και τα χαιρετίσματά μας στην Κάλυμνο, κύριε καλά. Παπά, και φυσικά πολλά χαιρετίσματα στον Δήμαρχο, τον οποίο είχα φιλοξενήσει την προηγούμενη εβδομάδα. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Είναι εδώ δίπλα μου ο Δήμαρχος, είναι ο Έπαρχος, είναι ο γραμματέας, ο κύριος Μάγκος ο Φώτης, ο κύριος Πολικής, ο υπουργός κύριος Κικίλιας. Μόλις βγήκαν οι Αμερικάνοι με τον Κάσο Γκληράκη.
0: Σας αποδεσμεύουμε λοιπόν να ολοκληρώσετε το έργο σας. Γεια σας.
1: Καλή σας μέρα.

0: Αυτή τη φορά θέλησα να σας ευνηδιάσω, κύριε Γεωργιάδη, κύριε Υπουργέ. Τι ακριβώς κάνετε στην Κάλυμνο, όπως μάθαμε?
1: Έχουμε πάει, κυρία Πολύζου, με την κυρία Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας στο νοσοκομείο της Καλύμνου για να κάνουμε τα εγκαίνια των νέων ΤΕΠ. Θα τα κάνουμε μαζί με τον Γκάς Μπιλιράκη, τον βουλευτή των Έλληνικής καταγωγής του Αμερικανικού Κογκρέσου από τη Φλόριντα, και άλλους 7 Αμερικανούς βουλευτές, οι οποίοι κάνουν επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα. Θα είναι μαζί μας και ο υπουργός Ναυτιλίας, ο κ. Κικίλιας. Θα κάνουμε τα εγκαίνια του νέου νοσοκομείου Καλύμνου. Έχουμε κάνει το νοσοκομείο καινούριο.
0: Κάπου πήρε το μάτι μου, κύριε Γεωργιάδη, ότι έχετε εκπονήσει και ένα πλάνο για τους κατοίκους του συγκεκριμένου νησιού που χρειάζεται να υποβληθούν σε ένα χειρουργείο. Τι ακριβώς έχετε σχεδιάσει?
1: Πέραμε τον Ιούνιο τρεις κλινικές από το Ιπποκράτειο, την καρδιολογική, την παθολογική, την γυναικολογική. Κάτσαν τρεις μέρες εδώ οι γιατροί και εξετάσανε όλο τον πληθυσμό του Καλύμνου για αυτά τα νοσήματα. Και τέλος Αυγούστου, 18 με 20 την ακρίβεια, θα φέρουμε μια χειρουργική ομάδα του κ. Σοκορέλου από τη Ρόδο. Και θα κάνουμε εδώ όλες τις αρθροπλαστικές εγχειρήσεις που των κατοίκων της Καλύμνου, αντί να πηγαίνουν αυτή τη Ρόδο, έρχομαστε εμείς να τους χειρουργήσουμε εδώ.
0: Μάλιστα, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, κύριε Υπουργέ, κύριε Γεωργιάδη, ζήτησε την παρουσία αστυνομικών για την προστασία των γιατρών. Τι θα πράξετε?
1: Αυτό δεν είναι σχετικό, δεν μπορεί να έχουμε σε κάθε νοσοκομείο αστυνομικούς, δεν φτάνουν στο μικρό, δεν είναι αυτό. Αντιλαμβάνομαι τι λέει ο κ. Πατούλης και έχει δίκιο, τα περιστατικά βίας δυστυχώς έχουν αυξηθεί και ιδιαίτερα από την κοινότητα των Ρωμά. Αλλά εμείς προσπαθούμε τους σεκιουριτάδες και τους εξωτερικού μηχανισμούς και φυσικά καλούμε την αστυνομία αμέσως, αλλά να είναι παντού η αστυνομία σε πάρει στον ανθρώπινο.
0: Μάλιστα. Έχετε ενημέρωση για το κίνητρο, κύριε Υπουργέ, του ανθρώπου που έβαλε τη φωτιά στο Σεισμανόγλιο? Εγώ πάντως, κύριε Υπουργέ, δεν μπορώ να πιστέψω ότι αισθάνθηκε πίεση και προκάλεσε τον εμπρισμό. Αν ήταν τόσο απλό, γιατί αποχώρησε άμεσα για το σπίτι του και πώς έφτασε στο σπίτι?
1: Γιατί αισθάνονται στο νοσοκομείο κάθε μέρα εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, δεν γίνεται τα νοσοκομεία. Άμεσα αυτό.
0: Κλείνοντας...
1: Από ό,τι έχω μάθει από τις καταθέσεις, μια πολύ αντικυβερνητική ρητορική έπρεπε τον ημέρα των Μητσοτάκη και εμένα και τη Νέα Δημοκρατία, και το βράδυ έβαλε φωτιά. Πάντως το νοσοκομείο του Μανώγλου φτιάχτηκε σε χρόνο μηδέν. Ανοίξαμε νέα κλινική σε κατάσταση που έχει καεί. Και είναι μπαίνει σήμερα κανονικά στην εφημερία. Δεν θα λείψει
0: να κάνω, να κάνουμε και λίγο χιούμορ κλείνοντας πολύ σύντομα, κύριε Γεωργιάδη. Σας έστειλε τελικά λουλούδια ο Αλέξης Τσίπρας ή απλά το είπε για να το πει?
1: Όχι, λουλούδια είμαι σήμερα ακόμα.
0: Άρα τα περιμένετε?
1: Ναι, φυσικά τα περιμένετε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, βλέπετε, κύριε Υπουργέ, είμαστε ζωντανά, όχι μόνο με δεύτερη ματιά, είμαστε εδώ και κάνουμε ρεπορτάζ επί τόπου. Να είστε καλά και τα χαιρετίσματά μας στην Κάλυμνο. Γεια σας.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους όσους μπήκαν τώρα στην παρέα μας.
1: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης.

0: Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους όσους μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και βλέπουμε τώρα με δεύτερη ματιά όλη την επικαιρότητα. Μα πού αλλού, εδώ στον Ελλάδα FM 94,3.

0: Ο Αλέξανδρος Παπαχρήστου είναι πρόεδρος στην Επάνωδο, το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, δηλαδή του φορέα που επιδιώκει να δημιουργήσει συνθήκες επανένταξης όσων έχουν παραστρατήσει κάποια στιγμή στη ζωή τους. Έχει πτυχίο οικονομολόγου με εξειδίκευση στη χρηματοδότηση, τον εσωτερικό έλεγχο και την συμβουλευτική επιχειρήσεων. Εμείς όμως θα συζητήσουμε μαζί του για την Επάνωδο αλλά και για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν όσοι θέλουν να επανενταχθούν στην κοινωνία ως ισότιμα μέλη της με υποχρεώσεις αλλά και δικαιώματα. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαχρήστου.
1: Καλημέρα σας, κυρία Πολίδου, και καλημέρα σας και στους ακροατές σας.
0: Κύριε Παπαχρήστου, ετοιμάζεστε για τα εγγένεια του παραρτήματος στα Χανιά?
1: Ναι, είναι το τέταρτο κατά σειρά παράρτημα της Επανόδου που ανοίγουμε σύμφωνα με το στρατηγικό μας σχέδιο. Και την επόμενη, την Τετάρτη που μας έρχεται, στην πόλη των Χανίων θα πραγματοποιηθούν τα εγγένεια του παραρτήματος στα Χανιά, εκεί όπου οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν σοφρονιστεί θα μπορούν να βρίσκουν τις υπηρεσίες της Επανόδου, οι οποίες είναι ψυχοκοινωνική συμβουλευτική, νομική συμβουλευτική, συμβουλευτική απασχόλησης, υλικές παροχές και μια βραχυχρόνια διαμονή της στέγασης.
0: Μάλιστα. Πόσα παραρτήματα έχει η Επάνωδος και πού βρίσκονται αυτά, θέλω να μου πείτε, κύριε Παπαχρήστου?
1: Τα παραρτήματα της Επανόδου αυτή τη στιγμή είναι 4. Ξεκινήσαμε πέρυσι την ίδια περίπου εποχή από το Βόλο, τη γενέτειρα πατρίδα μου. Μετά κατευθυνθήκαμε στη Θεσσαλονίκη, στην Κομωτινή, στα Χανιά. Ολοκληρώνουμε τώρα στα Χανιά την επόμενη εβδομάδα και μετά μεταβαίνουμε στην ΚΟ.
0: Μάλιστα. Οι παροχές σας στους ανθρώπους που ψάχνουν μία ευκαιρία ή έστω ένα παράθυρο, θα πω, κύριε Παπαχρήστου, για την επανένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο, ποιες είναι ακριβώς?
1: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς ως Επάνωδος, ως το νομικό πρόσωπο, το μοναδικό νομικό πρόσωπο το οποίο ασχολείται με το συγκεκριμένο θέμα και ως κρατικός φορέας, είμαστε, ο σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε στους ανθρώπους προκειμένου να γίνει γρήγορα η κοινωνική τους επανένταξη μέσω προγραμμάτων των οποίων είτε υλοποιούμε με τα Υπουργεία είτε με άλλους φορείς του Δημοσίου και ιδιωτικούς φορείς επίσης, με σκοπό να ενταχθούν γρήγορα στην κοινωνία, να βρουν γρήγορα εργασία, γιατί η εργασία είναι το νούμερο ένα προκειμένου κάποιος άνθρωπος ο οποίος έχει σοφρονιστεί, προκειμένου να υπάρξει η ομαλή του κοινωνική επανένταξη. Γνωρίζουμε τις δυσκολίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον ποινικό κώδικα και όσον αφορά και το ποινικό μητρό, που αποτελεί μερικές φορές εμπόδιο στην εργασία, και γίνονται συστηματικές προσπάθειες προκειμένου να διορθωθούν και αυτές οι άρσεις του ποινικού μητρό, ώστε οι άνθρωποι αυτοί να έχουν εργασία. Και έχοντας εργασία θα είναι και πιο εύκολη κοινωνική τους επανένταξη.
0: Μάλιστα. Θέλω να μου πείτε, μιας και με πήγατε εκεί, ποια εμπόδια αυτοί οι άνθρωποι συναντούν? Και γιατί το ρωτώ αυτό, κύριε Παπαχρήστου? Διότι στείλατε πρόσφατα μία επιστολή στους Έλληνες Ευρωβουλευτές με αίτημα να αλλάξει το καθεστώς αδειοδότησης στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
1: Ναι, όταν κάποιος έχει σοφρονιστεί δεν είναι εύκολη η πρόσληψη του ως υπάλληλος στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ακόμα και στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Δηλαδή δεν μπορεί να δουλέψει ως σερβιτόρος, ως καμαριέρα. Με 200.000 κενά που έχουμε καταγεγραμμένα αυτή τη στιγμή σε αυτούς τους κλάδους, δεν νοείται να μην μπορεί το 2026 να δουλέψει κάποιος ο οποίος έχει εκτίσει την ποινή του μέσα σε ένα σοφρονιστικό κατάστημα. Είναι άμεσα συνδεδεμένη η κοινωνική του επανένταξη με την εργασία. Γίνονται συστηματικές προσπάθειες να γίνει η άρση του κολλήματος αυτού και πραγματικά, όπως γνωρίζουμε από τα στατιστικά στοιχεία, κάθε χρόνο αποφυλακίζονται περίπου 2.000 άνθρωποι. Ως οικονομολόγος θα μιλήσω, στην πραγματική οικονομία, όταν το 90% είναι άντρες, είναι περίπου μια μισή μονάδα εργασίας.
0: Μάλιστα.
1: Που μένουν εκμετάλλευτοι και φυσικά όταν κάποιος δεν έχει εργασία θα δημιουργεί προβλήματα και το φαινόμενο της υποτροπής, δηλαδή να ξαναγυρίσει εντός των σοφρονιστικών καταστημάτων, είναι πολύ πιθανό.
0: Άρα εδώ πέρα τίθεται ένα ερώτημα, κύριε Παπαχρήστου. Πόσοι από αυτούς πραγματικά έχουν τη διάθεση επανένταξης και πόσοι έχουν επηρεαστεί από τις συνθήκες κράτησης εξαιτίας και των υπεράριθμων φυλακισμένων, είναι ένα ερώτημα?
1: Σίγουρα μας απασχολεί ότι αυτή τη στιγμή σοφρονίζονται περίπου 13.600 άνθρωποι, όταν το 2024, σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία, ήταν περίπου 11.400. Βλέπουμε ότι ο αριθμός αυξάνεται. υπάρχει τρομακτική συμφόρηση αυτή τη στιγμή μέσα στα φρονιστικά καταστήματα. Γίνονται συστηματικές προσπάθειες προκειμένου να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να γίνει και αποσυμφόρηση μέσω του καινούργιου σοφρονιστικού εργαλείου που θα είναι το βραχιολάκι.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά πιστέψτε με, αν υπάρχει πεδίο δράσης και αν κάποιος άνθρωπος αξίζει, θα σωθεί. Και είμαστε κοντά του. Αυτό θέλω να ξέρουν όλοι, ότι είμαστε κοντά του, και φυσικά το φαινόμενο της ανήλικης παραβατικότητας μας προβληματίζει επίσης πολύ. Αν πρέπει να ασχοληθούμε μια φορά με τους ενήλικες, πρέπει να ασχοληθούμε δύο και τρεις φορές με τους ανήλικους, οι οποίοι θα εκτίσουν την ποινή τους και θα έχουν και το κοινωνικό στίγμα που θα τους βαραίνει για την υπόλοιπη τη ζωή τους. Η ελληνική κοινωνία ακόμα δεν είναι έτοιμη να δεχτεί τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πρόσφατα σοφρονιστεί. Έχουμε ένα ρητό και ένα μότο στην Επάνωδο που το λέμε εδώ και αρκετό καιρό, ότι οι Έλληνες και η ελληνική κοινωνία έμαθε να ζει πρόσφατα με το διαζευμένος, που ήταν κάπως άσχημο να ακούγεται κάποιος να είναι διαζευμένος. Μαθαίνει με το πτωχευμένος, θα μάθει με το αποφυλακισμένος.
0: Μάλιστα. Πάντως τίθεται ένα μεγάλο ζήτημα, πώς αυτοί οι άνθρωποι που πραγματικά έχουν σοφρονιστεί, έχουν αποφυλακιστεί, πώς θα βιοποριστούν όταν ακόμα και τα μαγαζιά με τα νύχια, τα καταστήματα αυτά, δεν μπορούν οι γυναίκες να πάνε να δουλέψουν στα καταστήματα αυτά, σωστά?
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, και από ό,τι φαίνεται είστε και αρκετά διαβασμένοι. Οι γυναίκες οι οποίες έχουν εκτίσει την ποινή τους εντός του σοφρονιστικού καταστήματος στερούνται του δικαιώματος να δουλέψουν και ως ονειχοπλάστες, που κατά την προσωπική μου άποψη είναι ένα σχετικά εύκολο επάγγελμα που μπορεί να δώσει, όπως λέμε, στην κάτσα μεροκάματος αυτές τις γυναίκες, να σταθούν στα πόδια τους
0: και να έχουν μια ελπίδα
1: και να βιοποριστούν.
0: Μάλιστα. Θέλω τώρα να μου πείτε κατά πόσο και ποια είναι η θέση και ποια είναι η βοήθεια από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και τι στάση κρατούν τα άλλα Υπουργεία, όπως για παράδειγμα εκείνα της Δικαιοσύνης και της Υγείας, κύριε Παπαχρήστου.
1: Πρόσφατα έχουμε συνομιλήσει και με τα δύο Υπουργεία. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης μας βοηθάει προκειμένου να πραγματοποιηθούν επιτέλους οι άρσεις στα κολλήματα του ποινικού μητρώου. Το Υπουργείο Υγείας, και θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Υπουργό, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, μας έχει δεχτεί προκειμένου να μπορέσουμε από κοινού να συντάξουμε μια πρόταση η οποία θα αναφέρεται στους ανθρώπους οι οποίοι πλέον θα σοφρονίζονται στο σπίτι τους, καθώς θα χρειαστούν αρκετή υποστήριξη και οι οικοί που ζουν μαζί τους, όσον αφορά το κομμάτι της ψυχολογικής υποστήριξης, που πιστεύουμε είναι αρκετά σημαντικό, γιατί η ελληνική κοινωνία δεν έχει μάθει ακόμα να ζει με τον άνθρωπο που σοφρονίζεται στο διπλανό διαμέρισμα.
0: Μάλιστα. Άρα,
1: και πραγματικά,
0: λοιπόν,
1: το Υπουργείο Υγείας μας αγκάλιασε την πρόταση και είμαστε στο στάδιο της συγγραφής.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν ίσως χρειαστεί και η ελληνική κοινωνία να εκπαιδευτεί.
1: Σίγουρα, γι' αυτό και εμείς ολοκληρώνουμε δράσεις και ιδρύουμε τα παραρτήματά μας σε ολόκληρη την Ελλάδα. Θα ιδρύσουμε συνολικά 8 παραρτήματα σύμφωνα με το στρατηγικό μας σχέδιο. Βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή μας έχουν αγκαλιάσει και άλλα σωματεία και άλλοι φορείς. Είμαστε σε συζητήσεις προκειμένου να μας παραχωρηθεί ένας χώρος από ένα σωματείο, δεν θα αποκαλύψω ακόμα το όνομα του σωματείου, στο οποίο θα ολοκληρώσει η επάνωδος στη δράση της όσον αφορά τη βραχυχρόνια διαμονή των ανθρώπων που βγαίνουν από τα σοφρονιστικά καταστήματα. Πρέπει να είμαστε κοντά τους στα πρώτα τους βήματα, να τους παρέχουμε τη βραχυχρόνια διαμονή προκειμένου να σταθούν στα πόδια τους.
0: Και να μην υποτροπιάσουν.
1: Φυσικά. Γι' αυτό και τα επιμελητήρια και τα επαγγελματικά επιμελητήρια σε ολόκληρη την Ελλάδα αγκαλιάζουν την πρόταση της επανόδου και έχουμε στα σχέδιά μας προκειμένου να μας ενημερώνουν με job offers, δηλαδή που έχουν ανάγκες για εργασία, προκειμένου να γίνει και η διασπορά των ανθρώπων αυτών σε ολόκληρη την Ελλάδα.
0: Πότε θα είναι έτοιμο αυτό το παράρτημα?
1: Το παράρτημα, κοιτάξτε να δείτε, οι ξενώνες της Επανόδου, είμαστε τώρα στις συζητήσεις, πιστεύουμε θα ξεκινήσουν από τον Οκτώβριο και μετά η υλοποίησή τους. Και μας έχει αγκαλιάσει αρκετά και ο κόσμος, γιατί εμείς έχουμε χτυπήσει πόρτες, δεν ζητάμε χρήματα, δεν ζητάμε, το μόνο που ζητάμε είναι τα δεύτερα έπιπλα, τα δεύτερα οικιακά συσκεύη, προκειμένου να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τη στέγαση των ανθρώπων που θα έχουν αυτή την έβνοια της βραχυχρόνιας διαμονής, που είναι πολύ σημαντικό. Φανταστείτε μια γυναίκα η οποία θα βγει από ένα σοφρονιστικό κατάστημα που δεν θα έχει που να μείνει, που δεν θα έχει που να εργαστεί. Θα πρέπει να είμαστε δίπλα της προκειμένου είτε γυναίκα είτε άντρας να μην υποτροπιάσει. Και φυσικά έχουμε και τους ανθρώπους που είναι της τρίτης ηλικίας, που βγαίνουν από τα σοφρονιστικά καταστήματα, που αυτοί είναι σε πιο δυσμενέστερη θέση, γιατί ολογικά πιο πρόβλημα υγείας θα έχουν και πιθανόν να μην μπορούν να εργαστούν.
0: Και πιθανόν να τους έχουν εγκαταλείψει, κύριε Παπαχρήστο.
1: Προφανώς,
0: να το πούμε και αυτό.
1: Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σε ένα σοφρονιστικό κατάστημα για αρκετά έτη, είναι αποκομμένος, δεν γνωρίζει τι είναι τάξεις NET, δεν γνωρίζει τι είναι κωδική, δεν γνωρίζει τι είναι AMCA. Πρέπει να βοηθήσει, να είμαστε δίπλα του, να τον βοηθήσουμε. Ακόμα και αν έχει χρήματα να νοικιάσει ένα σπίτι, δεν γνωρίζει πώς να κάνει ένα μισθωτήριο. Δεν γνωρίζει αν θα πρέπει να το αποδεχθεί και πού μπορεί να κατευθυνθεί.
0: Πολύ δύσκολο το έργο σας, κύριε Παπαχρήστου, αλλά και πολύ σημαντικό. Κλείνοντας λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω, δεν σας φοβίζει, κύριε Παπαχρήστου, η συναναστροφή με παραβατικά άτομα? Και γιατί το ρωτώ? Διότι έχει αποδειχθεί τελικώς ότι ακόμα και μέσα από τις φυλακές οργανώνονται εγκληματικές ενέργειες, ακόμα και δολοφονίες, και το ξέρετε, υποθέτω.
1: Κοιτάξτε να δείτε, δεν θα είναι να ποτέ ο άνθρωπος που θα στερούσε μια δεύτερη, μια τρίτη και μια τέταρτη ευκαιρία από κάποιον άνθρωπο, κάποιον συνάνθρωπό μας. Λόγω προσωπικών βιωμάτων, έχω έναν άνθρωπο ο οποίος σοφρονίστηκε, έκτισε την ποινή του μέσα σε ένα σοφρονιστικό κατάστημα, είναι οικογενειάρχης, έχει δύο υπέροχα παιδιά. Βλέπω την προσπάθειά του να ξεφύγει από το κοινωνικό στίγμα, να ανθρωποδήσει, και θα σας πω αυτό που μου είπε και αυτός. Όταν το ρώτησα πώς και εσύ έμπλεξες, πώς και εσύ το έκανες αυτό, γιατί να μπεις τόσο νεαρός σε ένα σοφρονιστικό κατάστημα, μου είπε μια μαγική φράση, την οποία με έχει στοιχειώσει, ότι δεν ξεκινήσαμε όλοι από την ίδια αφετηρία. Και αυτό θα πρέπει να έχουμε όλοι στο νου μας. Ότι δεν ξεκινάμε όλοι από την ίδια αφετηρία. Δεν έχουμε όλοι την ίδια αγάπη, δεν βρίσκουμε όλοι τα ίδια πράγματα στα σπίτια μας, και είναι πολύ εύκολο κάποια στιγμή να βρεθεί σε μια δύσκολη θέση, να ξεφύγει και να υποτροπιάσει.
0: Και να έχει μια δεύτερη ευκαιρία σε αυτή τη ζωή να αλλάξει τη μοίρα του, θα πω.
1: Προφανώς.
0: Να είστε καλά, κύριε Παπαχρήστου. Εδώ θα είμαστε για να συζητήσουμε και για το νέο παράρτημα και να μας πείτε τις όποιες ανακοινώσεις θα έχετε. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαχρήστου. Ήταν η ιδιαίτερη τιμή που μου φιλεξενήσατε στην εκπομπή σας. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Είμαστε στον Ελλάδα FM 94,3 και πάμε να συνεχίσουμε για να δούμε με δεύτερη ματιά και την υπόλοιπη επικαιρότητα.

0: Ο Χάρης Μαμουλάκης ανήκει στη νέα γενιά πολιτικών. Φροντίζει μάλιστα να κάνει αισθητή την παρουσία του στο κοινοβούλιο με καθημερινές δράσεις, τόσο για προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συμπολίτες του στο Ηράκλειο, όσο και συνολικά για τα θέματα που απασχολούν τα νοικοκυριά σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Εμείς θα συζητήσουμε μαζί του τόσο για το Ηράκλειο, όσο και για συνολικές εξελίξεις στην πολιτική σκηνή αυτής της χώρας. Καλή σας ημέρα, κύριε Μαμουλάκη.
1: Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Πολύζου, καλημέρα σε ακροάτες και ακροατές μας.
0: Κύριε Μαμουλάκη, θα προσπαθήσω να αρχίσω από τα πιο βατά θέματα. Αμφισβητήσατε πρόσφατα το θαύμα της ελληνικής οικονομίας. Θέλω λοιπόν να μου πείτε σε ποια στοιχεία στηρίζεστε εσείς και τι προβλέπετε για το μέλλον.
1: Ναι, καταρχάς νομίζω ότι η ελληνική οικονομία στον 8ο πλέον χρόνο κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη έχει αποκτήσει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά με λανθάνουσα προσέγγιση και εξηγούμε. Καταρχάς, συνεχίζει και σωρεύει υπερπλεονάσματα, πραγματικά ματωμένα υπερπλεονάσματα, τα οποία προέρχονται ως επιτοπλίστων από την έμεση φορολογία. Δηλαδή, η συνεχώς αυξανόμενη και μη ανασχέσουσα πλέον ακρίβεια, αυτή η ακρίβεια που δυστυχώς μαστίζει νοικοκυριά και πολίτες, με έναν ΦΠΑ, συνδυαζόμενη με έναν ΦΠΑ απίστευτα υψηλό για ευρωπαϊκά δεδομένα, είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος ΦΠΑ στην Ευρώπη, το 24%, δημιουργεί τη συνθήκη υπερπλεονασμάτων για το δημόσιο. Και αυτό είναι ό,τι πιο άδικο μπορεί να υπάρξει στην ελληνική κοινωνία. Δεν υπάρχει τίποτα πιο άδικο, κυρία Πολύζου, από την ισότητα μεταξύ ανίσων. Και όταν έχεις έναν φόρο προστιθέμενης αξίας τόσο υψηλά στην καθημερινότητα, στα βασικά είδη διατροφής πρώτης ανάγκης, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι υπάρχει ζήτημα, υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Αν συνδυάσουμε σε αυτό τον καμβά και το γεγονός ότι πλέον είμαστε δυστυχώς στην τελευταία θέση της αγοραστικής δύναμης στην Ευρώπη των 27, τότε αντιλαμβάνεστε ότι η πραγματική οικονομία έχει πρόβλημα. Τώρα, αν θέλουμε να δούμε και τους σκληρούς δημοσιονομικούς όρους, τα μακροοικονομικά, θα δούμε ότι και εκεί υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα, γιατί δυστυχώς σπάσαμε με φόρα το φράγμα των 400 δισεκατομμύρων ευρώ δημόσιο χρέος. Θα θυμίσω ότι μπήκαμε στα μνημόνια και χρεοκοπήσαμε με 252 δις χρέος, αυτό λέει πολλά. Το ιδιωτικό χρέος επίσης αυξάνεται συνεχώς, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Άρα λοιπόν, με πολύ απλούς όρους και νομίζω εύπεπτο στον απλό κόσμο, καταλαβαίνει ο καθένας ότι δεν πάμε καλά. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Όσο και αν επικοινωνιακά η κυβέρνηση προσπαθεί με ποικίλους και ετερόκλητους τρόπους να εξομαλύνει, να εξοραίσει αυτή την εικόνα.
0: Μάλιστα. Μιλήσατε για το δημόσιο χρέος, κύριε Μαμουλάκη. Θέλω να μου πείτε, είναι δανεικά τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας το ρωτώ, διότι δεν γίνεται να προεξοφλούμε οφειλές στους δανειστές και παρόλα αυτά να αυξάνεται το δημόσιο χρέος?
1: Καταρχάς να πούμε ότι το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν πραγματικά η μεγαλύτερη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα. Ήταν η μεγαλύτερη ένεση ρευστότητας μετά την εποχή του σχεδίου Μάρσαλ 75 χρόνια πίσω. Η αμοιβαιοποίηση του χρέους, όταν η Ευρώπη είδε πραγματικά το πρόβλημα σε αντίθεση με το 2015, πώς αντιμετώπισε την Πορτογαλία, την Ιρλανδία και την Ελλάδα στο παρελθόν, όταν η Ευρώπη είχε το πρόβλημα καθολικά μπροστά στην πόρτα της, αναφέρομαι στην υγειονομική κρίση του COVID, τότε άλλαξε πλέον αντίληψη και όντως υπήρχε η αμοιβαιοποίηση του χρέους που από εκεί προήλθε το Ταμείο Ανάκαμψης. Το Ταμείο Ανάκαμψης, 32 δισεκατομμύρια, κύριε Πολύζου, τεράστιο ποσό, 18 δις απευθείας επιχορηγήσεις, τα λεγόμενα grants, και 18 δις μέσα από ένα ελκυστικό δανεισμό, ήταν μια ευκαιρία για να μπορέσει να αναταχθεί η ελληνική οικονομία, η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Τουναντίον, τα χρήματα αυτά κατευθύνθηκαν περίπου σε 160 αθημοί. Αυτό είναι αδιανόητο. Ένα Ταμείο Ανάκαμψης, βέβαια μια κυβέρνηση που αρνήθηκε πεισματικά όλα αυτά τα χρόνια να ακολουθήσει μια διαφανή διαδικασία με επιτροπή παρακολούθησης. Τρομερό αυτό, όταν τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρώπης σύστησαν τα κοινοβούλια τους σε επιτροπή παρακολούθησης να δούμε πώς και πού εν τέλει κατευθύνονται οι πόροι, εδώ είχαμε κάτι άλλο στην Ελλάδα. Είχαμε κλειστές πόρτες, συνεννοείς προφανώς του Μαξίμου με συγκεκριμένους επιχειρηματίες και τελικά αποτύπωμα ελάχιστα θετικό για την ελληνική οικονομία. Και ξέρετε, το Ταμείο Ανάκαμψης φούσκωσε το ΑΕΠ. Ο πληθωρισμός και το RRF, το Ταμείο Ανάκαμψης, που φούσκωσε το ΑΕΠ, οπότε το ΑΕΠ μας διωγγώθηκε περισσότερο από ό,τι φανταζόμασταν και τώρα δεν υπάρχει Ταμείο Ανάκαμψης από το 2027, που οι συνθήκες είναι όπως τις βλέπουμε καθημερινά εκεί έξω, τα πράγματα θα είναι πολύ πιο δύσκολα για τη σχέση χρέους ΑΕΠ, που είναι το καθοριστικό κριτήριο για τη βιωσιμότητα μιας χώρας.
0: Πάντως, κυρία Μαμουλάκη, παρόλα αυτά που μου περιγράφετε, η Νέα Δημοκρατία, να πούμε ότι διατηρεί το πάνω χέρι στις δημοσκοπήσεις. Τώρα το ερώτημα που τίθεται είναι, φταίνε η έλλειψη ουσιαστικής εναλλακτικής πρότασης από την αντιπολίτευση και ο κατακαιρματισμός της κεντροαριστεράς, ή μήπως, όπως μου είπε ο Ανδρέας Κατσανιώτης σε συνέντευξη που μου παραχώρησε για την εφημερίδα, η άποψη ότι έχει να κάνει καθαρά με τον κατακαιρματισμό της κεντροαριστεράς, όπως προείπα.
1: Καταρχάς, ας δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα, κυρία Πολύσου. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία καταραίει δημοσκοπικά και κλείνει τον πολιτικό της κύκλο μετά από 7 και πλέον χρόνια μέσα σε ένα περιβάλλον για αυτήν σκανδάλων και διαφθοράς και διαφάνειας. Αυτό είναι ένα γεγονός. Απόδειξη αυτού είναι ότι η δημοσκοπικά η πρόθεση ψήφου στη Νέα Δημοκρατία είναι περίπου στο 22-23%. Σχεδόν το μισό ποσοστό από ό,τι κατέλαβε πριν από 3 χρόνια στις εθνικές εκλογές. Αυτό είναι από μόνο του ένα πολύ σημαντικό γεγονός που δείχνει όχι απλά την κόπωση της κυβέρνησης, αλλά την κατάρρευσή της. Ποτέ μα ποτέ, κυρία Πολύσου, αυτή η μεταπολίτευση δεν είχαμε κυβέρνηση η οποία να κινείται σε πρόθεση ψήφου σε τόσο χαμηλά επίπεδα και σε κανονικές συνθήκες, πάντοτε εννοώ. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Βεβαίως, γιατί δεν εκμεταλλεύεται η αντιπολίτευση αυτή την καταραίουσα κατάσταση στο κυβερνών κόμμα? Προφανώς λόγω του πολυκερματισμού. Αυτό είναι ένα γεγονός αδιαφυσβήτητο, δεν μπορούμε να κρύψουμε τα λόγια μας. Και για αυτή τη συνθήκη που βιώνει η ευρύτερη κέντρο-αριστερά, ο προοδευτικός χώρος, αν θέλετε, υπάρχουν συγκεκριμένες ευθύνες.
0: Γι' αυτό και έρχεται η Νέα Δημοκρατία, κύριε Μαμουλάκη, και λέει το εξής. Ή εμείς ή το χάος.
1: Ναι, αυτά τα διλήμματα του κυρίου Γκρίνμπεργκ με τη γνωστή τακτική Tina Method, There is no alternative, είναι γνωστά στην Αμερική χρόνια. Είναι εκβιαστικά διλήμματα που χτυπάνε στο υπογάστριο των πολιτών για να αλλοιεύσουν την ψήφο. Δεν πρέπει να υπάρχει φόβος. Πρέπει να υπάρχει ψυχραιμία στον κόσμο. Νομίζω ότι η εθνική κάλπη είναι κοντά μας. Δεν είναι τόσο μακριά όσο θα εύχεται ο κ. Μητσοτάκης. Και ο κόσμος θα κρίνει. Μην υποτιμάμε τον Έλληνα. Καταλαβαίνω την τακτική του κυβερνώντος κόμματος. Σωστά το λέτε. Αυτή την τακτική πηγαίνει. Ή εγώ ή το χάος. Αυτά είναι γνωστά και στο παρελθόν έχουν υποθεί. Δεν υπάρχουν αδιέξοδα στη δημοκρατία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Μαμουλάκη, επειδή πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το τέλος της ολοκλήρωσης της εκπομπής, ήρθε στο Ηράκλειο ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Χρυσοχοίδης, και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε φυσικά στην εγκληματικότητα στην Κρήτη, αλλά και στα κρούσματα ενδοοικογενειακής βίας. Εσείς πιστεύετε ότι υπάρχει τόσο σοβαρό πρόβλημα στην εκλογική σας περιφέρεια?
1: Ναι. Ναι, κυρία Πουλίσου, υπάρχει ζήτημα. Δεν μπορώ να το συγκρίνω, γιατί δεν βιώνω αλλού στην Κρήτη. Είμαι στο Ηράκλειο. Το Ηράκλειο εκλέγομαι. Εκεί έχω συνεχώς καθημερινή όσμωση με τους πολίτες. Αλλά ναι, υπάρχει ένα ζήτημα. Νομίζω ότι, αν μη τι άλλο, μέσα από τον πυρήνα της οικογένειας πρέπει να υπάρχει μια διαφορετική προσέγγιση για ζητήματα παιδαγωγικού χαρακτήρα, όπως αναφέρεται, και όχι μόνο, αλλά και αυτός ο υποκρύπτων αλκοολισμός. Είναι ένα τεράστιο θέμα. Βλέπετε τα πολλά τροχεία που έχουμε στην Κρήτη. Προφανώς το δίκτυό μας είναι απαράδεκτο και έχουμε μείνει πίσω σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα. Το περίφημο ΒΟΑΚ που ακόμα ΒΟΑΚ ακούμε και ΒΟΑΚ δεν βλέπουμε. Αλλά σίγουρα το αλκοόλ σε μικρές ηλικίες, η απενεχοποίηση του αλκοολισμού είναι ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα και πρέπει να μιλήσουμε ανοιχτά στην ελληνική κοινωνία. Και η κυβέρνηση έχει ευθύνη που 7 χρόνια κοφεύει γύρω από το ζήτημα αυτό. Βλέπουμε κάποιες επικοινωνιακές προσεγγίσεις. Που όποτε συμβαίνει κάτι, θυμάστε στα Βορίζα τι συνέβη, έπεσε η κυβέρνηση εκεί για μερικές μέρες, έφυγε το θέμα, το πρόβλημα παραμένει.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί όμως, να πω κάτι γι' αυτό, είναι το πιο σημαντικό νομίζω πολιτικά με αυτήν την κυβέρνηση. Ο κ. Μητσοτάκης δεν ενδιαφέρεται να λύσει κανένα πρόβλημα. Το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι η πολιτική του επιβίωση. Και προς χάριν αυτής μπορεί να κάνει οτιδήποτε. Ακόμα και εξαπατά συνεχώς με επικοινωνιακά τεχνάσματα ότι τάχα μου λύνει προβλήματα. Κάνει μια πομφόλιδα επικοινωνιακή για να δείξει κάτι, αλλά μετά φεύγει. Δεν λύνει το πρόβλημα γιατί δεν είναι.
0: Μάλιστα, θα πρέπει να ολοκληρώσουμε, κύριε Μαμουλάκη. Με πιέζουν να ολοκληρώσουμε. Να σας ευχαριστήσω θερμότατα. Εδώ θα είμαστε να συζητάμε για όλες τις εξελίξεις. Να είστε καλά.
1: Εγώ
0: γεια σας.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης.
2: Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία λαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ. Λαμποτέ. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
0: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
2: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports. 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ελλάδα Sports 94,3 στο μικρόφωνο Γιώργος Ιωάννου. Υπτάμενος Μίλτος Τεντόγλου έκανε την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο με άλμα στα 8,61 και κατέκτησε την πρώτη θέση στο Diamond League του Μονακό. Μάλιστα πλησιάζει το στοιχειωμένο ρεκόρ του Λουί Τσάτουμα με 8,66. Σεισμός στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ο ΠΑΟΚ συμφώνησε και κάνει δικό του τον Τσέντι Όσμαν, που έμεινε ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό Άκτορ με συμβόλαιο έως το 2029. Στα 3 εκατομμύρια ευρώ οι ετήσιες απολαβές του Τούρκου Φόρουαρντ. Ο δικέφαλος του Βορρά πιέζει και για την απόκτηση του Βασίλη Τολιόπουλου, στον οποίο προσφέρει 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Η σημαία μένει στον ιστό της. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του Κώστα Παπανικολάου μέχρι το 2028. Στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ οι συνολικές απολαβές του Έλληνα Forward. Διπλή προπόνηση χθες για τους παίχτες της ΑΕΚ στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη νέα σεζόν. Σε εξαιρετική κατάσταση δείχνει να βρίσκεται ο Λούκα Γιώβιτς εν όψη του πρώτου φιλικού της Ένωσης. Στον ιστορικό σύλλογο Πέρα Κλουμπ βρέθηκε χθες το τρόπαιο του πρωταθλήματος των Κιτρινόμαυρων. Την τελική του προσφορά ύψους 5 εκατομμύριων ευρώ κατέθεσε ο Παναθηναϊκός της Σαμσουνσπόρ για τον Φαντρόγελεν, σύμφωνα με τουρκικό δημοσίευμα. Στην Ελλάδα βρίσκεται από χθες το βράδυ ο Φακούντο Πελίστρη, που θα περάσει από εργομετρικά και θα ενσωματωθεί στις προπονήσεις του Τριφυλιού. Διπλή προπόνηση για το χθεσινό πρόγραμμα της προετοιμασίας του Ολυμπιακού εν όψη του δεύτερου φιλικού με τη Λέουβεν. Τελειωμένη πρέπει να θεωρείται η μεταγραφή του Πέταρ Στάνιτς στους Ερυθρόλευκους. Στα 10 εκατομμύρια ευρώ τον deal των Πειραιωτών με τη Λουντογκόρετ, σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Λούβα από τη Βουλγαρία. Την Κυριακή αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Γάλλος χαφ Μπαπτίστ Σανταμαρία, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Συνεχίζονται διαπραγματεύσεις με την Κοπενχάγη για τον Χατζηδιάκο. Εντός της ερχόμενης εβδομάδας αναμένονται εξελίξεις και για την υπόθεση Γιαννούλη. Με ήρωα της τελευταίας στιγμής στον Μερίνο, η Ισπανία επικράτησε 2-1 του Βελγίου και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, όπου θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία. Ο Φαμπιάν Ρουίθ στο 30 άνοιξε το σκόρ για τους Ισπανούς, με τον Ντεκετελάρη να σοφαρίζει στο 41. Τον γκολ της πρόκρισης σημείωσε ο Μερίνο στο 88. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Μια Δεύτερη Ματιά με τη Βασιλική Πολύζου.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ευαγγελία Ελιακούλη αποτελεί μία από τις πιο δυνατές φωνές της αντιπολίτευσης στο Κοινοβούλιο. Όχι σε ένταση, αλλά πρωτίστως σε επιχειρηματολογία. Με τις νομικές γνώσεις της και την εμπειρία της ως δημοσιογράφος, η βουλευτής από τη Λάρισα και τομεάρχης εσωτερικών του ΠΑΣΟΚ τεκμηριώνει κάθε παρέμβασή της. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε για όλα τα ανοιχτά μέτωπα για το πολιτικό προσωπικό αυτής της χώρας, στο δρόμο προς τις κάλπες. Καλή σας ημέρα, κυρία Ελιακούλη.
1: Καλημέρα κυρία Πολύζου, χαίρομαι πολύ που τα λέμε σήμερα μαζί.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης και θέλω να μου πείτε κυρία Λιακούλη, δηλώσατε πρόσφατα ότι είναι ολοφάνερο ποιος τρέμει και συγκαλύπτει τις υποκλοπές. Θέλω αλήθεια να μου πείτε πόσο θα επηρεάσει την προεκλογική περίοδο το συγκεκριμένο σκάνδαλο και γιατί το θέτω το ερώτημα αυτό, διότι εκτός των άλλων έχουμε και την παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά στον Άριο Πάγο.
1: Είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη, παρότι καθυστέρησε κάπως να γίνει αυτό. Νομίζω ότι η προτροπή του ΠΑΣΟΚ προς τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά, είχε αντίκρισμα, γι' αυτό και ανέλαβε την πρωτοβουλία να περάσει το κατώφλι του Αριού Πάγου και να ζητήσει το αυτονόητο. Όπως κάθε παρακολουθούμενος Έλληνας πολίτης, πόσο μάλλον πολιτικό πρόσωπο, πόσο μάλλον που χρημάτισε πρωθυπουργός, πόσο μάλλον σε υψηλότατο επίπεδο, χωρίς καμία αμφιβολία, παρακολουθείται ένας άνθρωπος, αν δεν συμμετέχει στο κύκλωμα των παρακολουθήσεων, έχει κανένα λόγο παρά να μην πάει στον Άριο Πάγο και να αναρωτηθεί ότι εδώ υπήρξαν πράγματα και θάματα. Αποκαλύφθηκαν από την ερευνητική δημοσιογραφία καταρχήν, για να δώσουμε και τα εύσημα σε εσάς και στους συναδέλφους σας, κυρία Πουλίζο. Αποκαλύφθηκαν πράγματα και θάματα. Λοιπόν, γιατί να μην πάει κανείς? Ποιο είναι το επιχείρημα? Πηγαίνει, διερωτάται και ερωτά δημοσίως και βάζει στη σφαίρα της δημόσιας αναζήτησης όλα τα στοιχεία εκείνα τα οποία πρέπει να αποκαλυφθούν για τις υποκλοπές. Διότι στον αντίποδα αυτού του τεράστιου ζητήματος για το κράτος δικαίου, τη δικαιοσύνη και τη δημοκρατία, αυτό είναι οι υποκλοπές. Σε αυτό λοιπόν το τεράστιο ζήτημα, στον αντίποδά του, έχουμε ομερτά. Δηλαδή, μία υπόθεση η οποία πήκε στην κρίση των ανωτάτων δικαστηρίων επανειλημμένα δύο φορές, κρίθηκε ότι δεν έχει ουσία, δεν υπάρχει αντικείμενο, ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχει τίποτα να διερευνηθεί, και ένα μικρό τολμηρό δικαστήριο, ένα μονομελές πλημελιωδικείο, ήταν εκείνο που σκούμπωσε τα μανίκια του και χώθηκε μέσα στην υπόθεση, βούτυξε μέσα στην υπόθεση και έβγαλε βέβαια όχι συγκλονιστικά στοιχεία, αλλά προκάλεσε και το σπάσιμο της σιωπής του κυρίου Ντίλη, αν θυμίζω, ο οποίος έκρουσε τον κόδωνο του κινδύνου προς την κυβέρνηση, λέγοντας ότι εγώ θα μιλήσω, θα κελαϊδήσω. Αυτό είπε ο κύριος Ντίλιαν. Γι' αυτό είδατε, κυρία Πουλίζου, προχθές στη Βουλή, γιατί είστε και μία κοινοβουλευτική συντάκτρια που τιμά το ρόλο της. Είδατε λοιπόν προχθές πόση μεγάλη προσπάθεια έγινε από την κυβέρνηση με ένα εφεύρημα πάλι δίθεν του κανονισμού που δεν επιτρέπει κλπ. Να κρύψουν τον Ντίλιαν και να κρύψουν και τον κύριο Δημητριάδη.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δείχνει ότι πρόκειται για ένα σκάνδαλο όλκης που συνταράσει τα θεμέλια της κυβέρνησης. Το φοβάται ο κύριος Μητσοτάκης αυτό. Και το φοβάται συλλογικά, το φοβάται κομματικά και το φοβάται και προσωπικά, διότι ο ίδιος ανέλαβε με το που εκλέχτηκε την ευθύνη της ΕΥΠ, των μυστικών υπηρεσιών, και βεβαίως είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με αυτά.
0: Το εύλογο λοιπόν ερώτημα που προκύπτει, κυρία Λιακούλη, είναι: θα βγει κάτι επί της ουσίας όμως? Όσες ενέργειες και αν έχουν γίνει έως τώρα, σκοντάφτουν είτε στον Άριο Πάγο, το βλέπουμε, είτε στην κυβερνητική πλειοψηφία της Βουλής.
1: Όσο υπάρχει το ΠΑΣΟΚ, ο λαός μας, η πατρίδα μας, μπορεί να ελπίζει και να πιστεύει πραγματικά ότι κανένα από αυτά δεν θα πάνε κουβά, που λέει και η νεολαία μας. Δεν θα πάνε στα άχρηστα. Εμείς το θέμα, κυρία Πολύζου, θα το κρατήσουμε ψηλά, όχι γιατί μας βολεύει αυτό αντιπολιτευτικά, αλλά γιατί οφείλουμε να το κάνουμε αυτό. Το Δεκέμβρη, σας θυμίζω, ότι είναι το δευτεροβάθμιο δικαστήριο για τους τέσσερις που καταδικάστηκαν κάποιους αιώνες ποινών. Πάμε λοιπόν σε αυτό, αλλά είμαστε ήδη, σας θυμίζω, μεσούσεις της διαδρομής βρισκόμαστε ήδη και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Και είδατε ότι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί τουλάχιστον, όπως ακριβώς έγινε και με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δεν κάνουν εκπτώσεις σε κάποια πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θεωρώ ότι θα μεσουρανίσει το θέμα αυτό, πέρα του γεγονότος ότι τώρα και η προσφυγή του κυρίου Σαμαρά και οι 8 αγωγές, θυμίζω ότι είναι κάποιων εκατομμυρίων, και η βάση, η πραγματική αλλά κυρίως η νομική βάση των αγωγών, στηρίζεται, ερίζεται στην απόφαση του μονομελούς ποιμιοδικείου. Άρα καταλαβαίνετε ότι το πράγμα έχει γίνει πλέον εξαιρετικά σύνθετο και θα καθορίσει και εξελίξεις, έτσι.
0: Μάλιστα. Κυρία Ελιακούλη, γιατί είπατε αλήθεια ότι είναι για γέλια η πρόβλεψη στη συνταγματική αναθεώρηση να εναλλάσσονται υπουργοί με τους αναπληρωματικούς βουλευτές?
1: Εντάξει, μπορεί να είναι και για κλάματα, έχετε δίκιο. Ή για γέλια είναι ή για κλάματα.
0: Συζητήθηκε
1: ανάλογα.
0: Πολύ.
1: Αν έχεις πολύ χιούμορ θα γελάσεις. Αν είσαι από αυτούς που λένε έχω φιλότιμο και ευθύνη απέναντι στην πολιτική, θα κλάψεις. Απλά αυτό είναι. Δεν είναι τίποτα άλλο όμως. Τίποτα λογικό δεν είναι, γιατί κοιτάξτε τώρα. Σε μια δύσκολη στιγμή πια, όταν ο Πρωθυπουργός ήταν στριμωγμένος στον ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί για τα τεράστια σκάνδαλα που αποκαλύπτονταν ότι ξεκίναγαν από την κορυφή, δηλαδή τα υπουργικά γραφεία, και έφταναν μέχρι τα τοπικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τους τοπικούς γκρούεζους. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης εξτόμησε το αμίμητο ότι οι υπουργοί, όταν θα γίνονται υπουργοί, θα αφήνουν τη θέση του βουλευτή, την οποία θα καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαγών. Σωστά?
0: Σωστά. Σωστά.
1: Γιατί το είπε αυτό ο Πρωθυπουργός, με βάση τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έτσι λέει θα πολεμήσω το σκάνδαλο, έτσι θα πολεμήσω τη διαφθορά, το ρουσφέτη. Γιατί ο υπουργός πια, αφού δεν θα είναι βουλευτής, δεν θα νοιάζεται να εξυπηρετεί τους εκλογείς του, της περιφερειάς του, και δεν θα κάνει ρουσφέτια. Άρα έτσι θα κόψω το ρουσφέτι που γίνεται στα υπουργικά γραφεία, είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Και συνέχισε. Η θέση λοιπόν, αφού θα την παίρνει ο επιλαχών, όταν θα πάβει κάποιος να είναι υπουργός σε έναν πρώτο ανασχηματισμό, για παράδειγμα, που είναι το σύνηθες, τι θα γίνεται? Θα επιστρέφει στη θέση του βουλευτή, ο επιλαχών θα πάει πάλι επιλαχών, δηλαδή θα γυρίζει πίσω στο χωριό του, ο βουλευτής και πρώην υπουργός θα γίνεται πάλι βουλευτής και θα είναι πάλι στην εκλογική του περιφέρεια. Άρα, ονόσο θα είναι υπουργός, κάποιος θα έχει σαν δαμόκλεια σπάθει πάνω από το κεφάλι του, ότι σύντομα σε έναν ανασχηματισμό το πιθανότερο είναι θα γίνει κάποιος άλλος, rotation είναι έτσι κι αλλιώς οι υπουργικές θέσεις στην Ελλάδα, θα πάει πίσω βουλευτής. Άρα, όχι μόνο θα νοιάζεται περισσότερο να κρατήσει την εκλογική του πελατεία σαν υπουργός, αλλά θα νοιάζεται και θα κόπτεται, αν η βάση της σκέψης είναι ότι νοιάζεται για τους ψηφοφόρους. Αλλά δεν είναι αυτή η σωστή βάση της σκέψης, πέρα από το γέλο τα που φέρνει αυτό. Δεν ξέρω εσείς αν γελάτε ή αν κλαίτε. Πάντως εγώ και γελώ και κλαίω μαζί. Μετά όμως, σε δεύτερη σκέψη, θα πρέπει να δούμε ποια είναι η ράτσιο, ποια είναι η ρίζα της σκέψης αυτής. Η ρίζα είναι ατομικό, ο ατομικός προσδιορισμός κάθε ανθρώπου, αν είναι στο ρουσφέτη επιρρεπής ή όχι. Ή είναι η νοοτροπία, η κουλτούρα, η αντίληψη, ο τρόπος διοίκησης, τα στεγανά που βάζεις, οι ασφαλιστικές δικλείδες που έχεις, ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεις τους εκλογείς, το εκλογικό σύστημα, πόσες εγγυήσεις το ασφαλιστικό σύστημα δίνει κάθε φορά που κάποιος είναι επιρρεπής αυτό. Άρα λοιπόν, επειδή πρόκειται για μια πολύ μεγάλη ιστορία και συζήτηση, ήταν μια πομφόλια, ήταν ένα πυροτέχνημα, το οποίο πέταξε ο κύριος Μητσοτάκης για να δείξει και καλά ότι αυτός θα βάλει σε τάξη τους υπουργούς. Εφταετία έχει συμπληρώσει όμως, σας υπενθυμίζω και υπενθυμίζω στους ακροατές μας, και δυστυχώς κανένα χαΐρι και προκοπή δεν είδαμε σε ό,τι αφορά τους θεσμούς και το κράτος δικαίου. Το αντίθετο, είδαμε την πλήρη κατάλυσή του.
0: Μας το υπενθυμίζετε, κυρία Ελιακούλη, αλλά να σας υπενθυμίσω και εγώ ότι ο ελληνικός λαός για κάποιο λόγο ψήφισε ξανά τη Νέα Δημοκρατία. Και όπως πολύ καλά όλα αυτά που λέτε, αλλά η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτο κόμμα στις δημοσκοπήσεις ξανά. Τι κάνετε λοιπόν εσείς λάθος, τα κόμματα της αντιπολίτευσης εννοώ?
1: Δεν μπορώ να μιλήσω για τα κόμματα της αντιπολίτευσης συνολικά. Καταρχήν δεν νομίζω ότι συγκρίνεται το ΠΑΣΟΚ με άλλο κόμμα της αντιπολίτευσης. Εμείς ούτε διαλύσαμε το κόμμα μας, ούτε το κάναμε 7 κομμάτια για να κάνουμε άλλα 3, ούτε τίποτα τέτοιο. Το ΠΑΣΟΚ είναι μια υπεύθυνη, σοβαρή κυβερνητική δύναμη. Είναι ο χώρος της κεντροαριστεράς, ο ηγετικός εκφραστής με παραδοσιακά χαρακτηριστικά, ξέρει, θέλει και μπορεί. Έχει μεταρρυθμιστική πνοή, μεταρρύθμισε την Ελλάδα στη μεταπολίτευση και βεβαίως είχε σημαντικούς ηγέτες οι οποίοι ηγήθηκαν αυτής της χώρας με πρωτοστάτη τον ιδρυτή μας, τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ακούστε όμως, κυρία Πολύδου, τι γίνεται. Το ΠΑΣΟΚ στη διαδρομή του χρόνου, και σας απαντώ με απόλυτη ειλικρίνεια σε αυτό που με ρωτάτε, και το κάνω ακόμη και πιο οστηρό το ερώτημά σας, είστε πάρα πολύ ευγενείς ως άνθρωπος και μιλήσατε συνολικά για την κεντροαριστερά. Εγώ θα μιλήσω για το ΠΑΣΟΚ. Έχω μια θετική αγωνία για το ΠΑΣΟΚ. Είναι αγωνία, είναι όμως θετική. Δεν είμαι ευχαριστημένη με την εικόνα του ΠΑΣΟΚ και το αποτύπωμά του στη λαϊκή μας βάση. Σημαίνει ότι εμείς πρέπει να κάνουμε πράγματα. Καταρχήν σημαίνει ότι εμείς φταίμε. Έτσι. Φταίμε εμείς που δεν ακουγόμαστε. Φταίμε εμείς που δεν ελκύουμε. Φταίω εγώ πρώτη. Έτσι. Να αγαπάς την ευθύνη, είπε ο μεγάλος Καζαντζάκης.
0: Να λες εσύ ευθύνεσαι για όλους. Για όλα αυτά που συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα.
1: Εγώ αναλαμβάνω την ευθύνη λοιπόν που μου αναλογεί.
0: Και είναι, να πω, κυρία Λιακούλη, είναι προς τιμή σας που το λέτε, διότι στο ΠΑΣΟΚ γίνεται λόγος στόχευσης στην εκλογική νίκη, έστω και με μία ψήφο διαφορά, όμως αυτό λένε ότι είναι όνειρο τελικά θερινής νυχτός. Εσείς τι λέτε? Και γιατί το ρωτώ αυτό?
1: Όνειρο.
0: Διότι αφενός έχει δημιουργηθεί και η εικόνα ενός κόμματος που ένας κοιτάζει, όπως λέτε και εσείς, ότι ευθύνεται και το ΠΑΣΟΚ στην Ανατολή και άλλο στη Δύση, και αφετέρου, επειδή και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη φαίνεται να έχει προβάδισμα για τη δεύτερη θέση.
1: Ακούστε λίγο. Τα τσιτάτα και γενικώς η ρεκλάμα πουλάει, κυρία Πολύζου. Το ΠΑΣΟΚ έχει και είχε σταθερά την επιλογή να μην πολιτευτεί κατά αυτόν τον τρόπο. Πήρε το δύσκολο δρόμο. Αυτό πρέπει να το αναγνωρίσω. Παρά την κριτική που ασκώ στον ίδιο μου τον εαυτό πρώτα. Έτσι. Πρέπει όμως να αναγνωρίσουμε κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά. Ναι, βεβαίως. Και εμένα μου αρέσουν τα παραμύθια. Τα διαβάζω ακόμα. Και εσείς, φαντάζομαι. Και οι ακροατές μας. Σε ποιον δεν αρέσει το happy end? Σε όλους, νομίζω, αρέσει το happy end. Άλλο αυτό όμως και άλλο η πραγματική πολιτική με πρόγραμμα κυβερνητικό κοστολογημένο. Μπορείς να πεις τον 13ο μισθό, θα πεις τον 13ο, δεν θα πεις και τον 14ο όμως. Αντιλαμβάνεστε τη διαφορά, φαντάζομαι.
0: Απολύτε.
1: Θα δώσεις τα νούμερα, τους αριθμούς και θα κριθείς πάνω σε αυτό. Εμείς στο ΠΑΣΟΚ δεν έχουμε καταφέρει όλη αυτή την τεράστια δουλειά που έγινε από την ηγεσία μας μέχρι τη βάση μας να την επικοινωνήσουμε στον κόσμο, προφανώς με έναν τρόπο που θα ακούγεται ίσως περισσότερο και καλύτερα. Και να σας πω και ένα πράγμα που είναι για μας τροχοπέδι. Θεωρώ εγώ, είναι η προσωπική μου άποψη αυτή, έτσι, γιατί εμένα ρωτάτε. Η άποψή μου λοιπόν είναι ότι το ΠΑΣΟΚ σήκωσε ένα ιστορικό βάρος που δεν μπορεί ακόμη να αποτινάξει από τους ώμους του. Όταν το ΠΑΣΟΚ λοιπόν έκανε τη συγκυβέρνηση για να σώσει τη χώρα από την άτακτη χρεοκοπία την οποία προκάλεσε η κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή, όπως και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί πλέον συνομολογούν και το γνωρίζετε κι εσείς, τότε όταν ο κύριος Τσίπρας τράβηξε την ουρά του προς τα έξω και μετά όταν κυβέρνησε τον τόπο, ποτέ δεν αναφέρθηκε σε εκείνη την περίοδο που οδήγησε τη χώρα στη χρεοκοπία. Σηκώσαμε βάρος περισσότερο από όσο μας αναλογούσε. Παρ' όλα αυτά, για την πατρίδα και για το λαό, οφείλαμε και σωστά πράξαμε να σηκώσουμε το βάρος αυτό και να σώσουμε τη χώρα από την άτακτη χρεοκοπία. Έκτοτε και μέχρι σήμερα, η πάλη μας βρίσκεται στο να επανέλθουμε στο προσκήνιο ως μια κυβερνητική δύναμη η οποία είναι αυτόνομη, και σωστά το ΠΑΣΟΚ έχει αυτόνομη πορεία αν με ρωτάτε. Και σωστά αποφάσισε ότι θα πάει στις εκλογές ακριβώς με τις δυνάμεις του και σωστά αποφασίζει να στοιχηθεί και πάλι και να ανασυγκροτηθεί εκ των έσω. Αυτή τη στιγμή αυτό που απομένει είναι μόνο ένα. Είναι περισσότερη δουλειά στους χώρους μας από τους οποίους εμείς γεννηθήκαμε. Στις πλατείες, στους τόπους που βρίσκονται οι άνθρωποι, που συναγελάζονται, που συζητούν, που εκφράζουν την οργή τους, την αγανάκτησή τους, τα προβλήματά τους. Αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να ξαναγεννηθεί μέσα από την ίδια του την καρδιά, από τη μήτρα που το γέννησε, που είναι οι λαϊκές τάξεις των ανθρώπων, οι εργαζόμενοι, οι άνθρωποι της καθημερινότητας, οι ευάλωτοι, οι άνθρωποι που χρειάζονται στήριξη για να συνεχίσουν μία αξιοπρεπή ζωή.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το Πασόκ. Ούτε με τα συμφέροντα είχε ποτέ σχέση, ούτε με τα καρτέλ, ούτε με τους ολιγάρχες, και όποτε ποτέ τους ακούμπησε, μάλλον κάηκε παρά αναστήθηκε. Συνεπώς, ο δρόμος για μένα είναι μόνο ένας, η κεντροαριστερά και η σύγχρονη σοσιαλδημοκρατία, που είναι κοντά στον άνθρωπο που δεν μπορεί μόνος του να σταθεί. Εκεί χρειάζεται το Πασόκ. Αλλιώς δεν έχει λόγο να υπάρχει. Τα παραμύθια τα αφήνουμε για τους μεσίες. Σε λίγο θα περπατήσουν και πάνω στη θάλασσα.
0: Σε αυτό το Πασόκ, κυρία Λιακούλη, μπορεί να βοηθήσει το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά? Και γιατί το ρωτώ αυτό? Γιατί μου μιλάτε για ένα Πασόκ το οποίο, προσέξτε, για να κυβερνήσει, όπως λέτε ότι θέλετε να κυβερνήσει, θα πρέπει να έρθει ο Αντώνης Σαμαράς να πλήξει τα σχέδια της κυβέρνησης για αυτοδυναμία, για να μπορέσετε εσείς να πάρετε το ανώτερο ποσοστό σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις. Τι πιστεύετε, μπορεί ή δεν μπορεί να βοηθήσει ο Αντώνης Σαμαράς για να πλήξει τα σχέδια της κυβέρνησης για αυτοδυναμία?
1: Ακούτε λίγο, ο Αντώνης Σαμαράς σε κάθε περίπτωση, και αν φτιάξει κόμμα, η εκτίμηση μου είναι ότι θα το κάνει το κόμμα του ο κ. Σαμαράς. Βλέπω τον τρόπο με τον οποίο κινείται στις περιοχές, στις περιφέρειες της επικράτειας. Αυτό δείχνει μια οργανωτική συγκρότηση, ετοιμότητα κλπ. Λέω λοιπόν ότι αυτό δεν έχει σχέση με το Πασόκ, εννοείται παράπλευρα αν έχει σχέση, φαντάζομαι. Δηλαδή σαν μια παράπλευρη απώλεια της Νέας Δημοκρατίας, η οποία θα πιστωθεί τα κόμματα που διεκδικούν την εξουσία, όπως και το Πασόκ. Η εκτίμηση λοιπόν η δική μου είναι ότι ο κύριος Σαμαράς θα δημιουργήσει ζήτημα, θα ανακατατάξει σε ένα βαθμό το πολιτικό σκηνικό, θα δημιουργήσει ζήτημα στη Νέα Δημοκρατία. Αν με ρωτάτε αν θα είναι σοβαρό το ζήτημα αυτό, εξαρτάται από το χρόνο των εκλογών, απαντώ. Αν ο χρόνος των εκλογών είναι ο επόμενος Μάρτης, θεωρώ ότι ο κύριος Σαμαράς θα έχει μεγάλο χρόνο έκταση προκειμένου να αναπτυχθεί. Άρα λοιπόν τα δεδομένα σχετίζονται και με το χρόνο των εκλογών και με την ανάπτυξη των κομμάτων και με την αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Πάντως να ξέρετε, κυρία Πολύζου, αντί επιλόγου φαντάζομαι.
0: Σωστά.
1: Να ξέρετε ότι κάθε φορά που ο Έλληνας πολίτης πηγαίνει στην κάλπη, δεν είναι ότι οι δημοσκοπήσεις αυτές, δεν τις ακυρώνω εγώ ποτέ, τις δημοσκοπήσεις τις λαμβάνω πάντοτε σοβαρά υπόψη μου σαν ένα εργαλείο. Όταν πάει στην κάλπη όμως ο Έλληνας πολίτης, βάζει την οργή του στη μία τσέπη, την αγανάκτησή του στην άλλη και θα ψηφίσει βάζοντας τη λογική του να λειτουργήσει στο πώς πραγματικά, αν όχι αυτός που είναι τώρα, γιατί αυτός που είναι τώρα λέει το 80% του ελληνικού λαού ότι πρέπει να φύγει. Αν αυτός λοιπόν πρέπει να φύγει και το 80% λέει ότι πρέπει να φύγει, ο επόμενος που θα έρθει θα πρέπει να είναι ένα κόμμα σοβαρό, με συνέπεια, με ευθύνη, με κυβερνητικό πρόγραμμα που έχει όραμα, πιστεύει στα οράματα και όχι στα παραμύθια. Άλλο όραμα.
0: Μάλιστα. Με πιέζει ο χρόνος, θα πρέπει να κλείσω. Αλλά κυρία Λιακούλη, δεν μπορώ να μην ρωτήσω, επειδή ξέρω ότι αγαπάτε πολύ τον τόπο σας στη Λάρισα, να μου πείτε με μία πρόταση, παρακαλώ πολύ, αν έχουν λυθεί τα προβλήματα στον Κάμπο. Ο Ιαννός και ο Ντάνιελ απέδειξαν ότι η Θεσσαλία ήταν μία ανοχήρωτη περιφέρεια.
1: Μας έχουν εγκαταλείψει όλοι με μία πρόταση. Δεν έχουμε ούτε ένα έργο αντιπλημμυρικό. Δεν έχουμε κανένα σχεδιασμό ανασυγκρότησης της παραγωγικής βάσης. Έχουν αφαιθεί οι άνθρωποι μας στην τύχη τους, στην πολύπαθη, πολυτραυματία Θεσσαλία. Μετά τους σεισμούς είχαμε Ντάνιελ και πλημμύρες. Στην Θεσσαλία που είναι η καρδιά, το περβόλι της παραγωγής, το περβόλι του ουρανού, δυστυχώς μείναμε μόνοι, αβοήθητοι και παλεύουμε κάθε μέρα με την κλιματική κατάρρευση, με την κρίση, την οικονομική. Μια Θεσσαλία αγνώριστη σήμερα, μαραζωμένη, μια Θεσσαλία που έχασε το λούστρο της, αλλά

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους όσους μπήκαν τώρα στην παρέα μας εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και μαζί ρίχνουμε τη δεύτερη ματιά στην επικαιρότητα. Διότι οι πολιτικές εξελίξεις είναι πολλές. Και είμαστε εδώ για να αναζητήσουμε και να δούμε με δεύτερη ματιά το τι συμβαίνει.
1: ...94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
2: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Βαστουλώματα που χαλάζει, τέλος. Λακκούβες από παρκάρισμα, τέλος. Γρατζουνιές, τέλος. Μικρές ή μεγάλες ζημιές στο αυτοκίνητό σας, Dent Car Hail. Αποκαθιστούμε μικρές ή μεγάλες λακκούβες σε οποιοδήποτε σημείο της λαμαρίνας του αυτοκίνητου σας με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο PDR χωρίς βαφή. Dent Car Hail. Λεωφόρος Υγρού 238, Καλλιθέα. 211-411-2288.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429,

0: Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
2: Η ώρα είναι 11:30.

0: Αν θελήσει ο ιστορικός του μέλλοντος να αποτυπώσει με λίγες λέξεις το προφίλ του Λευτέρη Αυγενάκη, ενδέχεται να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για έναν πολιτικό με φανατικούς υποστηρικτές και ορκισμένους εχθρούς. Άρα, ένα είναι σίγουρο. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας δεν περνάει απαρατήρητος. Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο φροντίζει να ταράζει τα νερά. Καλή σας ημέρα, κύριε Αυγενάκη.
1: Καλημέρα και σας, καλημέρα και στους ακροατές σας και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Κύριε Αυγενάκη, σας είδα στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε για τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Είναι επαρκής οι δυνάμεις της Ελλάς στην Κρήτη και το Ηράκλειο, θέλω να μου πείτε.
1: Χθες ήταν μια ιστορική ημέρα για το Ηράκλειο και κυρίως για το νότιο Ηράκλειο, για τη Μεσαρά από που κατάγομαι. Διότι με την παρουσία του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και μετά από αρκετή δουλειά που έγινε όλο το προηγούμενο διάστημα, σε συνεργασία με το Δήμο Φεστού και Γόρτινας, δηλαδή των δύο Δήμων του Νότου, χθες γενιάστηκε η αστυνομική υποδιέψη Μεσαράς. Θυμίζω ότι είχαμε και κάποια περιστατικά που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο. Με φοβερές επιθέσεις, με δύο νεκρούς και όλα αυτά τα οποία τέλος πάντων δεν περιπτούν τιμή για τον τόπο μας πριν μερικούς μήνες. Οπότε όλα έταξαν πολύ πιο γρήγορα. Τα ανταγκλαστικά του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη δούλεψαν για άλλη μια φορά. Οι συνεργάτες το έτρεξαν και χθες εγκαινιάσαμε την αστυνομική υποδιέψη Μεσαράς με 70 και πλέον στελέχη. Ενώ τις επόμενες εβδομάδες θα ξεκινήσει να λειτουργεί το τμήμα του FBI, του ελληνικού FBI, του κριτικού FBI, όπως χαρακτηριστικά το είπε χθες ο Μιχάλης, ο υπουργός μας, στις Αρχάνες, με 150 περίπου στελέχη. Δηλαδή συζητάμε για μια δύναμη η οποία είναι πρωτοφανής για τα δεδομένα της Κρήτης και γι' αυτό είμαστε εξαιρετικά χαρούμενοι, διότι η πλειονότητα των πολιτών χαίρεται να βλέπει δυνάμεις αστυνομικές, ελέγχους, τάξη και φυσικά όλο αυτό που εκπέμπει η στολή, η οργανωμένη παρουσία της ελληνικής αστυνομίας και η αποκατάσταση διαφόρων περιπτώσεων που έχουν συγκλονίσει ή έχουν απασχολήσει την τοπική επικαιρότητα.
0: Κύριε Αυγενάκη, μήπως όμως έχει δίκιο ο Γιάννης Ραχοβίτσας που λέει ότι επειδή από 12 χρονών ξέρουν τα παιδιά ότι μπορούν να βγάλουν μεροκάματο με το Καλάσνικοβ, δεν χρειάζεται αστυνομική αλλά κοινωνική παρέμβαση. Σας ρωτώ διότι τον φιλοξένησα την προηγούμενη εβδομάδα στην εκπομπή μου και σε κάθε φράση του έχει συγκεκριμένο σκεπτικό.
1: Τον γνωρίζω, τον παρακολουθώ. Η αλήθεια είναι ότι έχει μια μακρά εμπειρία. Μεγάλη γνώση και μακρά εμπειρία από τα θέματα αυτά. Οπότε τον ακούω και εγώ με πολύ σεβασμό. Και δεν σας κρύβω ότι δεν αρκεί σωστά, όπως λέει, μονάχα η παρουσία αστυνομικής δύναμης ή αστυνομικής υποδιεύθυνσης Μεσαράς ή ξέρω το ελληνικό FBI με μια ισχυρή μονάδα για την Κρήτη ολόκληρη. Υπάρχει ζήτημα και κοινωνικό. Υπάρχει θέμα παιδείας. Θεωρώ όμως ότι όλα, όταν υπάρχει αποφασιστικότητα, βρίσκουν τον δρόμο τους. Σας πω ένα παράδειγμα. Η Κρήτη ήταν πρωτοπόρος, πρωτοαθλήτρια δυστυχώς σε επίπεδο Ευρώπης στα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα. Και κυρίως δίκυκλα, χωρίς κράνος, χωρίς ζώνη. Μετά τα τελευταία μέτρα και μετά από όλα όσα έχουν γίνει από την τροχαία και από τους τοπικούς φορείς, σας πληροφορώ πως έχουν μειωθεί ραγδαία η χρονιά που πέρασε. Και ευχόμαστε να ολοκληρωθεί και αυτή εδώ η σεζόν. Είχαμε ελάχιστα, καμία σχέση με τα προηγούμενα χρόνια σε επίπεδο τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων. Τα κράνη πλέον είναι στην καθημερινότητα όλων των δικυκλιστών. Η συμπεριφορά έχει βελτιωθεί. Δεν έχει αλλάξει άρδιν, έτσι, αλλά έχει βελτιωθεί αισθητά. Όταν υπάρχει λοιπόν πλαίσιο αυστηρό και έλεγχος, τότε τα πράγματα αφήνουν και γίνονται πιο στενά.
0: Πάντως να πω, κύριε Αυγενάκη, ότι δεν υπάρχει η οδική παιδεία που θα έπρεπε να υπάρχει όμως στην Ελλάδα. Να το πούμε αυτό.
1: Συμφωνώ μαζί σας, αλλά όλα είναι και θέμα κουλτούρας και θέμα συνήθειας. Εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου. Όταν έμπαινα στο αυτοκίνητο, δεν θυμόμουν τι θα πει ζώνη πριν μερικά χρόνια. Τώρα είναι απόσπαστο κομμάτι. Δεν μπαίνω στο αυτοκίνητο, η πρώτη ενέργεια που κάνω, η πρώτη κίνηση που κάνω να πάρω τη ζώνη.
0: Να συνειδητοποιήσεις ποια κίνηση πρέπει να κάνεις με το που μπαίνεις στο αυτοκίνητο.
1: Όπως με τη μηχανή. Όταν ανέβω στη μηχανή, η πρώτη ενέργεια που θα κάνω. Να βάλω το κράνος. Νιώθω γυμνός όταν δεν έχω το κράνος μου, όταν δεν έχω τον εξοπλισμό μου. Όλα αυτά είναι θέμα συνήθειας, κουλτούρας και τελικά μαθαίνουν και οι νεότεροι. Όταν σε βλέπει ο γιος σου, το παιδί σου, να συμπεριφέρεσαι όπως πρέπει, θα μάθει και εκείνος να συμπεριφέρεται όπως πρέπει.
0: Μάλιστα.
1: Όταν βλέπει να λειτουργείς άναρχα, αποσπασματικά, με ένταση, όλα αυτά.
0: Τα παιδιά άλλωστε μιμούνται, κύριε Αυγενάκη. Μιας και ήσασταν με τον κύριο Χρυσοχοΐδη, θέλω να μου πείτε ποια είναι η πληροφόρησή σας και για τις συλλήψεις που αφορούν στο έγκλημα της Μαρφίν αλλά και τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα.
1: νομίζω ότι όσα έπρεπε να πει ο κύριος Χρυσοχοίδης τα είπε ο ίδιος. Δεν θα πούμε κάτι παραπάνω. Η αστυνομία κάνει τη δουλειά της όπως φαίνεται και η δικαιοσύνη στη συνέχεια θα κάνει και αυτή τη δικιά της τη δουλειά. Δεν θα ήθελα να σχολιάσω παρά μόνο να σα πω ότι ένιωσα και εγώ όπως και αρκετοί χιλιάδες άλλοι και εκατομμύρια Έλληνες πολίτες μια ανακούφιση ακούγοντας τα δύο ευχάριστα νέα. Από τη μια ότι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν οι φερόμενοι ως δράστες για το περιστατικό στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα μία νεκρή γυναίκα, πόσο σκληρός θάνατος αλήθεια, και βαριά τραυματισμένους δύο ανθρώπους που ταλαιπωρούνται γιατί κάποιοι ήθελαν να κάνουν τις επαναστάτες, ήθελαν να προκαλέσουν μια ζημιά. Και αντίστοιχα μας έδωσε μεγάλη χαρά η διαλέφκαση μιας υπόθεσης που ακούει στο όνομα Μαρφίν. Από το 2010 αυτή η υπόθεση μας έχει συγκλονίσει όλους. Και αυτή η εξέλιξη, ναι, μας δίνει μια χαρά. Βεβαίως είναι φερόμενοι ως δράστες, έχουν οι συλλήψεις, αλλά μέχρι ότου η ελληνική δικαιοσύνη αποφανθεί, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε συγκρατημένοι. Παρ' όλα αυτά, έστω και αυτή η εξέλιξη μας έχει δώσει μεγάλη ανακούφιση.
0: Κύριε Ευγενάκη, εσείς αισθάνεστε δικαιωμένος από τις εξελίξεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, θέλω να μου πείτε.
1: Πρώτα απ' όλα, θα μου επιτρέψετε να ρωτήσω κάτι. Τι εννοούμε σκάνδαλο? Γιατί πολλοί το λένε, αλλά όταν τους ρωτήσεις όπως καλή ώρα τώρα, η απόψη δίστανται. Είναι σκάνδαλο, να το πούμε απλά. Σκάνδαλο είναι τον ένας υπουργός, ένας που έχει μια ευθύνη α, υπεξαιρέσει χρήματα και τα βάζει στη τσέπη του. Σωστά, σωστά. Ή, αν με την απόφασή του, με τη συμπεριφορά του, καταφέρει να δώσει κέρδη, χρήματα που δεν του ανήκουν, σε κάποιο κοντινό πρόσωπο. Σε κάποιο πρόσωπο της αρεστίας του. Σωστά, σωστά. Η περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ αλήθεια έχει το ένα ή το άλλο στοιχείο? Η Εξεταστική Επιτροπή λειτουργήσε 5-6 μήνες, στις 5 μήνες, έλεγξε τους πάντες, οι δικογραφίες ήρθαν και έφυγαν, αλλά στοιχείο τέτοιας φύσεως δεν υπάρχει. Και το δεύτερο σημαντικό είναι ότι άλλο να λέμε για κακή λειτουργία και μη σωστή διαχείριση ευρωπαϊκών χρημάτων, διότι ο μηχανισμός, η δομή δεν λειτουργούσε όπως έπρεπε να λειτουργεί. Ήταν μια βαθιά σε βάθος χρόνου παθογένεια του συστήματος στο ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Μάλιστα.
1: Και άλλο ότι ξαφνικά μονάχα οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας έριξαν και έβαλαν εκατομμύρια στην άκρη. Βέβαια μετά τα εκατομμύρια έγινε χιλιάδες ευρώ. Και αναφέρομαι στην έκθεση της κυρίας Τσιχεροπούλου που η ίδια που την είχαν αγκαλιάσει, την είχαν υιοθετήσει τα κόμματα της εξωμένης αντιπολίτευσης, τώρα σιώπησαν. Η ίδια είχε πει, ενώ τότε έλεγε για εκατομμύρια απώλεια ευρωπαϊκών χρημάτων, και στη συνέχεια με έγγραφό της, με εισήγησή της προς την κυρία Κοβάση, είπε ότι τελικά πώς για μερικές χιλιάδες ευρώ. Λοιπόν, υπάρχει ένα ζήτημα, υπήρχε ένα ζήτημα κακής λειτουργίας του ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Αυτή είναι αλήθεια. Κύριε Αυγενάκη,
1: κατανέμηκαν χρήματα με τρόπο που θα έπρεπε να είναι πιο σωστός και πιο δίκαιος. Αλλά άλλο αυτό και άλλο το σκάνδαλο που ήταν αφορμή να χαθούν εκατομμύρια και να μπουν στις τσέπες ανθρώπων. Όχι, όχι, όχι. Το δεύτερο λοιπόν δεν το δέχομαι. Το πρώτο ότι ναι, έπρεπε να μπει τάξη και μπαίνει με τη μεταφορά στην ΑΔΕ και τη ταύτιση με τους μηχανισμούς και τον τρόπο λειτουργίας της ΑΔΕ, αυτό είναι κάτι άλλο το οποίο ναι, συμφωνούμε. Και νομίζω ότι τα αποτελέσματα.
0: Κλείνοντας λοιπόν, κύριε Ευγενάκη, διότι με πιέζει ο χρόνος, θέλω με μία πρόταση, αν είναι εφικτό, παρακαλώ πολύ, να μου πείτε, θα είναι σημαντικό το πλήγμα από το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά?
1: Να το δούμε πρώτα, αν ισχύσει και αν υπάρξει κάτι τέτοιο. Να συζητάμε για κάτι που περισσότερο καλλιεργείτε εσείς ως δημοσιογράφοι. Δεν σας κατηγορώ, προσέξτε, εσείς δουλειά σας κάνετε. Αλλά θα με επιτρέψετε, επειδή έχω ένα σεβασμό απέναντι στον πρώην Πρωθυπουργό και πρώην Πρόεδρο του κόμματός μας, όπως και σε όλους τους πρώην Πρωθυπουργούς και πρώην Πρόεδρους του κόμματός μας, ο σεβασμός από όλα τα στελέχη είναι ο ίδιος.
0: Μάλιστα.
1: Άρα δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση να αποφανθώ ή να μιλήσω ή να χαρακτηρίσω ή να σχολιάσω
0: κάτι πριν ανακοινώσει αν θα κάνει κόμμα ή όχι, λέτε.
1: Συζητείται σε επίπεδο μόνο δημοσιογραφικών κύκλων.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Εδώ θα είμαστε να συζητήσουμε και τις υπόλοιπες εξελίξεις. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.

0: Ο Σωτήρης Τζούμας είναι ένας βαθύς γνώστης των εκκλησιαστικών ζητημάτων. Ίσως να γνωρίζει τα θέματα της ιεροσύνης καλύτερα από κάθε άλλον, μιας και πέρασε πολλά χρόνια στο πλευρό του μακαριστού Χριστόδουλου, τον οποίο συνεχίζουν να μνημονεύουν και σήμερα οι Έλληνες πιστοί. Είναι όμως και ένας εξαιρετικός επικοινωνιολόγος με σπουδές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μαζί του θα συζητήσουμε θέματα της επικαιρότητας και της εκκλησιαστικής αλλά και της πολιτικής. Καλή σας ημέρα, κύριε Τζούμα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας.
0: Κύριε Τζούμα, από την ημέρα που αποφάσισε η κυβέρνηση να αυξήσει τους μισθούς των αρχιερέων, διαπιστώνουμε τον αδιχασμό της κοινωνίας. Εσείς θέλω να μου πείτε και γράψατε ότι η απόφαση αντιμετωπίστηκε με λαϊκισμό. Θεωρείτε ότι βγήκαν πρόχειρα συμπεράσματα?
1: Ακριβώς, βγήκαν πρόχειρα συμπεράσματα και αυτό αποδεικνύεται και από μία εγκύκλιο που κυκλοφόρησε η Σύνοδος χθες και νομίζω ότι θα παραλυφθεί από τους αρχιερείς ή αν δεν έχει παραλυφθεί, επτασέλιδη, στην οποία επεξηγεί ακριβώς πόσο άδικη ήταν η εναντίον της, αν θέλετε, κατακραυγή για αυτήν την αύξηση. Μία αύξηση για την οποία η Εκκλησία είχε δώσει στο παρελθόν πολλές μάχες, και μάλιστα από τα χρόνια του Αρχιεπισκόπου Σεραφείμ με τον Ανδρέα Παπανδρέου τότε και μετέπειτα ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος και με κυβέρνηση Σιμίτη και με κυβέρνηση Κώστα Καραμαλή. Και τούτο διότι ήθελαν όχι απλά να αυξήσουν τα έσοδά τους για να περνούν καλύτερα, διότι όπως γνωρίζουμε οι αρχιερείς δεν έχουν και τόσα έξοδα όσο έξοδα κινήσεων και παραστάσεων, αλλά κυρίως για να αναβαθμιστεί αυτή η θέση την οποία έχουν και η οποία τους κατατάσσει είτε δίπλα στους γενικούς γραμματείς είτε δίπλα στους ανώτατους δικαστές. Όμως να πω κάτι άλλο. Όλη αυτή η φασαρία είναι για 100 άτομα, δηλαδή οι αρχιερείς όλοι και όλοι είναι 100. Πόσο επιβαρύνει τον προϋπολογισμό αυτή η αύξηση, η οποία με την αναλυτική έτσι μεθοδολογία της Συνόδου, η οποία δίνεται στη δημοσιότητα και ανακοινώνεται, πιστεύω από Δευτέρα να δει το φως της δημοσιότητας, καταρρύπτεται κατά κόρον ότι είναι υπερβολική για την δυναμική, αν θέλετε, μιας θέσεως όπως είναι αυτή του αρχιερέως της Εκκλησίας μας, που θεωρείται τόσο πολύ σεβαστό και ισχυρό πρόσωπο μέσα στον χώρο μας. Και θεωρώ λαϊκισμό το γεγονός να μιλάμε και να καταδικάζουμε μια τέτοια κίνηση όταν εκ των πραγμάτων αυτό θεωρείται απαράδεκτο, κυρίως γιατί βλέπουμε να γίνεται σπατάλη χρημάτων σε άλλα πράγματα και εδώ να είμαστε φιδωλοί και να τραβάμε, αν θέλετε, μια διαχωριστική γραμμή.
0: Παρατηρούμε όμως, κύριε Τζούμα, να εκφράζονται διαφορετικές απόψεις και από την ηγεσία της Εκκλησίας. Διχάστηκε και ο κλήρος από την αύξηση της μισθοδοσίας, είναι το ερώτημα.
1: Κοιτάξτε, οι κληρικοί οι οποίοι μίλησαν και εξέφρασαν διαφορετική άποψη, κατά τη γνώμη μου κακώς το έπραξαν, αφού δεν είχε αποφανθεί το ανώτατο όργανο της Εκκλησίας που είναι η Σύνοδος και ο καθένας μας ήθελε να πει την άποψή του. Αυτή, αν θέλετε, η πολλαπλή εκφραστικότητα ως προς το θέμα αυτό έβλαψε παρά ωφέλησε. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί ένιωσαν ξαφνικά ότι μπήκαν στο στόχαστρο και θέλησαν ο καθένας από το μερίδιο το οποίο του αναλογεί να βγάλει από πάνω του τη ρετσινιά αυτή και να εκφραστεί. Νομίζω ότι τώρα που κατάλαβαν περί τίνος πρόκειται και μέσα από τη Σύνοδο φάνηκε αυτό, ο καθένας έχει αναλάβει τις ευθύνες του και να πω και κάτι άλλο. Ας έπαιρναν τα χρήματα και ας έλεγαν ότι το διαθέτουμε για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Από το να εκφράσει ο καθένας την άποψή του με έναν τρόπο ο οποίος φανέρωνε πιο πολύ, αν θέλετε, αποποίηση της ευθύνης παρά ουσιαστική ανάληψή της, κατά τη γνώμη μου αυτό δεν περιποιεί τιμή για το αξίωμα του αρχιερέως.
0: Μάλιστα. Άρα λέτε καλύτερα να υπήρχε μια κοινή γραμμή μεταξύ
1: τους. Βεβαίως, δεν υπήρξε και, υπάρχει... και άργησε η Εκκλησία να αποφανθεί και αποφανθεί με τα πάροδο μηνός. Τώρα εκφράζει την άποψή της με ένα καταπληκτικό κείμενο στο οποίο αναλύει ακριβώς τι σημαίνει αυτή η αύξηση και περί τίνος πρόκειται και πού θα πάει όλο αυτό.
0: Μάλιστα, κύριε Τζούμα, η Νέα Δημοκρατία και η Εκκλησία απομακρύθηκαν μετά από τον νόμο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Θέλω να μου πείτε, μπορεί να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα στο δρόμο προς τις εκλογές και γιατί το θέτω το ερώτημα, διότι διακρίνω μία προσπάθεια από την κυβέρνηση?
1: Να σας πω, Για να μετατρέψω λίγο έτσι το ερώτημά σας, δεν απομακρύνθηκε η κυβέρνηση από την Εκκλησία, απομακρύνθηκε η κυβέρνηση από το χριστεπώνυμο πλήρωμα το οποίο θρησκεύεται και το οποίο δεν θέλει τέτοιου είδους, αν θέλετε, ενεωτερισμούς. Η Εκκλησία, όπως βλέπετε, εξέφρασε την άποψή της, αλλά μετά, ας μου επιτραπεί η έκφραση αυτή, έστω και αν θεωρηθεί λίγο προσβλητική, έκανε μόκο, το αποδέχτηκε. Δεν αντέδρασαν, όπως βλέπετε οι σχέσεις κυβερνήσεως και προσωπικά του ίδιου του Πρωθυπουργού είναι άριστες με τους Μητροπολίτες μας, με τον Αρχιεπίσκοπό μας, έχουν αγαστεί συνεργασία και βρίσκουν πάντοτε λύσεις στα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζονται.
0: Άρα αυτό
1: το χριστεπώνυμο όμως πλήρωμα, το οποίο μέσα του έχετε, αν θέλετε, έναν φόβο Θεού διαφορετικό, με διαφορετικό τρόπο ερμηνευμένο, αυτό λοιπόν το ποίμνιο, αυτό λοιπόν ο κόσμος, ναι, έχει αποστασιοποιηθεί και έχει απομακρυνθεί από την κυβέρνηση, με αποτέλεσμα να αληθωρίζει προς άλλες, αν θέλετε, κατευθύνσεις και σε άλλες πιο δεξιές, να τις πω έτσι, καταστάσεις εντός του πολιτικού μας χώρου. Και νομίζω ότι αυτό πάντα γίνεται. Όταν αφήσεις κενό μέσα σε έναν χώρο, αμέσως δημιουργούνται αντανακλαστικά σε παραπέρα, αν θέλετε, διεξόδους, και αυτές μαζεύουν τον κόσμο ο οποίος είναι πιο συντηρητικός. Ο κόσμος μας αυτή τη στιγμή θεωρείται δυσαρεστημένος. Και να πω και κάτι, ο ίδιος ο πρόεδρος της Βουλής των Ελληνών, ο κ. Κακλαμάνης, προς τιμήν του, σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ, προμηνώς περίπου, είχε πει: ναι, βλάφτηκε η Νέα Δημοκρατία από αυτήν την απόφαση. Την πλήρωσε ακριβά και δεν νομίζω πόσο ακόμα θα την πληρώσει. Και αυτό νομίζω, αυτό αν θέλετε ο τύπος επί των τύπων των ύλων, ήταν για μένα η ουσιαστικότερη αυτοκριτική που μπορούσε να γίνει από έναν κορυφαίο πολιτικό όπως είναι ο Απόστολος Κακλαμάνης.
0: Μάλιστα, ήθελα προηγουμένως να ρωτήσω με όσα είπατε ότι όταν η Εκκλησία κάνει μόκο, το πατελαϊκά, το ερώτημά μου ήταν και είναι αν αυτό τιμά ή δεν τιμά την Εκκλησία μας.
1: Κοιτάξτε, η Εκκλησία είδε ότι ήταν μια προηλημένη απόφαση την οποία δεν μπορούσε να την ανατρέψει. Δεν μπορούσε να αντιπαρατεθεί με την κυβέρνηση και να την ανατρέψει. Έκαναν ό,τι μπορούσαν. Εδώ,
0: πάντως, ο Χριστός μας έχει διδάξει ότι όταν θέλουμε μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Αυτό
1: ασφαλώς,
0: και η Εκκλησία μας διδάσκει. Άρα λοιπόν πώς η Εκκλησία δεν μπορεί όταν θέλει?
1: Η Εκκλησία δεν θέλει, κοιτάξτε, έχουμε να κάνουμε με έναν αρχιεπίσκοπο ο οποίος δεν αρέσκεται στο να φέρνει την Εκκλησία στο πεζοδρόμιο και να προκαλεί θορύβους. Αυτό είναι σεβαστό. Το μοντέλο αρχιεπισκόπου το οποίο έχει ακολουθήσει ο Ιερώνυμος είναι, το έχω πει και αυτό λαϊκά, την μπάλα χαμηλά. Δεν θέλει ο άνθρωπος να φέρνει τα θέματα στη δημοσιότητα και να προκαλεί και να φανερώνει έναν, αν θέλετε, διχασμό ο οποίος υπάρχει μεταξύ της μιας μερίδας και την άλλης. Ακολουθεί ένα εντελώς διαφορετικό μοντέλο διοικήσεως από εκείνο του Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, ο οποίος με την παραμικρή αφορμή έβγαζε φωνή προς τα έξω, στεντορία τη φωνή, και έφτανε στο σημείο να καλεί το λαό σε κινητοποιήσεις, θυμόμαστε τα λαϊκά συλλαλητήρια τότε για το θέμα των ταυτοθήτων κτλ. Ο Ιερώνυμος έχει άλλη αρχή. Ως εκ τούτου λοιπόν και οι υπόλοιποι αρχιερείς ακολουθούν αυτή τη γραμμή. Δεν μπορεί λοιπόν ο αρχιεπίσκοπος να είναι ήσυχος και φιλήσυχος και φιλιρνικός και οι άλλοι από κάτω να μάχονται και να φωνάζουν. Θα μοιραία ακολουθούν μια γενικότερη, θα έλεγα, πορεία ησυχίας και καταλλαγής. Και ό,τι είναι να καταφέρουν, το καταφέρουν. Στο θέμα της πανδημίας είδατε ότι εξέφρασαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο τις αντιρρήσεις τους σε κάποια θέματα και σε κάποια σημεία κέρδισαν πόντους, σε κάποια σημεία έχασαν, διότι και ο Μητσοτάκης είναι σκληρός διαπραγματευτής. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση στο θέμα του γάμου...
0: Πάντως πέρασε η γραμμή το να αλλάξει η ώρα της Ανάστασης, κύριε
1: Τζούμα. Δυστυχώς, ναι, και πολλά πράγματα...
0: Δεν ξέρω αν κερδίσαμε, χάσαμε. Μάλιστα, πριν από περίπου 2 μήνες, κύριε Τζούμα, επισκέφτηκε την Αθήνα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Θέλω λοιπόν να μου πείτε ποια επίδραση είχε το ταξίδι του στην Ελλαδική Εκκλησία.
1: Κοιτάξτε, είμαι από αυτούς που έχω αρθρογραφήσει και έχω, αν θέλετε, κατακριθεί γιατί το έχω κάνει. Δεν έχει πλέον καμία πήγηση το ταξίδι του Πατριάρχη στην Ελλάδα. Διότι όταν γίνεται με τόσο συχνό τρόπο, ο ίδιος υποβαθμίζει αυτήν την πραγματικά μεγάλη στιγμή να έρθει σε επαφή με το ορθόδοξο πίμνιο της Ελλάδος, με τους ανθρώπους οι οποίοι με ανυπομονησία θα τον περίμεναν αν αυτά τα ταξίδια γίνονταν πιο φιδωλά και με πιο ουσιαστικούς λόγους για να έρθει. Δεν μπορεί να έρχεται εδώ για κάθε πρόσκληση την οποία λαμβάνει, είτε για να εγγενιάσει μια έκθεση, είτε για να κάνει οτιδήποτε άλλο στο Μουσείο Ακροπόλεως, είτε για οτιδήποτε άλλο, και να έρχεται σε επαφή μόνο με τους έχοντες και κατέχοντες και να είναι εντελώς απόμακρος από το πίμνιο, το οποίο τα πάει να του φιλήσει το χέρι, το απομακρύνουν οι αστυνομικοί που τον περιφρουρούν. Ο Πατριάρχης δεν έχει τέτοια φρούρηση που έχει στην Ελλάδα ούτε στην Τουρκία. Εδώ έρχεται και τον φρουρούν 15 άτομα και δεν αφήνει τον κόσμο να πάει να φιλήσει το χέρι του. Αυτό λοιπόν για μένα είναι κάτι το οποίο τον μειώνει. Δεν το καταλαβαίνουν αυτοί οι οποίοι είναι κοντά του και δεν το καταλαβαίνει προφανώς και ο ίδιος. Τα ταξίδια λοιπόν αυτά που γίνονται με αυτήν την συχνότητα, κατά τη γνώμη μου, δεν κάνουν καλό. Το ότι ήρθε εδώ γιατί τον κάλεσε η Βουλή των Ελλήνων και ομίλησε στο Κοινοβούλιο και μετά από τόσα χρόνια ήταν σημαντικό, αλλά και αυτό δεν ήταν σωστά προετοιμασμένο. Δεν έγινε το ταξίδι με σωστή προετοιμασία ώστε να έχει τον αντίκτυπο και την απήχηση που έπρεπε να έχει ένα τέτοιο ταξίδι και μια τέτοια ομιλία που θα μπορούσε να βγάλει και να γίνει γνωστή στα πέρατα της Οικουμένης. Όπως αυτές που κάνει, χωρίς να θέλουμε να τον μιμηθούμε, ο Πάπας, ο οποίος ομιλεί και γίνεται πραγματικά η κάθε ομιλία του σε όλο τον κόσμο viral.
0: Και είδηση. Μάλιστα, κλείνοντας, κύριε Τζούμα, ακούμε το τελευταίο διάστημα ότι η ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού ποντάρει πολλά στην ψήφο των ιερέων. Εκεί βέβαια στοχεύει και ο Κυριάκος Βελόπουλος. Τελικά έχει τόσο μεγάλη εκλογική δύναμη η Εκκλησία?
1: Το είχα πει και στο παρελθόν, από τα χρόνια του Ιεπισκόπου Χριστοδούλου. Η Εκκλησία δεν μπορεί να κατεβάσει μια κυβέρνηση, μπορεί να την σφυροκοπήσει, αλλά μπορεί να δώσει την λεγόμενη προστιθέμενη ψήφο, το ΦΠΑ εντός εισαγωγικών, της εκλογικής αναμέτρησης, για να βγάλει κάποιον μπροστά και να ακουστεί. Είναι φυσικό λοιπόν τόσο η κυρία Κριστιανού, λόγω της κυρίας Γκρατσία που έχει δίπλα της, η οποία προέρχεται από αυτόν τον χώρο και ήταν και σημαίνον στέλεχος της Νίκης, και η οποία έχει μία μέσα της λιβανισμένη, θα έλεγα, ατμόσφαιρα. Όσο και ο κύριος Βελόπουλος, λόγω των σχέσεών του με κάποιες μονές στο Αγίου Όρους και με την Ρωσία, η οποία τέλος πάντων έχει αυτήν την κρατέα σχέση με την Εκκλησία. Πιστεύω λοιπόν ότι και οι δύο απευθύνονται σε αυτό το κοινό, εκφράζουν θέσεις οι οποίες δεν δυσαρεστούν τον θρησκευόμενο κόσμο, αντιθέτως του δίνουν αναπνοή και του δίνουν, αν θέλετε, υπόσταση. Κάτι το οποίο δυστυχώς η κυβέρνηση το ξέχασε, δηλαδή δεν βοήθησε τόσο πολύ το θρησκευόμενο κόσμο να νιώσει όμορφα και βολικά.
0: Μάλιστα, θα πρέπει να με πιέζουν να πάω σε διαφημίσεις, κύριε Τζούμα. Θα πρέπει να ολοκληρώσουμε. Εδώ θα είμαστε να τα συζητήσουμε ξανά όλα τα θέματα. Σας ευχαριστώ
1: θερμά. Να είστε καλά και καλή συνέχεια. Γεια καλή σας. Δύναμη.
2: Θερμοσύφωνες Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
4: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
5: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3.
0: Είμαστε στον Ελλάδα FM 94,3 και φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο στις 10 ακριβώς. Δυστυχώς όμως και κάποιο πρόβλημα στέρισε από την παρέα μας τον Πέτρο Κουσουλό. Ελπίζω να τον έχουμε αύριο μαζί μας. Καλή συνέχεια, δίνω τη σκυτάλη στο Γιώργο Ιωάννου.

0: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Υπτάμενος Μίλτος Τεντόγλου έκανε την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο με άλμα στα 8 μέτρα και 61 εκατοστά και κατέκτησε την πρώτη θέση στο Diamond League του Μονακό. Μάλιστα πλησιάζει το στοιχειωμένο ρεκόρ του Λούι Τσάτουμα στα 8 και 66. Σεισμός στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ο ΠΑΟΚ συμφώνησε και κάνει δικό του τον Τσέντι Όσμαν που έμεινε ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό Άκτορ με συμβόλαιο από έως το 2029. Στα 3 εκατομμύρια ευρώ οι αιτήσεις απολαβές του Τούρκου Forward. Ο δικέφαλος του Βορρά πιέζει και για την απόκτηση του Βασίλη Τολιόπουλου, στον οποίο προσφέρει 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Η σημαία μένει στον ιστό της. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του Κώστα Παπανικολάου μέχρι το 2028. Στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ οι συνολικές απολαβές του Έλληνα Forward. Διπλή προπόνηση χθες για τους παίκτες της ΑΕΚ στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη νέα σεζόν. Σε εξαιρετική κατάσταση δείχνει να βρίσκεται ο Λούκα Γιώβιτς εν όψη του πρώτου φιλικού της Ένωσης. Στον ιστορικό σύλλογο Πέρα Κλουμπ βρέθηκε χθες το τρόπαιο του πρωταθλήματος των Κιτρινόμαυρων. Την τελική του προσφορά ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ κατέθεσε ο Παναθηναϊκός στη Samsunspor για το Φαντρόγγελεν, σύμφωνα με τουρκικό δημοσίευμα. Στην Ελλάδα βρίσκεται από χθες το βράδυ ο Φακούντο Πελίστρι, που θα περάσει εργομετρικά και θα ενσωματωθεί στις προπονήσεις του Τριφυλιού. Διπλή προπόνηση και το χθεσινό πρόγραμμα της προετοιμασίας του Ολυμπιακού εν όψη του δεύτερου φιλικού με τη Λέουβεν. Την Κυριακή αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Γάλλος χαφ Μπαπτίστ Σανταμαρία προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με την Κοπενχάγη για τον Χατζηδιάκο. Εντός της ερχόμενης εβδομάδας αναμένονται εξελίξεις και για την υπόθεση Γιαννούλη. Με ήρωα της τελευταίας στιγμής στον Μερίνο, η Ισπανία επικράτησε 2-1 του Βελγίου και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Ο Φαμπιάν Ρουίθ στο 30 άνοιξε το σκόρ για τους Ισπανούς με τον Ντεκετελάρ να ισοφαρίζει στο 41. Τον γκολ της πρόκρισης πέτυχε ο Μερίνο στο 88. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, καλησπέρα σας. Πολύ καλησπέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου, μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 4. Εκτάκτος λοιπόν, τετράωρη σήμερα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά, γιατί έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε. Φυσικά όμως περιμένω και εσάς να συμμετέχετε στην εκπομπή και στο Viber και καλώντας. Γιατί προφανώς η εκπομπή που γίνεται το 12 έχει συγκεκριμένο ύφος, την επικοινωνία μαζί σας. Μαζί μου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι ο Γιώργος Βογιατζής. Λοιπόν, 2-12-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Τα δύο τηλέφωνα του σταθμού στα οποία μπορείτε να καλείτε, να συνδεθείτε και να τα πούμε on air. Να τα πούμε στον αέρα, να πούμε οτιδήποτε θέλετε. Αγωνιστικό, καθαρά αγωνιστικό πάντα, το καταλαβαίνετε. Μας αρέσει νομίζω σε όλους να επικεντρωνόμαστε μόνο στα όσα γίνονται εντός αγωνιστικού χώρου. Είμαστε στον απόϊχο της μεγάλης πρόκρισης της Ισπανίας, γιατί η Ισπανία έκανε πολλά πράγματα, είχε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι απέναντι στο Βέλγιο. Τα πράγματα εξελίχθηκαν καλά βέβαια για τους Ισπανούς, πάλι με τον ήρωα της τελευταίας στιγμής που έχει αρχίσει και καθιερώνεται αυτός ο παίχτης. Νομίζω θα πρέπει να αρχίσουμε να ποντάρουμε στο ότι θα σκοράρει μετά το 85. Ο Μικέλ Μερίνο στο 88 νίκησε τον Λάμενς που κάνει ασταθή επέμβαση, το εκμεταλλεύτηκε ο Μερίνο και σκόραρε. Η Ισπανία λοιπόν πήγε στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, εκεί θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία του Κιλιάν Εμπαπέ. Και όπως αντιλαμβάνεστε τα πράγματα είναι δύσκολα για τους Ισπανούς. Βέβαια σήμερα αναμένουμε δύο παιχνιδάρες. Εντάξει, όχι και πολύ νωρίς. 12 η ώρα το ένα τα μεσάνυχτα και το άλλο 4 τα ξημερώματα. Καλέ, καιρό είχαμε να δούμε παιχνίδια ξημερώματα.

Λοιπόν, παρόλα αυτά, δεν θα συνεχίσουμε τόσο πολύ με ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή. Θα πάμε και στο ποδόσφαιρο, μην μου αγχώνεστε. Και το λέω αυτό γιατί βρισκόμαστε στον απόϊχο ενός μπαμ που έγινε από χθες το βράδυ. Νομίζω έχει γίνει και επίσημο τώρα. Θα χρειαστώ λίγο χρόνο βέβαια για να το εξακριβώσω.

Λοιπόν, το μπαμ που έγινε χθες ήταν... έχουμε κι άλλη δισάρα, ωραία. Καλά ξεκινάμε με το μπάσκετ. Ωραία ξεκινάμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με το χθεσινό μπαμ που ήταν από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν έχει ανακοινώσει. Έκανε όμως δικό του, έχει συμφωνήσει και ντύνει στα ασπρόμαυρα τον Τσέντι Όσμαν του Παναθηναϊκού Άκτορ. Μία βόμβα πραγματική που προκαλεί σεισμό στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, είναι η μεγαλύτερη μεταγραφή στο EuroCup. Και φυσικά η απόδοση στα μακροχρόνια στοιχήματα για τον ΠΑΟΚ, για την κατάκτηση του EuroCup από τον ΠΑΟΚ, από την ώρα που ο Όσμαν ντύνεται στα ασπρόμαυρα, έχει πέσει κατακόρυφα. Απόλυτα λογικό. Μιλάμε για έναν παιχταρά, πραγματικά έναν απίστευτο παίχτη, ο καλύτερος παίχτης στην Ευρώπη στο transition. Είναι ένας ταχύτατος παίχτης που μπορεί να χτυπήσει και να προκαλέσει τεράστια προβλήματα σε μια ομάδα όταν τρέχει στον εφηδιασμό. Σε σημείο που δεν σταματιέται, έτσι. Τρέχει στον εφηδιασμό και είναι μια ταχύτητα μόνος του. Και παράλληλα ο έτερος δικέφαλος του Νότου, η ΑΕΚ, θέλει να κινηθεί για άλλη μια πολύ δυνατή κίνηση. Δεν είναι τόσο μπαμ όσο ο Όσμαν, ωστόσο είναι μια κίνηση που κάθε άλλο παρά διάφορο θα πρέπει να περάσει. Κινείται για την απόκτηση του Τζεφ Ντάουτιν. Μιλάμε για μια περίπτωση βέβαια που κάθε άλλο παρά εύκολη είναι. Και αυτό λέει πάρα πολλά. Χρειάζεται πολύ προσοχή μάλλον στο να μπορέσει να ντύσει στα κυτρινόμαυρα τον παίχτη της Μακάμπη. Αμερικανός γκάρντ είναι. Αγωνίστηκε σε 19 παιχνίδια τη φετινή σεζόν στη EuroLeague. Με 8,1 πόντους μέσω όρο ανά παιχνίδι, 1,1 rebound και 2,4 assist. Πρώην παίκτης της Μακάμπη, αρχές Μαΐου ανακοινώθηκε η αποχώρησή του από τον Σύλλογο του Ισραήλ. Μιλάμε για έναν παίχτη ο οποίος, να το εξηγήσουμε, έτσι. Είναι ένας παίχτης που όταν βρει ρυθμό, πραγματικά δεν σταματιέται. Δεν μπορεί να σταματήσει να ευστοχεί σε τρίποντα. Πάμε λίγο στα μηνύματά σας, γιατί θέλουμε να τα διαβάσουμε για αυτά. Επαναλαμβάνω, 2-12-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα του σταθμού. Λοιπόν, πάμε στα πρώτα μηνύματα. Ο φίλος μας ο Γιάννης. Καλημέρα, Γιάννης Παλαιόφάλιρο. Επιτέλους αθλητική εκπομπή. Τα πολιτικά δεν χωράνε στα αθλητικά. Κοίτα, υπάρχει πολιτική εκπομπή, υπάρχουν και αθλητικές. Είναι ανάλογα, φίλε Γιάννη, το τι αρέσει στον καθένα. Καλημέρα, Χρήστος Ανόρθωση Κύπρος. Φιλιά στην πανέμορφη Κύπρο. Να στείλουμε, φίλε, μια ερώτηση γιατί σας ακούω κάθε Σάββατο και Κυριακή με τον Πιλάρη και τον Μπάσκετ Γιούφανς, τι έγινε και με το σταθμό, τι αλλαγές έγιναν, γιατί σας έχασα λίγο. Επίσης κάνεις φοβερή δουλειά, σε ακούω ανελιπώς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια, φίλε Χρήστο.

Αναφέραμε λοιπόν χθες και επιβεβαιώθηκε από την Αμερική το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού. Μάλιστα, εντάξει, είναι δεδομένο, ο Ολυμπιακός τον είχε από πέρσι στα ραντάρ του, τον David Jones Garcia. Τον ανέφερα και εγώ χθες στην εκπομπή 1-2. Ο Ολυμπιακός τον έχει στα υπόψη του, τον έχει σαν στόχο, είναι ένας παιχταράς με μικρό μεν ύψος για τριάρι, 1,93. Έχοντας συνηθίσει κιόλας, έχουμε δει αρκετά τριάρια με πάνω από 2 μέτρα ύψος. Αλλά μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος είναι με πολύ καλό ποσοστό από την περιφέρεια και πάρα πολύ καλό, πολύ καλή συμπεριφορά πίσω, στο πίσω μέρος του γηπέδου, στην άμυνά του. Είναι συνεπής στα μαρκαρίσματά του και έχει ένα πολύ αξιόπιστο τρίποντο.

Το έχουμε ξαναπεί άλλωστε, έτσι. Η πρόθεση του Ολυμπιακού στο κομμάτι της επόμενης σεζόν είναι να πάρει. Συγγνώμη. Είναι να έχει το πιο ακριβό ρόστερ στην ιστορία του. Αυτό θέλει να έχει και αυτό πιθανότητα θέλει για να πετύχει και να το πετύχει κατά πάσα πιθανότητα. Βέβαια να πούμε και μερικές αλήθειες. Δεν είναι εύκολο αυτό, παρόλα αυτά ο Ολυμπιακός μπορεί να κάνει κινήσεις. Θα δούμε τώρα τι κινήσεις θα κάνει για τη θέση 3 και τη θέση 4. Δεν ξέρουμε αν θα πάρει έναν παίχτη, αν θα πάρει δύο. Αναμένουμε να τα δούμε όλα αυτά. Φυσικά χθες είχαμε και την ανανέωση του Κώστα Παπα-Νικολάου. Ανακοινώθηκε από την ΚΑΕ φυσικά χθες το απόγευμα. Για πάντα θα μείνω, αν ρωτάς, για πάντα θα είμαι εδώ να με κοιτάς. Κάπως έτσι είναι η φάση στον Ολυμπιακό με τον Κώστα Παπα-Νικολάου. Αναφέραμε τους στίχους του Μιχάλη Χατζηγιάννη, καταλαβαίνετε γιατί, εντάξει, κομματάρα και όχι μόνο, ταιριάζει στην περίσταση.

Ο Κώστας Παπανικολάου, ο οποίος έστειλε για την καλημέρα του μέσω του επίσημου λογαριασμού του Ολυμπιακού και αναφέρει αρκετά πράγματα. Αναφέρει πως καλημέρα σε όλους. Συνεχίζουμε λοιπόν για άλλα δύο χρόνια μαζί. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Γιώργο και Παναγιώτη Αγγελόπουλο για την ευκαιρία που μου δίνουν να είμαι μέρος αυτού του συλλόγου για ακόμη δύο χρόνια. Πάμε τώρα όλοι μαζί να συνεχίσουμε με πάθος, φωνή και δύναμη να δημιουργήσουμε νέες θρηλυκές σελίδες για τον Ολυμπιακό μας. Αυτό είναι το μήνυμα του αρχηγού των Ερυθρολεύκων, Κώστα Παπανικολάου. Με αφορμή την ανανέωση της συνεργασίας του με τους Πειραιώτες.

Είχαμε τον Μίλτο Τεντόγλου που να κάνει θαύματα στο Diamond League του Μονακό. 8.61 έκανε. Ο τύπος κάποια στιγμή, το έχω ξαναπεί, θα πηδήξει, θα πατήσει και θα προσγειωθεί έξω από το σκάμα. Θα περάσει πάνω από το σκάμα και θα πέσει στο ταρτάν ο άνθρωπος. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Πρέπει να μεγαλώσουν το σκάμα τώρα, γιατί ο Μίλτος δεν αστειεύεται καθόλου μα καθόλου μα καθόλου. Πλησίασε και αγγίζει σιγά σιγά το ρεκόρ, το στοιχειωμένο ρεκόρ του Λούι Τσάτουμα στα 8,66 μέτρα.

Παράλληλα, να πούμε για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό ότι κυνηγάει και άλλη μια περίπτωση ενός άσου. Και είναι απόλυτα λογικό, χρειάζεται άλλον έναν άσο. Θα δούμε ποιον παίχτη θα πάρει εκεί. Η αλήθεια είναι δεν έχουν βγει πολλά. Υπήρχε μια πληροφορία για τον Μαλεντόν. Παρ' όλα αυτά, θα περιμένουμε. Είναι ένας παίχτης που πιθανότητα μπορεί και να ταιριάξει Γάντι. Ίσως και να ταιριάζει Γάντι στον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Και φυσικά παίζει ρόλο αυτό.

Φυσικά να πούμε πως ο Παναθηναϊκός απέκτησε τους Μανώλη Μουτάφη, Γιώργο Μακαρατζή και Ανδρέα Παναγιωτόπουλο, οι πιτσιρικάδες 3-19χρονοι που ενσωματώνονται στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Με αυτό θα αφήσουμε λίγα λεπτά μουσική και θα πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Και μετά επιστρέφουμε με Κώστα Σαμοθράκη στη γραμμή μας. Σιγά σιγά, γιατί υπήρξε μια πληροφορία, θα χρειαστούμε μια είδη.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 69-38-53-39-82.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους
6: τσάκμπα.

0: τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Αρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Στην Ηλιάδης Auto Group, η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
2: Για δράση είσαι έτοιμος? Με Arbiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
3: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
4: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
5: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
6: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Εδώ είμαστε, δεν σας ξεχάσαμε καθόλου, μην αγχώνεστε. Πάντα στον 943 Ελλάδα Sports. Λοιπόν, έχει έρθει η ώρα να πάμε σε μια είδηση, γιατί έχουμε τον ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, τον Κώστα Σαμοθράκη, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κώστα, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Ιωδάκη.
0: Πώς είσαι, καταρχάς. Καλημέρα σε όλους, φυσικά. Τι έγινε, κάτι συνέβη από ό,τι μου είπες, γιατί η αλήθεια είναι μιλήσαμε και λίγο πριν.
1: Όχι, δεν έχει συμβεί κάτι, ούτε είδηση μπορούμε να πούμε. Είναι. Απλά υπάρχει μια στασιμότητα στο θέμα του Στάνιτς. Mm-hmm. Πώς λέμε, Στάνιτς στασιμότητα.
0: Ναι.
1: Κάπως έτσι είναι ο τίτλος. Κοίταξε να δεις, από τη στιγμή που είχαν αρχίσει οι συζητήσεις από χθες, είχε έρθει ο μάνατζερ του εδώ και στην Αθήνα και αρχίσανε κάποιες συζητήσεις, όχι με τον Κοβάσεβιτς, γιατί ο Κοβάσεβιτς είναι στην Ολλανδία, στο Βλαντίγκεν, μαζί στην προετοιμασία. Αλλά εν πάση περιπτώσει φαινόταν ότι είναι μια προχωρημένη συζήτηση, και με αφορμή κιόλας ότι στα δύο φιλικά παιχνίδια που έδωσε η Λουντογκόρετς εχθές είχε αποκλειστεί από την αποστολή, δεν συμμετείχε. Είχε δύο φιλικά εχθές η βουλγαρική ομάδα. Ήταν εκτός αποστολής. Φαινόταν, ας πούμε, ότι θα μπει στην τελική ευθεία. Κάτι τέτοιο δεν φαίνεται μέχρι τώρα. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν λέω ότι θα χαλάσει η μεταγραφή, έτσι. Να το διευκρινίσω. Απλά ξέρεις, επειδή οι Βούλγαροι είναι λίγο περίεργοι από ό,τι φαίνεται τελικά. Και αυτό φάνηκε και από τις αρχικές συζητήσεις πριν από λίγο καιρό. Είχαν ξεκινήσει από τα 10, πήγανε στα 9, ξαναπήγανε στα 10. Είναι και τι ποσοστό μεταπόλησης θα υπάρχει ή με τα μπόνους με τον παίκτη. Εν πάση περιπτώσει είναι ένα θέμα που φαίνεται να είναι στάσιμο αυτή τη στιγμή.
0: Η αλήθεια είναι βέβαια, έτσι, να το πούμε και αυτό. Από τον Ολυμπιακό δεν έχει επιβεβαιωθεί κάτι για το Στάνιτς.
1: Όχι, τίποτα απολύτως.
0: Έτσι, δηλαδή κυρία πληροφόρηση έρχεται από την Βουλγαρία.
1: Ακριβώς, πολύ σωστά το λες. Από τον Ολυμπιακό προφανώς και δεν λένε τίποτα, δεν υπάρχει καμία ενημέρωση για το θέμα. Σωστά το λες.
0: Όχι ότι αυτό βέβαια, αυτό το λες και λίγο σχετικό. Γιατί από τον Ολυμπιακό είναι ικανοί να πούνε ότι δεν ισχύει τίποτα και ο παίχτης είναι στα γραφεία να υπογράφει.
1: Καλά, όχι, δεν ισχύει, δεν είναι έτσι ακριβώς, αλλά εν πάση περιπτώσει το θέμα είναι ότι από τον Ολυμπιακό δεν λένε τίποτα. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα, αν οι Βούλγαροι διαβάζουν τα δημοσιεύματα στην Ελλάδα που από χθες το θεωρούσαν σίγουρο ότι θα ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή, είναι μια άλλη ιστορία και ίσως πατάνε εκεί, γι' αυτό το λέω. Τέλος πάντων, εν αναμονή θα είμαστε. Σήμερα, αύριο θα το δούμε αυτό. Θα ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Σέρβου. Είναι ένας παίκτης που τον θέλει πολύ ο Μεντιλίμπαρ. Αλλά το θέλει πολύ ο Μεντιλίμπαρ. Το να θέλει και ο ίδιος να έρθει στον Ολυμπιακό μέχρι να υπογράψει, καταλαβαίνεις ότι υπάρχει μια απόσταση, έτσι. Και όσο δεν πέφτουν υπογραφές και δεν ανακοινώνεται κάτι επίσημο, πρέπει να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί και να κρατάμε αποστάσεις. Αυτές τις αποστάσεις προσπαθώ να κρατήσω κι εγώ, για να είμαι σωστός στην ενημέρωση του κόσμου.
0: Στο μεταξύ πάντως δείχνει να φαίνεται ότι, πώς να το πω, ότι θα τελειώσει η υπόθεση αυτή, θα φανεί ξεκάθαρη πορεία της εντός των επόμενων ημερών.
1: Ναι,
0: μπορεί να έχουμε και οριστική εξέλιξη μέσα στο Σαββατοκύριακο.
1: Μπορεί
0: να πέφτω και έξω, έτσι.
1: Είναι μια σκέψη αυτή, αλλά μπορεί, ναι, μπορεί και όχι. Είμαστε αναμονή, σου λέω, να δούμε πού οδηγείται το θέμα, αν θα ξεπεραστούν τα εμπόδια και αν ο Σέρβος τελικά είναι η επόμενη μεταγραφή του Ολυμπιακού που θα πάει στην Ολλανδία στις 15 του μήνα, γιατί μετά το σημερινό φιλικό ο Ολυμπιακός επιστρέψει στην Αθήνα για 3 μέρες να πάρουν ανάσεις παίκτες. Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη έχει δώσει ρεπό με τη Λίμπαρ, θα γυρίσουν την Τρίτη στο Λαντίγκεν. Θα συνεχιστεί η προετοιμασία με 4 φιλικά. Να σου πω ότι στο σημερινό φιλικό με την Λέοβεν, που είναι 2:30 Ελλάδος, θα έχουμε ενημέρωση από αυτό το φιλικό και την 11 σε καμιά ώρα περίπου. Να σου πω ότι δεν θα παίξει ο Ζώτα Σίλβα, ο οποίος επέστρεψε στην πατρίδα του μετά από σχετική άδεια από το Μεντιλίμπαρ, γιατί η γυναίκα του είναι έγκυος.
0: Για καλό λόγο επέστρεψε.
1: Ναι, ναι, το διευκρινίζω. Και ζήτησε άδεια με τη Λίμπαρτ που την έδωσε φυσικά γιατί η γυναίκα την έγκυος και θέλει να είναι κοντά της όπως είπε και την ερχόμενη εβδομάδα θα πάει, έκανε μια προπόνηση μόνο την ημέρα της παρουσίασής του και μετά έφυγε και την ερχόμενη εβδομάδα θα επιστρέψει για να συνεχίσει κανονικά την προετοιμασία όπως και ο Ταρέμι, γιατί και ο Ταρέμι θα είναι την ερχόμενη εβδομάδα στην Ολλανδία. Γιατί τελείωσε η άδεια που είχε λόγω Μουντιάλ. Οπότε και ο Ιρανός Σεντερφόρ θα είναι και αυτό στη διάθεση με τη Λίμπαρ. Τώρα τι θα γίνει με τον Ταρέμι δεν μπορώ να σου απαντήσω αυτή τη στιγμή. Μόνο ο ίδιος ξέρει.
0: Το ερώτημα βέβαια εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Ο Ελκάμπι επειδή αποκλείστηκε για το Μαρόκο.
1: Ο Ελκάμπι.
0: Και σιγά σιγά αρχίζουν να δρομολογούνται και εξελίξουν με τον Άμραμπατ.
1: Ναι, για τον Ελκαμπί να σου πω ότι ο Ελκαμπί θα χάσει την προετοιμασία. Η προετοιμασία στην Ολλανδία ολοκληρώνεται 25 του μήνα. Αποκλείται μέχρι τις 25 να πάει στην Ολλανδία. Η ενημέρωση που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι ότι θα πάρει 15 μέρες άδεια. Άρα μάνι πάμε 26-27. Δηλαδή περίπου 8-9 μέρες πριν από το πρώτο παιχνίδι επίσημο του Ολυμπιακού για τα προκριματικά του Champions League που είναι προγραμματισμένο για τις 4 Αυγούστου, 4-5. Οπότε λογικά εντάξει, θα προπονηθεί μια εβδομάδα έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι ο Ολυμπιακός σε αυτά τα δύο παιχνίδια τα προκριματικά του Champions League θα πάει μέσα στο Φόρτο Γιάρμτσουκ ο οποίος έχει εκφράσει την επιθυμία να παραμείνει στον Ολυμπιακό ας πούμε με προϋποθέσεις γιατί αν μείνει και ο Ταρέμι δύσκολο βλέπω να μένουν και οι δύο. Εκτός αν ο Ταρέμι φέρει πρόταση όπως λέει, οπότε θα προχωρήσει ο Ολυμπιακός με Ελκαμπή και Γιάρεμτσουκ. Ο Μεντιλίμπαρ τον θέλει, έχει εκφράσει την επιθυμία του να παραμείνει, τον υπολογίζει. Δεν ξέρω αν είναι αρκετό αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει ο Γιάρεμτσουκ στην προετοιμασία και στο πρώτο παιχνίδι όπως είπαμε δείχνει ορεξάτος. Δείχνει να είναι σε καλή κατάσταση. Είχε ένα μικρό πρόβλημα τραυματισμού, το ξεπέρασε. Χθες προπονήθηκε κανονικά. Άρα σήμερα θα είναι στη διάθεση του Μεντιλίμπαρ. Όπως και ο Ρέτσος, γιατί και ο Ρέτσος εκεί που τραυματίστηκε στο πρώτο φιλικό και βγήκε στο 87 εκτός και μπήκε στη θέση του Σμαϊλόβιτς. Υπήρχε ανησυχία για κάτι σοβαρό, αλλά τελικά δεν είναι. Προπονήθηκε χθες κανονικά, οπότε και αυτός θα παίξει σήμερα. Σήμερα που θα δούμε Σμαϊλόβιτς για πρώτη φορά, νομίζω. Ή στο πρώτο ημίχρονο ή στο δεύτερο, γιατί φαντάζομαι, μάλλον δεν το φαντάζομαι, είμαι σίγουρος ότι και σε αυτό το φιλικό ο Μεντιλίμπερ θα χρησιμοποιήσει δύο ενδεκάδες, όπως έκανε και στο πρώτο δηλαδή, θέλοντας να έχει μια πλήρη εικόνα για κάποιους ποδοσφαιριστές Γιώργο, γιατί όπως είναι γνωστό αποκλείεται στο δεύτερο μέρος της προετοιμασίας να πάνε όσοι είναι τώρα. Αυτή τη στιγμή είναι 25 συν 4 goalkeeper μαζί με το Ζώτα. Αν τελειώσει και του Στάνιτς θα είναι 26, δηλαδή 31. Με 31 παίκτες στο Μεντιλίμπαρ δεν πάει στην προετοιμασία. Αυτό είναι δεδομένο. Θα κοπούνε τουλάχιστον 5.
0: Νομίζω αυτό που έχει πει ο Μεντιλίμπαρ είναι ότι θέλει 26 παίκτες.
1: 26 με 27, αλλά μέσα σε αυτούς είναι και 3 τερματοφύλακες.
0: Αυτό ήθελα να θες, ότι μήπως εννοεί και τους τερματοφύλακες μαζί μέσα σε αυτούς 27.
1: Εννοεί και τους τερματοφύλακες μαζί.
0: Τύπου 24 συν 3, κάτι ακριβώς. Τέτοιο.
1: Κάπου 26 με 27, εκεί. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι αμέσως μετά την επιστροφή, αύριο δηλαδή, και πριν την αναχώρηση για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας, θα ξέρουμε ποιοι θα κοπούν και ποιοι δεν θα είναι στην προετοιμασία στο δεύτερο στάδιο. Θα ξεκινήσει, επαναλαμβάνω, στις 15 του μήνα και θα ολοκληρωθεί στις 26 με τα 4 φιλικά παιχνίδια που απομένουν, δηλαδή τη Φορτούνα Σιτάρτ στις 17, στις 18 με τον Άγιαξ, το πιο δυνατό φιλικό, 24 Ιουλίου με την Άντβερπ και στις 25 με την Αλκμάρ, θα είναι το τελευταίο φιλικό, αυτά τα δύο με τον Άγιαξ δηλαδή και την Αλκμάρ, αλλά και με την Άντβερπ θα είναι τα πιο δυνατά.
0: Εκεί είναι που πιο απαιτητικά παιχνίδια η αλήθεια είναι.
1: Ναι, προφανώς από αυτά που τα δύο που αυτό που είναι ο Ολυμπιακός και το σημερινό προφανώς είναι πιο επαιτητικά και με τη Φορτούνα Σιτάρτ θα είναι ένα καλό τεστ. Τέλος πάντων έχει προγραμματίσει 4 φιλικά τα οποία θα έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα για το ρόστερ και πιο πολύ στο μυαλό του μια πιθανή ενδεκάδα που θα παρουσιάσει στο πρώτο παιχνίδι για τα προγραμματικά του Champions League. Νομίζω ότι ο Φορτούνης, ο Μαφέο δεξιά και ο Γιάρεμτσουκ θα είναι τα νέα πρόσωπα, οι άλλοι θα είναι παλιοί. Δεν βλέπω κάτι καινούριο δηλαδή. Δεν ξέρω αν ο Κάρμο θα επιστρέψει αντί του Πυρόλα, αλλά γενικά η βάση για τα πρώτα παιχνίδια του προγραμματικά του Champions League θα είναι μια δεκάδα στο μεγαλύτερο μέρος από την περσινή σεζόν.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά προσωρινά, θα τα πούμε σε λίγο.
0: Θα τα πούμε πιο μετά, η αλήθεια είναι, ναι, στο πλαίσιο του μαγκαζίνου.
1: Ναι, ποια θα είναι η δεκάδα που θα ξεκινήσει το παιχνίδι ο Μεντιλίμπαρ και να έχουμε μια ενημέρωση για το δεύτερο φιλικό του Ολυμπιακού με τη Λέουβεν.
0: Τέλεια, τέλεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα μου.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο. Καλή
0: συνέχεια. Θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα, η αλήθεια είναι. Οπότε σε χαιρετώ προσωρινά.
1: Έγινε.
0: Καλή συνέχεια. Ήταν ο Κώστας Σαμοθράκης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι θα βγει και πιο μετά. Θα τα πούμε και πιο μετά με τον Κώστα Σαμοθράκη για να πούμε τα πλήρη νέα του Ολυμπιακού. Φυσικά βάλουμε και τις υπόλοιπες ομάδες. Φίλε Διαμαντή, καλησπέρα. Το έχω δει το μήνυμά σου.

Στο μεταξύ, ο Μπασκετικός Παναθηναϊκός είχε ανακοινώσει την επιστροφή και του Μάικ Μπατίστ, φυσικά σε ρόλο άμεσου συνεργάτη. Έχει γράψει ιστορία ως παίκτης με τον Παναθηναϊκό. Θα είναι άμεσος συνεργάτης του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον πάγκο του Τριφυλιού.

Λοιπόν, πάμε λίγο σε μια ακόμα ανακοίνωση. Η νέα Σαλαμίνα μοχός του ανακοίνωσε την απόκτηση του Βασίλη Λαμπρόπουλου,

Φυσικά περιμένω και από τους υπόλοιπους τα μηνύματά σας και τα τηλεφωνήματα στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, 6939-943-943. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Και όσο για τις τηλεφωνικές γραμμές, 212-20-59-43 και 215-215-59-43.

0: Σε μια τελευταία είδηση, πριν πάμε και στην τηλεφωνική γραμμή, ο ΠΑΟΚ ανοίγει διάβλο επικοινωνίας με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Θυμίζω ότι κυνηγάει και την περίπτωση του Βασίλη Τολιόπουλου. Πάμε όμως τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Βασίλης από Μέγαρα.
0: Καλησπέρα, φίλε Βασίλη.
1: Τι έγινε τώρα, θα αρχίσουμε να κρατάμε και αρχείο, επειδή μου ζήτησαν και το επώνυμο. Δεν τρέχει τίποτα, αλλά λέω έτσι.
0: Το και εμείς προσωπικά ζητάμε μόνο το όνομα, για να έχουμε ένα όνομα μόνο, αυτό. Κατάλα, δεν ξέρω τώρα
1: ποιος ζήτησε. Μου ζήτησαν και επώνυμο, δεν τρέχει τίποτα, αλλά εντάξει, δεν έχω κάτι να κρυφτώ, απλά το έτσι παραξενεύτηκα. Τέλος πάντων, πάμε για τον Ολυμπιακό τώρα.
0: Βεβαίως.
1: Άκουσα και το φίλο τον Κώστα τον Σαμοθράκη. Πιστεύω ότι η μεταγραφή του Στάνης δεν θα γίνει. Και γιατί το πιστεύω. Τώρα εντάξει, δικιά μου διέστηση τώρα, έτσι. Είναι, το πιστεύω γιατί καταρχάς έχει πάρει πάρα πολύ χρόνο. Μετά ήρθαν εδώ πέρα η αντιπροσωπεία, ξέρω εγώ, έφυγε, καθυστερεί, κάνει. Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός ή κοιτάζει ή έχει βρει κάτι καλύτερο από το Στάνιτς. Και θα είναι αυτή η άλλη μεταγραφή, όχι ο Στάνιτς. Δεν ξέρω, αυτή την εντύπωση έχω. Επίσης, μέσα στην εβδομάδα που μίλαγα με το Θέμη το Παλιούρα, έτσι στα μεσημέρια, έτσι το είχα ψιλοκαταλάβει και τελικά δεν ξέρω τι θα γίνει η μεταγραφή του στο Kansas City του Αντρέ Λουίς.
0: Φαίνεται πως θα γίνει, η αλήθεια είναι. Δίνει 19,2 εκατομμύρια η ομάδα από το Κάνσας.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Όχι, στο καλό να πάει το παλικάρι, εντάξει. Καλός παίχτης, αλλά όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, το μοναστήρι είναι καλά και από καλογύρους βρίσκουμε 500. Και πράγματι το μοναστήρι είναι πάρα πολύ καλά. Και στο μπάσκετ τώρα, αυτό που άκουσα τώρα προηγουμένως που είπατε για τον Ντόρσεϊ. Δεν ξέρω, μπορεί, ξέρεις, είναι πολλά τα λεφτά Άρη που έλεγε και ο Καλογύρου στην ταινία, η Λόλα. Δεν ξέρεις, μπορεί και ο Ντόρσεϊ να πάει. Τελειώνει το συμβόλαιό του και έχει...
0: Η αλήθεια θα το δούμε αυτό, γιατί ο ΠΑΟΚ δίνει πολύ
1: χρήμα. Έχει buy-out και τέτοια όπως ο Οσμάν.
0: Δεν ξέρω αν έχει buy-out στο συμβόλαιο του Tyler Dorsey. Παρ' όλα αυτά, ο ΠΑΟΚ τώρα κινείται και βαράει παντού, όπως έχουμε όλοι καταλάβει. Δηλαδή, κυνηγάει την περίπτωση του Τολιόπουλου από τον Παναθηναϊκό μετά τον Όσμαν. Κυνηγάει να πάρει τον Dorsey. Προσπάθησε το Γενάρη να πάρει τον Tyreek Jones λίγο πριν τον πάρει ο Ολυμπιακός. Δείχνει ότι έχει στόχους πολύ υψηλούς. Έχει γίνει πλέον το νούμερο ένα φαβορί για να κατακτήσει το Eurocup.
1: Και έχει πάρει τον Τρικέρι, νομίζω.
0: Ναι, με τον Τρικέρι προπονητή.
1: Καλός, πολύ καλός προπονητής αυτός, έτσι.
0: Προπονητής Ευρωλίγκας. Και όλοι καταλαβαίνουμε από εκεί, νομίζω, το τι έχει στο μυαλό του ο ΠΑΟΚ.
1: Εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ πάει για να πάρει το, όπως λέτε, το Champions League του μπάσκετ και την επόμενη χρονιά να χτυπήσει η Euroliga, την πόρτα της Euroligas.
0: Είναι πολύ πιθανό. Άμα πάρει το Eurocup, παίρνει αυτομάτως εισιτήριο για την Euroleague.
1: Εντάξει, δεν τα ξέρω τώρα καλά αυτά, αλλά είναι καλό και ευχής έργων. Δεν μπορεί, παράδειγμα η Ισπανία έχει 3-4 ομάδες. Πόσο έχει, 3 για 4.
0: Νομίζω 4 έχει. Έχει την Μπαρτσελόνα, την Βαλένθια, τη Ρεάλ και την Μπασκόνια.
1: Ναι, 4.
0: Βέβαια, μεταξύ μας τώρα, από τις 18 ομάδες που έχει το Ισπανικό πρωτάθλημα, οι 15 άνετα παίζανε στη EuroLeague. Είναι πολύ καλό πρωτάθλημα, γι' αυτό το λέω.
1: Να βάλουμε και εμείς τρίτη ομάδα. Τη στιγμή που δεν θυμάμαι το όνομά του, αυτός ο μεγαλομέτωχος που είναι και λεφτάς, ταχώνει. Γιατί όχι. Και εδώ που τα λέμε, το χάρηκα γιατί έφαγε κι άλλη ήττα ο Παναθηναϊκός με τον Οσμάν, έτσι. Ήταν ήττα αυτό για τον Γιαννακόπουλο και τον Παναθηναϊκό. Μην κρυβόμαστε.
0: Εντάξει, ήττα. Έχει πάρει άλλο παίχτη. Απλώς ο Οσμάν από ένα σημείο και μετά δεν χωράει, γιατί μαζεύεται κόσμος σε κάθε θέση. Όπως έχω πει και εγώ προσωπικά, ότι μπορεί να πάρει και τον μπορεί να φύγει και ο Χουάντσο κάποια στιγμή. Δεν το ξέρουμε αυτό με την προσθήκη. Φίλε Βασίλη, μείνε στη γραμμή, γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με Μετά το δελτίο.
1: Να κλείσω, εντάξει, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Εντάξει.
0: Καλή σου συνέχεια τότε. Έγινε. Θα τα πούμε. Θα τα πούμε ξανά κάποια στιγμή. Καλή συνέχεια. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Ελλάδα Sports.
3: Βαθυλώματα που χαλάζει, τέλος. Λακκούβες από παρκάρισμα, τέλος. Γρατζουνιές, τέλος. Μικρές ή μεγάλες ζημιές στο αυτοκίνητό σας, Dent Car Hail. Αποκαθιστούμε μικρές ή μεγάλες λακκούβες σε οποιοδήποτε σημείο της λαμαρίνας του αυτοκίνητου σας με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο PDR χωρίς βαφή. Dent Car Hail. Λεωφόρος Υγρού 238, Καλλιθέα. 211-411-2288.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος.
1: Βελβίτα!
2: Καλοκαιράκι. Ιδέες για σύντομες αποδράσεις. Ολοήμερη εκδρομή στη Βραβρώνα. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και μετά το μπανάκι στις ελεύθερες παραλίες. Φαγητό πάνω στη θάλασσα, στο κοράλι. Κοράλι. Θαλασσινός αέρας, στο πιάτο σας.
0: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
4: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
5: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις του 943 Ελλάδα Sports. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Βογιατζής. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Λέβα στο δεύτερο φιλικό προετοιμασία συνόψη τη νέα σεζόν. Σέντρα στι 2.30 τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 1. Πιέζουν οι Ερυθρόλευκοι για την απόκτηση του Σοφία Νάμπραμπατ, ανοιχτή η υπόθεση του Στάνη. Τέταρτο φιλικό προετοιμασία για τον ΠΑΟΚ που αντιμετωπίζει στι 5 την Τβέντε στην Ολλανδία. Τηλεοπτική μετάδοση από την Ιβρική τηλεόραση του Open. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Grasshopper στο Απόστολος Νικολαίδης στο τρίτο του φιλικό ενόψεων παιχνιδιών με την Πέμπτη Πάσχη για το Conference League. Μοναδική αποσία για τους πράσινους οπελίστρια, χρόνο συμμετοχής αναμένεται να πάρει ο Ντεφράι. Ο Ρομπελίν Πινέδα είναι πιο πιθανό να παραμείνει στην ΑΕΚ παρά να μεταγραφεί στη Μοντερέι, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Σέσσαρ Λουίς Μέρλο. Ενδιαφέρον από αρκετές ομάδες την απόκτηση του Τζέιμς Φενεράις από την ΑΕΚ, αποκαλύπτει ο Άντωνι Τζόσεφ, που σε ανάρτησή του στα social media υποστηρίζει ότι η Black Mirror έκανε μια ερώτηση στην Ένωση για τις απαιτήσεις της για τον παίχτη, που επίσης φέρεται να την εξετάζει και η Νόριτς. Υπτάμενος με τον Στεντόγλου έκανε την καλύτερη φετινή επίδεση στον κόσμο με άλμα στα 8,61 μέτρα και κατέχει την πρώτη θέση στο Diamond League του Μονακό. Μάλιστα πλησιάζει το στοιχειωμένο ρεκόρ του Λουί Τσατούμπα με 8,66 μέτρα. Με ώρα της τελευταίας στιγμής στον Μερίνο, η Ισπανία επικράτησε 2-1 του Βελγίου και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ο Φαμπάνι Ρουίθ στο 30 άνοιξε το σκόρ για τους Ισπανούς με τον Δεν καταλάβαινε η σοφαρή στο 41, τον γκολ της πρόκρισης σημείωσε ο Μερίνος στο 88. Ήταν αθλητικές ειδήσεις του 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή με τον Γιώργο Ιωάννου.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Go!
3: Λαύ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Εδώ είμαστε, δεν σας έχουμε ξεχάσει, μην αγχώνεστε. 1:09. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογράφος και μέλη και παραγωγή της εκπομπής, ο Γιώργος Βογιατζής.

Μεταγραφές βέβαια δεν κάνουν μόνο οι ελληνικές ομάδες, το αντιλαμβάνεστε αυτό παιδιά. Η Μπεσίκτας ανακοίνωσε την απόκτηση του πρώην NBA'er Ντακουάν Τζέφρις, Αμερικανός guard forward. Έχει αγωνιστεί στο NBA, έχει διακριθεί στην G League του NBA, στην αναπτυξιακή λίγα που υπάρχει εκεί. Ενισχύει λοιπόν το roster της τουρκικής ομάδας προκειμένου εν ώψη της σεζόν της νέας αγωνιστικής περίοδου που θα τη βρει στην Ευρωλίγκα.

Στα τηλέφωνα της εκπομπής μπορείτε να καλείτε για να βγείτε και να τα πούμε στον αέρα. 2-12-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43.

Στο μεταξύ, η Arsenal θέλει να κάνει, θέλει να δημιουργήσει μια ελληνική παροικία, θα λέγαμε, στο Λονδίνο, στο βόρειο τμήμα του Λονδίνου. Καθώς μετά τον Τζόλι, μετά την απόκτηση του Χρυσή Τζόλι, ο οποίος προβάρει τη φανέλα της Arsenal, μέχρι τώρα είναι πρωτομπυλώνει η μεταγραφή αυτή, κυνηγάει και την υπόθεση του Μαυροπάνου, ο οποίος βέβαια παίζει στη West Ham, η οποία βέβαια υποβάστηκε, έτσι. Το αναφέρουμε αυτό.

0: Λοιπόν, για πάμε τώρα στην επόμενη γραμμή, γιατί έχουμε τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Δεν μου λες κάτι, κύριε Ιωαννού. Έχουμε επειδή είσαι επί του μπάσκετ εξειδικευμένος, έτσι. Να ρωτήσω κάτι.
0: Εξειδικευμένος, εντάξει.
1: Ναι, ξέρεις από
0: μπάσκετ. Ό,τι μπορούμε.
1: Έχει υπόψη σου ότι αυτά που είπε απάνω ο δικός μας ο Μιστακίδης ο Νεοπλητήδης για τον Ντόρσεϊ δεν γίνονται γιατί δεν έχει buy out ο Ντόρσεϊ.
0: Αυτό δεν το γνώριζα, η αλήθεια είναι, για τον buy out, το είπα και στον προηγούμενο ακροατή.
1: Ναι, ψάξω για το δεις, δεν έχει buy out. Έχει ένα χρόνο ακόμα συμβόλαιο, βέβαια, σαν τον, πώς το λέμε, σαν τον Γουόκαπ, αλλά και οι δύο δεν έχουν buy out. Που σημαίνει θα πρέπει να διαπραγματευτεί με την ομάδα και να συμφωνήσει με την ομάδα αν τον θέλει, έτσι δεν είναι?
0: Εννοείται.
1: Α, μπράβο.
0: Εντάξει, βέβαια το έχει συμβόλαιο, καταλαβαίνετε, είναι σχετικό, γιατί η αλήθεια είναι πως τα συμβόλαια πλέον είναι για να σπάνε.
1: Τα συμβόλαια δεν μπορούν να σπάσουν αν δεν έχουν buy out. Σου λέει, εγώ κύριε τον θέλω τον παίχτη για ένα χρόνο ακόμα, έχεις υπογράψει? Κατάλαβες, σου λέω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αν θέλεις τον παίχτη θα πληρώσεις. Ένα αυτό. Δεύτερον, επειδή δεν άκουσα το Σαμοθράκη, τι είπε για το θέμα του Στάνιτς?
0: Ότι η μεταγραφή δεν έχει ολοκληρωθεί σε καμία περίπτωση, γιατί από την μεριά του Ολυμπιακού δεν έχει βγει τίποτα. Δεν έχει βγει κάποια επιβεβαίωση. Ό,τι βγαίνει μέχρι τώρα είναι από τη μεριά από τη Βουλγαρία.
1: Πάντως είναι γεγονός ότι βρίσκονται εδώ στην Αθήνα.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Οι τελικές διευθυντήσεις προς τα δω γίνονται. Προς την Αθήνα.
1: Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής. Το θέμα είναι μην κάνουμε κανένα αστείο και χαλάσουμε άλλη μια μεταγραφή για να φέρουμε κανένα δανεικό ή κανένα καινούριο στρεφέτσα και μετά να ψάχνουμε να απαλλαγούμε από αυτόν. Επαναλαμβανόμενα λάθη δεν επιτρέπονται. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
0: Η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει λάθη, που παρόλα αυτά η περίπτωση του Στάνιτς είναι εξαιρετική και ο Ολυμπιακός νομίζω θέλει να την τελειώσει με επιτυχία.
1: Είναι και ένας... να χαλάσει η μεταγραφή του Στάνιτς και να τρέχουμε να φέρουμε κανένα δανεικό από καμιά ομάδα και μετά να ψαχνόμαστε να τον διώξουμε και τη δουλειά μας να μην την κάνει.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι πως ο Στάνιτς είναι και μεταγραφή την οποία έχει εισηγηθεί πρώτος ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Αυτό νομίζω λέει πάρα πολλά. Είναι ένα παίκτη που με τη Λίμπαρ θεωρεί ότι θα δώσει κάποια συγκεκριμένα πράγματα.
1: Όπως και του Ισπανού. Του Ρόκα.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Είναι κάποιοι παίκτες που ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ ξέρει καλύτερα από όλους μας, νομίζω.
1: Και αν σέβεσαι τον προπονητή σου, ο οποίος θα κρυθεί και μεθαύριο, πρέπει να του ικανοποιήσει κάποια πράγματα, έτσι.
0: Ναι. Ο προπονητής νομίζω ξέρει καλύτερα από όλους.
1: Δηλαδή, οι μεταγραφές ακόμα... πρέπει να γίνονται με βάση τα θέλω του προπονητή και όχι με βάση τα θέλω κάποιων μανατζαρέων, ας πούμε.
0: Ναι. Καταρχάς, ο προπονητής ξέρει καλύτερα από όλους το τι θέλει να κάνει με τους παίχτες. Καλύτερα και από τους ίδιους τους παίχτες ξέρει.
1: Λοιπόν, ένα αυτό. Το δεύτερο, επειδή χτες βγήκε ο Μπιλ Μπαϊτάξης και είπε κάτι ασύλληπτα πράγματα, ότι η Παναθηναϊκή είναι 10 εκατομμύρια. Έχω να του πω ότι πριν περίπου από 3 χρόνια. Πριν την προηγούμενη χρονιά από την οποία πήρε ο Ολυμπιακός το conference, κατάλαβες σου λέω. Ακούγομαι.
0: Ακούγες βεβαίως.
1: Λοιπόν, τρεις μεγάλες εταιρείες στοιχημάτων στην Ευρώπη κάνανε μία κοινή δημοσκόπηση, ψάξε και θα την βρεις. Πανευρωπαϊκή, όχι μόνο για την Ελλάδα. Και ξέρεις αυτές οι εταιρείες γιατί το κάνουν αυτό, το κάνουν για τα χρήματά τους. Διότι θέλουν στο πάμε στοίχημα να βάλουν τις πιο δημοφιλείς ομάδες για να έχουν έσοδα. Ποια είναι η γνώμη σου, αυτό που σου λέω?
0: Δεν μου κάνει εντύπωση. Όσο περισσότερος κόσμος λοιπόν, έχει, όσο περισσότερο κόσμο
1: για την
0: μια
1: Ελλάδα
0: ομάδα...
1: η κατάληξη ήταν που δεν ήταν αφύσικο ότι γιατί τα βρήκανε σε εκατομμύρια φιλάθλους. Ότι οι Ολυμπιακοί ήταν 2,5 εκατομμύρια, 1,5 εκατομμύριο ήταν φιλάθλοι του Παναθηναϊκού, 900.000 οι Παοξίδες, 800 οι φιλάθλοι της ΑΕΚ. Που είναι νούμερα που δεν είναι εξωπραγματικά. Κατάλαβες σου λέω. Ακούγομαι, πιστεύω.
0: Βεβαίως. Απλώς λοιπόν, δεν έχω να απαντήσω κάτι. Εντάξει, οι εταιρείες αυτές νομίζω ξέρουν καλύτερα από εμάς τη δουλειά τους. Λοιπόν, δουλειά τους είναι ούτως ή άλλως.
1: Και όχι να κάνεις γκάλωπ στο ταξί και να ρωτάς τον Ράτη Τζόρντι, γιατί είσαι ο Παναθηναϊκός, 10 εκατομμύρια Παναθηναϊκή. Αυτά είναι ανέκδοτα δηλαδή. Του αρέσουν τα ανέκδοτα του Μπιλ Μπαϊτάξη.
0: Σιγά, εντάξει, δεν χρειάζεται.
1: Όπως επίσης είπε και κάτι άλλο και αδείξει τους Έλληνες ότι οι Έλληνες όλο τον πλανήτη είναι 17 εκατομμύρια. Οι Έλληνες στον όλο πλανήτη τον πληροφορώ ότι περνάνε τα 25 εκατομμύρια. Μόνο στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη είναι 5,5 εκατομμύρια και σε όλες τις πόλεις Αμερικής, άμα τις συμπεριλάβεις, Φιλαδέλφια, αυτά είναι περί τα 9 εκατομμύρια οι ομογενείς μέχρι τρίτης γενιάς. Ακούγομαι, πιστεύω, έτσι.
0: Βεβαίως. Εντάξει.
1: Συν 2 εκατομμύρια που είναι στον Καναδά, συν κανένα 3 εκατομμύρια σε όλη τη Νότια Αμερική, συν περίπου 4 εκατομμύρια ομογενείς μέχρι τρίτης γενιάς που είναι στην Αυστραλία, συν της Γερμανίας. Αν τα βάλεις όλα αυτά, θα βγάλεις μια 25 εκατομμύρια ομογενείς μέχρι τρίτης γενιάς, πώς θα λέμε, σε όλο τον πλανήτη. Και αυτά είναι μελέτες, υπάρχουν στοιχεία, δηλαδή μπορεί να τα ψάξεις να τα βρεις στο διαδίκτυο.
0: Εντάξει, νομίζω στο ίντερνετ μπορούμε να ψάξουμε να βρούμε πραγματικά οτιδήποτε υπάρχει. Εντάξει, δεν είναι θέμα, είναι τεράστιο πράγμα.
1: Να πιάσει ο Τρομπίλμπα, εντάξει, έβγαλε, λέει, τους Έλληνες 17 εκατομμύρια σε όλο τον πλανήτη. Έκανε και γκάλο, ας πούμε. Εδώ είναι, μιλάμε για ανέκδοτα, δηλαδή, όχι για αστεία.
0: Εντάξει, δεν νομίζω να χρειάζεται τώρα όμως να σχολιάζουμε κάτι τέτοιο. Έτσι κι αλλιώς έγινε. Αυτό έγινε χθες, προχθές, δεν θυμάμαι πότε έγινε.
1: Και κάτι ακόμα το τελευταίο για τον κύριο Σαμοθράκη. Επειδή μας αποκαλεί όσους αγωνιούμε για την ομάδα και για τις μεταγραφές, που λέμε ότι μην πέσουμε πάλι σε παγίδα και πάμε σε στρεφέτσες κτλ. Μας αποκαλεί Ολυμπιακάρες. Εγώ τα απαντώ ότι προτιμάμαι να είμαι Ολυμπιακάρες και να αγωνιώ για την ομάδα μου, παρά να έχω πάρει ένα λιβανιστήρι και να λιβανίσω τη διοίκηση.
0: Το θέμα
1: είναι. Όχι, με ρεπόρτερ δεν γίνεται αυτό. Ο ρεπόρτερ πρέπει να δίνει και είδηση και προσωπική πληροφόρηση και προσωπική εκτίμηση. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
0: Καταλαβαίνω ότι θες να πεις, ωστόσο, ότι δεν χρειάζεται να σχολιάζουμε άνθρωπο που αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να σχολιάσει τον εαυτό του.
1: Από τη στιγμή που με αποκαλεί Ολυμπιακάρα, έχω και εγώ δίκιο να του πω ότι πάρει ένα λιβανιστήρι και λιβανίσει. Τον θυμάμαι από παλιά, από το Φλάσ. Α, σε μην ψάχνει. Τότε λιβάνιζε άλλο πρόεδρο. Εδώ θα λέμε τη γνώμη μας χωρίς να φοβόμαστε, έτσι δεν είναι. Mm-hmm.
0: Εντάξει, τη γνώμη μας απλά καταλαβαίνει σε κόσμια πλαίσια, μόνο αυτό. Υπάρχει
1: όταν όμως ο άλλος μου κολλάει τα ταμπέλα Ολυμπιακάρας, είναι κόσμιο πλαίσιο αυτό. Επειδή αγωνιώ για την ομάδα μου. Ποια είναι η γνώμη σου?
0: Το καταλαβαίνω ότι την αγωνία για την ομάδα, όλοι έχουν την αγωνία τους
1: δηλαδή
0: για την ομάδα τους.
1: Η ταμπέλα
0: τους.
1: Να με αποκαλεί ο άλλος Ολυμπιακάρα.
0: Απλώς είναι, αυτή τη στιγμή ο λόγος που το λέει είναι επειδή βγαίνουν συμπεράσματα υπερβολικά νωρίς. Γιατί η σεζόν καλά ο Ολυμπιακός
1: δηλαδή,
0: έχει παίξει.
1: Λέει ο προπονητής σου, θέλω αυτό να και αυτό ναι. Πρέπει να κάνεις τα δυνατά να τον πάρει σοβαρή ομάδα.
0: Αυτό είναι
1: και
0: αλήθεια.
1: Δεν λέμε τίποτα για τους Αγγελόπουλους, διότι με βάση τα χρήματα που έχουν κάνουν τις μεταγραφές που χρειάζονται. Και ο Φάλαν δεν έφυγε γιατί θέλανε να κάνουν οικονομία, γιατί είχαν άλλα σεντρεφόρ. Το Τζόσεφ που τον χρειάζονται, του κάνανε πρόταση. Έχω άδικο σε αυτό που σου λέω?
0: Όχι, δεν έχει άδικο. Καταρχάς για τον Φάλ, έχουμε ξαναπεί, παιδιά. Ο Φάλ πήγε σε μια ομάδα στην οποία πήρε το καλύτερο συμβόλαιο που μπορούσε να βρει αυτή τη στιγμή στην αγορά. Καμία άλλη ομάδα δεν θα του.
1: Ο Ολυμπιακός έκρινε ότι είχε σέντρεφόρ στη θέση του που δεν τον χρειαζόταν.
0: Δεν χρειαζόταν τον Φάλ ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός έχει 3 σέντερ που είναι ίσως καλύτερη front line στην Ευρώπη.
1: Λοιπόν,
0: ο Φάλ και όντα.
1: Τον Τζόσεφ που του κάνει, θα του κάνει πρόταση. Τελείωσε.
0: Εντάξει, αυτό το πράγμα. Στον Τζόσεφ έχουν γίνει συζητήσεις. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Και θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Εγώ μιλάω.
0: Εσείς.
2: Ναι, είμαι ο Δημήτρης από το Νέο Ηράκλειο. Ήθελα να σε ρωτήσω, ποιες μεταγραφές τώρα επίκυνται για τον Παναθηναϊκό?
0: Τον Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο ή στο μπάσκετ?
2: Στο ποδόσφαιρο.
0: Στο ποδόσφαιρο επίκυνται μια μεταγραφή του Κρίστιανσεν.
2: Ναι, αυτή γιατί δεν προχωράει? Άκουσα τώρα ότι θα το δανείσει η Λέστερ.
0: Εντάξει, μπορεί να το πάρει δανεικό ο Παναθηναϊκός με κάποια οψιόν. Δεν έχει να κάνει αυτό.
2: Δηλαδή, όταν δανείζεται ένας παίχτης πληρώνει και λεφτά ο σύλλογος που τον δανείζεται?
0: Συμφωνούν προκειμένου να πληρώσουν από κοινού το μισθό του.
2: Α, το μισθό του, ναι.
0: Επί της ουσίας αυτό.
2: Λογικό μου ακούγεται, ακόμα και αν τον πλήρωνε όλο ο Παναθηναϊκός, ακούω αυτό σου.
0: Και αυτό μπορεί να γίνει, ανάλογα το τι θα, το τι ναι. θα συμφωνηθεί ανάμεσα στις δύο ομάδες.
2: Να πληρώνει τον παίχτη και να πληρώνει και την ομάδα δανεικά που λέμε.
0: Θα το καταλάβαινα, ωστόσο, εντάξει, ο Παναθηναϊκός ναι. θα βάλει σίγουρα μια οψιόν στο δανεισμό αυτόν. Ναι. Ένα ποσό το οποίο θα μπορεί στο τέλος της χρονιάς, αν θελήσει, να το δώσει και να τον κάνει δικό του.
2: Ναι.
0: Τον Κρίστιανσεν. Και φυσικά υπάρχει και ο Φαντρόγγελεν, ο οποίος.
2: Αυτό τι γίνεται με αυτόν.
0: Με αυτόν. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει εκεί μια πρόταση ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι η τελική προσφορά του Παναθηναϊκού στην Samsung Sport. Το τι θα γίνει θα το δούμε.
2: Είναι λίγο πρόεδρος περίεργος, είχα ακούσει.
0: Πρόεδρε περίεργη, δόξα τω Θεώ, υπάρχουν αρκετοί.
2: Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει πάντως αυτή τη στιγμή 5 μεταγραφές ή κάνω λάθος?
0: Ναι, δεν τις έχω μετρήσει, αλλά πρέπει να έχει κάνει 5 μεταγραφές. Δεν τις έχω μετρήσει, η αλήθεια είναι. Έχει κάνει τον Τεφράι, έχει κάνει τον Ετιέν Καμαρά, έχει κάνει τον Πένια που είναι εξαιρετική μεταγραφή.
2: Ναι, έτσι. Ταχτώνεν. Ναι, 5 βγαίνουν, ναι.
0: Οπότε,
2: για αριστερό μπακ προορίζεται
0: ο Κρίστιανσεν.
2: Ο Κρίστιανσεν, οπότε κλείνει αυτή η τρύπα. Και του μένει τώρα, αν πάρει και τον Βαντρόγγεν, πώς τον λένε.
0: Ο Βαντρόγγεν, αν τον πάρει είναι αριστεροπόδαρο στόπερ.
2: Στόπερ, κλείνει.

0: Το Palmer Brown είναι το Ντουμπά. Είναι,
1: ναι.
0: Είναι σχεδόν ισοδύναμη. Αυτοί οι δύο είχαν συνθέσει την περσινή σεζόν ένα δίδυμο το οποίο ήταν και αρκετά καλό.
1: Αυτό είχε δείξει λέω, κάποια πράγματα. Γιατί κρατάει και τους δύο.
0: Μπορεί να τους κρατήσει και τους δύο. Μπορεί να φύγει ένας από τους δύο, μπορεί να φύγουν και οι δύο. Θα το δούμε αυτό.
1: Και έχει και τον Γκάτε, ο οποίος είναι καλός από ό,τι μαθαίνω. Και τώρα περιμένει, αν καταλήξουν αυτές οι μεταγραφές.
0: Λοιπόν, μείνετε σας παρακαλώ λίγο στη γραμμή, μόνο να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε μαζί για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Λοιπόν, πάμε στη διαφημίση και επιστρέφουμε.
2: Interveten, Ελλάδα Sports.
3: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας, Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος, 6938-5339-82. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
3: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
5: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
3: Planisabv.gr.
6: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφριστο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
3: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
2: 94,3 Interveten, Ελλάδα Sports.
7: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και πάμε στην επιστροφή στην γραμμή.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Βεβαίως.
1: Ήταν λίγο πολύ ωραία αναμονή. Δεν πειράζει.
0: Ήταν διαφημίσεις, καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να τις παρακάμψουμε.
1: Το χτάρι υπάρχει που λέγεται ότι θα πάρει, υπάρχει καμία...
0: Δεν έχει βγει κάτι, αλλά εντάξει, θα περιμένουμε, σίγουρα θα έχουμε εξελίξεις εντός των ημερών.
1: Α, είναι κοντινό το πλάνο.
0: Ναι, εντάξει, σε λίγες μέρες ξεκινάνε και τα ευρωπαϊκά μάτς του Παναθηναϊκού, έτσι.
1: Ναι. Καλά, δεν είναι ότι μπαλώνει τρύπα εντελώς, αλλά χρειάζεται. Γιατί έχει κάποια μαγιά από χαφ αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός. Απλώς θέλει ένα χαφ που θα τον δυναμώσει, να πω έτσι. Και άκουσα ότι δεν θέλει να πάρει κάτι καλό. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι. Θα κυνηγήσει σίγουρα μια ιδιαίτερη περίπτωση, γιατί...
1: Γι' αυτό λέω, αν το καταφέρει και σε λίγες μέρες, θα είναι θαύμα.
0: Ναι, αυτό θα το δούμε, ούτως ή άλλως αναμένουμε.
1: Μάλιστα. Επίσης πήρε και έναν μπιτσιρικά από την Καλυθέα, τώρα το θυμήθηκα. Δημήτρης Μισαηλίδης, κάπως έτσι.
0: Δεν τον θυμάμαι, η αλήθεια είναι. Εντάξει, είναι κινήσεις που ο Παναθηναϊκός τις κάνει γενικότερα. Να προσπαθεί να πάρει ό,τι καλύτερο μπορεί να βρει εγχώρια.
1: Τώρα για τα τηλεοπτικά συμβόλαια των ομάδων της πρώτης εθνικής ακόμα δεν υπάρχει κάτι.
0: Ακόμα δεν έχει υπάρξει κάτι. Εντάξει, θα μάθουμε και για αυτά εν καιρό.
1: Οι πιο πολλές ομάδες έχουν συμβόλαια είτε με την Κοσμοτέ είτε με την Νόβα. Που θα είναι και φέτος. Γιατί το να πάρεις κι άλλο κανάλι τέτοιο στοιχίζει και λεφτά. Δεν είναι δουλειά αυτή τώρα να έχεις Νόβα, Κοσμοτέ και να υπάρχουν ομάδες να μην τις πιάνεις καθόλου. Αυτό λέω, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, εντάξει.
1: Και επειδή ακούγεται εκτός από του Sky το ιδρυτικό, ότι θα κάνουν και ο Μαρινάκης με το
0: Βαρδίνο Γιάννη. Με το Βαρδίνο Γιάννη και τον Κυριακού.
1: Και τον Κυριακού. Αλλά θα το κάνουν φέτος αυτό ή...
0: Φέτος το σχεδιάζουν, θα δούμε τώρα πώς θα τους πάνε τα πράγματα.
1: Μάλιστα. Αυτά. Εντάξει. Έγινε.
0: Καλή συνέχεια θα ευχηθώ.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Έλα φίλε.
0: Οπ, Αναστάσης.
2: Χαίρομαι πολύ που με κατάλαβες. Ο ειδικός του μπάσκετ, φίλε μου. Φέρε μου εκεί τους ειδικούς. Να έρθω εκεί στο σταθμό ή από το τηλέφωνο να μιλήσω με τους ειδικούς. Του υπόσχομαι μεγάλες πλάκες. Μεγάλες πλάκες.
0: Όντας
2: θα γελάσει και το παρδαλό κατσίκι.
0: Ναι. Όντας μπασκετικός, περίμενα να τα πούμε, η αλήθεια είναι.
2: Λέγε.
0: Όντας μπασκετικός, περίμενα να τα πούμε.
2: Καθαρά μπασκετικός είμαι εγώ. Δεν ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο καθόλου. Μικρός ασχολιόμουν, δεν ήξερα, δεν είχα καταλάβει, μετά κατάλαβα. Λοιπόν, άρχεται η συνεδρία εσείς.
0: Ξεκινάμε, πάμε.
2: Ναι, Παναθηναϊκός είμαι και με βρίζουνε οι άλλοι λεγόμενοι ειδικοί του Παναθηναϊκού ως Ολυμπιακό. Με λένε Ολυμπιακό, ενώ είμαι ο πραγματικός Παναθηναϊκός. Ο πραγματικός Παναθηναϊκός είμαι εγώ, όχι αυτοί που με βρίζουνε. Ξέρεις, η κολλητή του Γιαννακόπουλου, η κολλητή. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Καθαρές κουβέντες. Εγώ είμαι ο πραγματικός Παναθηναϊκός και ενδιαφέρομαι για το καλό της ομάδας. Και του μπάσκετ γενικότερα. Τι με ενδιαφέρει και το μπάσκετ γενικότερα. Λοιπόν, ας το ποδόσφαιρο. Μπάσκετ θα έχουμε του χρόνου. Το ελληνικό πρωτάθλημα μαζί με το ισπανικό θα είναι τα καλύτερα στην Ευρώπη.
0: Εντάξει, αλήθεια είναι μετά το ισπανικό δεν υπάρχει και μεγάλος ανταγωνισμός. Ενώ ότι μετά το ισπανικό δεν υπάρχει κάποιο πρωτάθλημα που να τον κυνηγάει.
2: Είμαστε πολύ πίσω με αυτά που γίνονται τα τελευταία χρόνια και ειδικά εφέτος. Παίρνουμε τη δεύτερη θέση. Πρωτοδεύτερη θα είμαστε με τους Ισπανούς.
0: Ναι, τώρα με την άνοδο τώρα και του Άρη και του ΠΑΟΚ και σίγουρα και τη ΣΑΚ και δεν θα κάτσει η ΑΕΚ να είναι πέμπτη και να παλεύει για έκτη.
2: Θα κάνει και αυτή. Αναγκαστικά. Δεν μπορεί να κάνει αλλιώ.
0: Ναι, δεν γίνεται, δεν γίνεται. Δεν θα πρέπει να παλέψει και αυτή. Οπότε ανεβαίνει όλο το πρωτάθλημα.
2: Θα κερδίσει τον ΠΑΟΚ, κύριε Ολυμπιακέ, κύριε Παναθηναϊκέ, μέσα στο παλατάκι. Άντε να το κερδίσει τώρα.
0: Και τον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Και τον ΠΑΟΚ και τον Άρη.
2: Μια και τώρα στην επικαιρότητα είναι ο ΠΑΟΚ λόγω του Οσμάν. Δεν το περίμενα ότι θα πάει ο Οσμάν εκεί. Ότι θα φύγει ή ο Οσμάν ή ο Γουάντσο, γιατί δεν βγαίνουν τα κουκιά, το περίμενα. Το είχα πει. Το είχα πει στον Κατσάτσο. Λοιπόν, αλλά ότι θα πάει στο ΠΑΟΚ, δεν το περίμενα ποτέ. Το περίμενε εσύ.
0: Όχι, για κανένα λόγο. Ξαφνικά το είδα χθες και έπαθα. Και έπαθα κουμπλόκο.
2: Έχει σκολούπρα, ναι, πράγματι. Βάζει μια καλαθομηχανή. Καλαθομηχανή ο ΠΑΟΚ στο ρόστερ του. Μια καλαθομηχανή.
0: Καταρχάς μιλάμε για τον καλύτερο παίκτη στην Ευρώπη στο transition. Έτσι και τρέχει στον εφημιασμό, είναι μια ταχύτητα μόνο.
2: Και σκοράρει και με transition και στο 5-1-2-5. Έχει σουτ. Έχει σουτ. Και τρίποντο και δίποντο. Καλαθομηχανή. Δεν το περίμενα ότι θα πάει εκεί. Και μου κάνει εντύπωση, πιστεύω θα το έχει τσεκάρει και εσύ, θα το έχει προσέξει, ότι δεν πήγε στην Τουρκία. Ενώ οι Τούρκοι του πρόσφεραν και αυτές οι μεγάλες τουρκικές ομάδες πολλά λεφτά. Δεν σου κάνει εντύπωση αυτό?
0: Εντύπωση μου κάνει γιατί και οι τουρκικές ομάδες έχουν κίνητρο να τον πάρουν. Θυμίζω απλά ότι είναι Τούρκος.
2: Κίνητρο και λεφτά και παίζουν στην Ευρωλίγκα. Τώρα θα παίζει στο EuroCup.
0: Και όχι μόνο. Οι Τούρκοι έχουν και κίνητρο να τον πάρουν από την άποψη ότι έχει το διαβατήριο. Είναι Τούρκος ο άνθρωπος.
2: Αυτό πραγματικά με ξεπέρασε. Δεν το περίμενα. Όμως ότι θα φύγει, αλλά θα πάει σε άλλη ομάδα. Πιθανώς τουρκική. Ή σε κάποια άλλη. Όχι εκεί. Αυτό όμως δείχνει ότι ο ανταγωνισμός του χρόνου θα είναι πολύ μεγαλύτερος από κάθε άλλη χρονιά και το πρωτάθλημα θα είναι ένα από τα δύο καλύτερα στην Ευρώπη. Αυτό δείχνει. Δεύτερον. Δεν πιστεύω να δώσουν και τον Τολιόπουλο στον ΠΑΟΚ. Δεν το πιστεύω αυτούς τους άχρηστους. Γιατί άχρηστοι είναι και τους γλεντάει ο Ολυμπιακός και ο Μπαρτζόκας τόσα χρόνια. Δεν πιστεύω να δώσουν τον Τολιόπουλο στον ΠΑΟΚ. Γιατί όλα τα περιμένω από αυτούς.
0: Αναστάση, δώσε μόνο μισό λεπτό να αναφέρω προς ενημέρωση του κόσμου για την ενδεκάδα του Ολυμπιακού απέναντι στη Λεουβέν. Τζολάκη, Ορτέγκα, Κάρμο, Κουτσίδης, Σιόζος, Σιπιόνι, Έσε, Ροντινέη, Φορτούνης, Μασούρας και Κλέιτον. Αυτή είναι η 11 του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ για το φιλικό. Στις 2.30 είναι η Σέντρα. Τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Σπορ 1. Συνεχίζεις, Αναστάση.
2: Συνεχίζω.
0: Βεβαίως.
2: Ωραία. Λοιπόν, δεν πιστεύω να γίνει γι' αυτό τη που δεν υπάρχουν Έλληνες παίχτες. Δεν το πιστεύω αυτό. Να γίνει γι' αυτό. Είναι ικανή για όλα. Τρίτον, η μεταγραφή φαλ, αποτυχημένη.
0: Αποτυχημένη από ποια άποψη?
2: Ξοφιημένος. Ας τους να λένε. Διαβάζω, έχει κίνητρο λέει. Ο Ολυμπιακός λέει τον απέρριψε και έχει τσαντιστεί και θα σκίσει του χρόνου. Θα σφάξει στο γόνατο τον Μιλουτίνοφ, γιατί γι' αυτό τον πήρανε. Σαν αντίπαλο δέος του Μιλουτίνοφ.
0: Καταρχάς, ναι, ο Παναθηναϊκός στην περίπτωση του παίχτη αυτού έχει πληρώσει την υπεραξία, τον ορισμό της υπεραξίας.
2: Ποιος?
0: Ο Παναθηναϊκός, γιατί έχει πληρώσει 1,6, 1,8, μπορεί και περισσότερο, σε ένα παίχτη που επιστρέφει από τραυματισμό στον Τένοντα.
2: Που έχει να παίξει 2 χρόνια και ο οποίος έχει προβλήματα συνεχόμενα τραυματισμών. Αυτούς εγώ που έχουν συνεχόμενους τραυματισμούς, τους λέω συγκαμμένους. Και βγαίνουν και με βρίζουν επειδή τους λέω το σωστό. Το έχεις ξαναδεί αυτό σε αυτή την ομάδα. Να βγαίνουν να τρώνε το σωστό και να βγαίνουν μετά για να με βρίσουνε. Οι κολλητοί του Γιαννακόπουλου.
0: Κοίτα, εγώ θα σου πω κάτι. Ο Παναθηναϊκός.
2: Οι επαγγελματίες φύλαθλοι. Γιατί έχουμε και επαγγελματίες φυλάθλους σε αυτή τη χώρα που τους πληρώνουν οι πρόεδροι. Άμα να το έχεις καταλάβει. Το έχεις καταλάβει.
0: Ναι, εντάξει, προφανώς. Απλά εγώ θα σου πω το εξής. Ο Παναθηναϊκός απέκτησε το φαλ γιατί υπάρχει και ένας πολύ καλός λόγος που τον πήρε. Είναι επειδή έχει το διαβατήριο το ελληνικό.
2: Λάθος! Ας το διαβατήριο! Να κοιτάς το ιατρικό του δελτίο! Το ξέρω το διαβατήριο! Λες να μην το ξέρω! Μιλάς με τον Αναστάση! Τα ξέρω όλα! Ξέρω πράγματα που δεν ξέρεις! Για να το πω λαϊκά! Λοιπόν, λάθος! Απορώ πως ο Μπράντοβιτς έδωσε το γκέι! Παπαγιάννη έπρεπε να πάρει! Αυτόν που τον λένε ορισμένοι στο Παναθηναϊκό αποτυχημένο. Δεν έχουν ιδέα από μπάσκετ. Δεν έχουν ιδέα ρε φίλε. Οι άνθρωποι είναι άσχετοι. Τον 28 θα πάρω. Που είναι δικό μου παιδί. Που είναι Έλληνας. Που είναι γης. ένα τραυματισμό έχει πάσει τώρα. Από τα 21 μέχρι τα 28 δεν είχε τραυματιστεί ποτέ. Ποτέ θα πάσει και ένα τραυματισμό. Αθλητής είναι. Ο άλλος έχει να παίξει 3 χρόνια. Ναι. 3 χρόνια έχει να παίξει μπάσκετ της προκοπής. Το παλιό Φαλ θα τον έπαιρνα κι εγώ. Όχι αυτόν όμως. Άλλος ο παλιός, άλλος αυτός. Θα ψάχνουμε για σέντερ το χειμώνα. Στο λέω τώρα. Καλοκαίρι, κατά καλό καιρό, προ Χριστού προφήτης, όχι μετά Χριστό. Οι άνθρωποι είναι άσχητοι. Απορώ ρε παιδί μου πόσο ο Μπράντοβιτς δέχτηκε αυτό το πράγμα. Απορώ.
0: Προσωπικά, επειδή αναφέρθηκες τώρα στον Παπαγιάννη, προσωπικά είμαι από τους λίγους που τον υπερασπίζονται.
2: Πολύ καλός παιδί, μην ακούς τι λένε.
0: Επειδή συνδέθηκε με μια περίεργη περίοδο, με μια περίεργη περίοδο του Παναθηναϊκού.
2: Δεν είναι Μιλωτίνοφ, ούτε Βάλ στα καλά του. Αλλά δεν είναι το ζητούμενο αυτό. Το ζητούμενο είναι να πάρει στον κατάλληλο παίκτη, στον κατάλληλο τόπο και χρόνο. Αυτό είναι που θα ταιριάζει στο ρόστερ σου και στη φιλοσοφία σου. Στις ανάγκες του ρόστερ και στη φιλοσοφία σου. Είναι ένα παίκτη που θα σε βοηθήσει στα rebound και θα σουτάρει καλά για Έλληνας, σουτάρει καλά τίποτο και τίποτο. Εκεί που έχεις πρόβλημα. Αλλά κάτι τώρα πήρε το Γιαμπουσέλε που δεν είναι καθαρό πεντάρι. Για να έχει ένα παίκτη για να σουτάρει. Γιατί ο Βαλ δεν σουτάρει. Ο Λεσόρ δεν σουτάρει. Αυτό έπρεπε να πάρει. Δεν λέω να μην πάρει το Γιαμπουσέλε, να το πάρει, αλλά όχι για πεντάρι. Τώρα θα παίζει αναγκαστικά ο Γιαμπουσέλε πεντάρι σε ρόλο αντερσάι σέντερ.
0: Αυτό θα σου πω, ότι αν παίξει πεντάρι θα παίζει με 5 παίχτες στην περιφέρεια. Αν παίξει πεντάριο για Μπουσέλε, θα πρέπει να παίξει ο Παναθηναϊκός με 5 παίχτες στην περιφέρεια.
2: Θα παίζει με Πόγκα στο 3, στο 3 και Γουάντσο στο 4. Με Πόγκα στο 3 και Γουάντσο στο 4.
0: Και το Χέις Ντέιβις στο 4.
2: Και Χέις Ντέιβις. Θα τα ελέγχει τα rebound. Δεν έχει θέμα εκεί. Έπρεπε όμως να έχει έναν 7 footer. Ο Βαγιάννης είναι 7 footer. Έτσι λένε αυτούς τους παίχτες.
0: Έναν τύπου, έναν παίχτη, έναν πολύ ψηλό, ένα ψηλό πεντάρι.
2: Ναι, και νεότερο και χωρίς προβλήματα τραυματισμών. Που να σουτάρει καλά. Έχει το πακέτο. Πέρα από ότι είναι Παναθηναϊκός και ξέρει την ομάδα και θα μας βοηθήσει εδώ στο πρωτάθλημα. Το έχω ξαναπεί. Το είπα και στον Κατσάτσο. Εάν είχαμε τον Παπαγιάννη υγιή στους τελικούς του πρωταθλήματος, θα είχαμε πάρει το πρωτάθλημα.
0: Ο Παπαγιάννης επειδή...
2: Με στη ρακέτα. Ο Ολυμπιακός είχε τρεις σέντερ και εμείς είχαμε μόνο το Λεζόρ. Δεν βγαίνει η εξίσωση. Με πιάνεις.
0: Εγώ σε πιάνω. Το θέμα, επειδή ήθελα και να το πω, επειδή αναφέρθηκε στον Παπαγιάννη, επειδή συνδέθηκε με μια περίεργη περίοδο του Παναθηναϊκού, γι' αυτό και έφαγε βρίσιμο από τον κόσμο. Όταν όμως εκείνη την περίοδο δεν υπήρχε παίχτη να τον τροφοδοτήσει.
2: Άκουσε με, είχε τα χάλια της ομάδα. Ούτε είχε το υλικό που έχει σήμερα. Είχε κατώτερο υλικό.
0: Το ίδιο λέμε, γιατί είπα ότι όταν δεν υπάρχουν άσοι να τροφοδοτήσουν το πεντάρι.
2: Έτσι.
0: Δεν μπορεί και το πεντάρι να παίξει αυτό που μπορεί.
2: Ποιος ταΐζει το ψηλό, και εγώ το έχω πει και αυτό, σε άλλο σταθμό. Η ουσία είναι ποιος ταΐζει το ψηλό. Ποιος είναι αυτός που ταΐζει το ψηλό, τι αξία έχει, τι ποιότητα έχει. Όπως το πες, αυτό είναι. Δεν είχε τότε ο Παναθηναϊκός και τους παίχτες. Τώρα λοιπόν πάει να πάρει και ένα κόπο γκάρντ. Πρέπει να πάρει ένα κόπο γκάρντ που να σουτάρει. Γιατί χάνει το σκοράρισμα του Οσμάν. Το χάνει. Ο Οσμάν ήταν καλός επιθετικά. Ο Πόγκα είναι καλύτερος αμυντικά. Τον ήθελε ο Μπράντοβιτς, τον Πόγκα. Λοιπόν, άρα λοιπόν πρέπει να πάρει ένα κομπογκάρντ ο οποίος να σουτάρει. Να το κάνει δίδυμο με τον Αν στην περιφέρεια. Αυτή πρέπει να είναι λογική στις μεταγραφές αυτής. Το θέμα είναι που θα βρει βέβαια. Δεν είναι εύκολο να βρει.
0: Εντάξει, υπάρχει, έχει βγει μια φήμη, η αλήθεια είναι, για τον Μαλεντόν της Ρεάλ. Αλλά αυτό θα το δούμε πιο εμπεριστατωμένα εν καιρό.
2: Δεν το βλέπω γιατί δεν έγινε η τράπα με τον Γουάντσο. Ο Γουάντσο δεν φεύγει τώρα από τώρα που έμεινε ο Σμάν, οπότε δεν το βλέπω. Εγώ λέω Καρλίκ Τζόνς, Σπαρτιζάν. Πολύ καλή περίπτωση. Το ξέρει ο Μπράντοβιτς, τον έχεις εκτίμηση. Σπάς το συμβόλαιο και το παίρνεις. Έτσι λέω εγώ. Γιατί είμαι και εγώ υπέρ της λογικής του Μπράντοβιτς ότι δεν παίρνεις παίκτη από το NBA που δεν έχει παίκτη στην Ευρώπη. Δες τι έγινε πέρυσι με τον Ισόν Χόλμς. Γέλασε ο κόσμος. Πρέπει να φέρεις παίκτη αν παίρνεις το NBA είτε Ευρωπαίο που παίζει στο NBA, είτε Αμερικάνο που έχει θητεία στην Ευρώπη.
0: Καταρχάς...
2: Εάν πάρεις Αμερικάνο που δεν έχει συνάδει στην Ευρώπη, θα γελάσει πάλι και το παρδαλό κατσίκι.
0: Καταρχάς, εννοείται, για τον Χόλμς εντωμεταξύ, εγώ δεν έχω καταλάβει ακόμα το λόγο για τον οποίο αποκτήθηκε τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να πάρει το Βαλανσιούνας.
2: Τι με ρωτάς εμένα, αυτόν τον απίθανο τύπο που από πρόπριση έλεγα να σκοθεί να φύγει. Και οι άλλοι με βρίζανε, ως τον προπονηταρά το πετυχημένο που πήρε την Ευρωλίγκα. Δεν ξέρουνε μπάσκετ στο Παναθηναϊκό. Γι' αυτό τους λετάει ο Μπαρτζόκας. Αυτή είναι πραγματικότητα. Κατάλαβε το, ούτε μπασκετικό κοινό έχει. Ούτε βέβαια ο Ολυμπιακός έχει μπασκετικό κοινό. Στο Παναθηναϊκό είναι επικραμμένοι του ποδοσφαίρου. Που πάνε εκεί πέρα για να ξεχαρμανιάσουν. Για να το πω λαϊκά, Τζόρτζι. Αυτή είναι πραγματικότητα. Μην ακούς τι λένε. Μην ακούς. Όσο για τον Ολυμπιακό, θα πάει ο Ντόρσεϊ στον ΠΑΟ. Τι λέτε ρε παιδιά. Μα είναι δυνατόν. Ο Λαρετζάκης μην πάει στον ΠΑΟ.
0: Αυτό το βλέπω πιο πιθανό, η αλήθεια είναι. Η εκτίμησή μου για τον Ντόρσε είναι ότι θα ανανεώσει μέχρι το 29 με τον Ολυμπιακό.
2: Έτσι λέω κι εγώ. Λάθος να πάει εκεί πέρα. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός δίνει τον Οσμάν και ο Άρης θα πάρει τον Λαρετζάκη. Αντίο ζωή. Τελειώσανε οι νίκες πλέον Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στο Αλεξάνδριο και στο Παλατάκι. Νίκη γιοκ. Τελειώσαν αυτά.
0: Τα έχουμε ξαναπεί αυτά, νομίζω ότι...
2: Ο Λαρετζάκης. Το πάω πει ως μάνα, πάει εκεί πέρα ο Λαρετζάκης, τελείωσε η υπόθεση. Μετά δεν ξέρω να βλέπω εκεί πέρα νίκες. Και τι σημαίνει αυτό, Τζόρτζι, γιατί μιλάμε με τον ειδικό, ένας από τους δύο του χρόνου, Παναθηναϊκό ή Ολυμπιακό, θα μείνει άτυπλος.
0: Δεν θα είναι από τους έσους τελικούς, ειδικά στους τελικούς.
2: Ναι, ένας από τους δύο πάρει το πρωτάθλημα, τότε ο ΠΑΟ και ο Άρης θα χτυπήσουν το κύπελο. Το κύπελο μπορεί, είναι ένα παιχνίδι. Γιατί στο πρωτάθλημα πρέπει να κερδίσει τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό τρεις φορές για να γίνεις πρωταθλητής. Το κύπελο όμως είναι ένα παιχνίδι. Για φαντάζεις να παίζεις το χρήσιμο παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη για το κύπελο. Ωραίο, κύριε Τζόρτζι.
0: Εννοείται σε πιάνω, εγώ θα σου πω την εξής φράση.
2: Εγώ θα σου πω. Είναι 9 στα 10, πέφτω μέσα.
0: Εγώ θα σου πω κάτι. Και του χρόνου.
2: Πρέπει να είναι σύμπτωση.
0: Και του χρόνου, εγώ σου λέω ότι μπορεί να είναι όντως Ολυμπιακός Παναθηναϊκός πάλι τελική. Αλλά δεν θα είναι η ίδια η ευκολία να περάσει από τη Θεσσαλονίκη.
2: Όχι, και το κύπελο είναι πρόβλημα.
0: Το κύπελο περιμέναμε ένα ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού κάθε χρόνο. Τώρα δεν θα είναι έτσι. Στο κύπελο κάθε χρόνο περιμέναμε ένα ντέρμπι. Στο τελικό. Αυτό έχει τελειώσει τώρα.
2: Άρα ένας από τους δύο κινδυνεύει άμεσα να μείνει άτιτλος. Τα έχω πει εγώ αυτά, αλλά δεν ακούνε. Δεν ξέρουν το άθλημα. Το καλοκαίρι, το χειμώνα λοιπόν θα ψάχνουν για σέντερ. Όταν ο άλλος θα είναι πάλι στα πιτς, ο συγκαμένος που πήγανε και πήρανε. Και δεν τρέπονται λίγο. Και βγαίνουν για να με βρίσκουν που τους λέω το σωστό. Δηλαδή τραγικά πράγματα, Τζόρτζι. Πάμε τώρα σε ένα τελευταίο θέμα για να βγει κανένας άλλος. Δεν υπάρχουν,
0: λέει, πάμε για λίγο γρήγορα, γιατί η αλήθεια είναι δεν έχουμε το χρόνο.
2: Δεν υπάρχουν παίκτες, Τζόρτζι, δεν υπάρχουν. Εγώ λέω ότι υπάρχουν. Αλλά ο Έλληνας μπασκετμπολίστας είναι ρηγμένος. Ρηγμένοι είναι οι Έλληνες μπασκετμπολίστες. Δεν τους πιστεύουν. Γιατί ένα παίκτη, για να τον αναδείξεις, πρέπει να τον πιστέψεις. Να τον στηρίξεις τα δύσκολα. Να του δώσεις την ευκαιρία. Δεν τους πιστεύουν. Άκου λοιπόν ορισμένους παίκτες που θα έπαιρνα εγώ στις ομάδες της Α1. Και μετά με βάση τι κάνανε. Με βάση την πρόοδό τους, θα βλέπαμε αν αξίζουν για παραπάνω. Να πάνε στις μεγάλες ομάδες της χώρας. Με πιάνεις.
0: Βεβαίως.
2: Να με πιάνεις καλά, για να μαθαίνεις. Ναι, οι ειδικοί. Φέρε μου τους ειδικούς να γελάσουμε, να σπάσουμε πλάκα. Σας προκαλώ. Όποτε θέλετε. Είμαι διαθέσιμος. Το πάμε τώρα εδώ.
0: Πάμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Η αλήθεια είναι μόνο γιατί δεν έχουμε...
2: Εδώ άκου. Chris Mattis. Παίρνει μέρος στο Summer League. Ελληνοαμερικάνος, τριάρι. Το ξέρω εδώ και 4 χρόνια. Είδες κανένα να ενδιαφέρεται. Είδες να ενδιαφέρεται κανένα, ρε. Εδώ παίρνει τον Τζαϊρέλη στην Α1 πάλι 40 χρονών. Η ΑΕΚ έχει τον Σκορδίλη 40 χρονών. Και δεν τρέπεται λίγο ο Σάκοτα. Δεν τρέπεται λίγο. Chris Mattis. Μάρκος Τογόνης. Ήθελα να τον πάρει πριν από 3 χρόνια στον Ολυμπιακό. Ο Μπαρτζόκας. Έχει το ταυρό, είναι η τύχη του. Έχεις ακούσει τίποτα 3 χρόνια.
0: Όχι.
2: Ο Μάικ Τζέιμς, ο γνωστός Μάικ Τζέιμς, έχει πει τα καλύτερα για αυτόν. Τα τραγικά πράγματα. Τάσος Χουκ, αυτός πήγε στο Ιρακλή. Καλή περίπτωση αυτός. Νίκ Μπόζογλου, Έλληνα-Αυστραλός, έπαιζε, Τζόρτζι, στους Sydney Wildcats, στην Αυστραλία. Εκεί γεννήθηκε μας μπάσκετ. Που είναι μια ομάδα όπως ο Ολυμπιακός ο Παναθηναϊκός. Που παίρνει πρωταθλήματα στην Αυστραλία. Έπαιξε εκεί με πολύ καλά νούμερα. Και ήρθε στην Α2 εδώ στην Ελλάδα. Και παίζει 2 χρόνια. Είναι ο καλύτερος παίκτης. Πέρυσι τη χρονιά που τελείωσε ήταν στην καλύτερη πεντάδα της Α2. Μαζί με τους Αμερικάνους. Δηλαδή τώρα το πρωτάθλημα αυτό έχει δυσκολέψει. Παίζει τον Αμερικάνι εκεί. Στην καλύτερη πεντάδα. Και είδε καμιά από τις μικρομεσαίες ομάδες του πρωταθλήματος να ενδιαφέρονται να τον επάρουν στην ομάδα τους. Θα δει τα υγικά πράγματα. Οι άνθρωποι είναι άσχετοι. Έρικ Καρφίτσας. Ελληνοαυστραλός.
0: Τώρα που πήγαμε. Με αυτόν μόνο να κλείσουμε, φίλε Αναστάση, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Γι' αυτό το λέω.
2: Τελειώνουμε. Που πήγε ο Παναθηναϊκός στην Αυστραλία για τον τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, συμμετείχε στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Τριάρι. Είδες κανείς να ενδιαφέρεται να τον πάρει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Λοιπόν, οι άνθρωποι είναι εκτός τόπου και χρόνου. Σου είπα ήδη εξπέκτες. Υπάρχουν ακόμα κι άλλοι. Υπάρχουν ορισμένοι στην Α2 που είναι πολύ καλοί παίκτες αυτοί και μπορούν να παίξουν Α1 άνετα. Και φέρουν κάτι παίκτες, κάτι ξένους από τη Λαϊκή. Εγώ λέω να παίζουν με 12 παίκτες. Ξένους. Όλες οι ομάδες. Να καταργήσουμε τους Έλληνες. Να μην υπάρχει κανείς. Για να μην μπορούμε να κερδίσουμε ούτε τη Ρουμανία, ούτε την Πορτογαλία με την εθνική ομάδα. Οι άνθρωποι είναι εκτός τόπου και χρόνου. Όλοι τους, δεν είναι μόνο ο Λιόλιος. Όλοι αυτοί. Πάνω απ' όλα είναι ο Ολυμπιακός ο Παναθηναϊκός. Συμφορά για το ελληνικό μπάσκετ. Συμφορά. Τελειώνω με τούτο. Εάν εγώ ήμουνα πρόεδρος της Ομοσπονδία, θα απαγόρευα σε οποιοδήποτε Έλληνα παίκτη να πάει στο Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, εάν δεν έχει συμπληρώσει τα 25 χρόνια. Από 25 χρονών και πάνω. Μέχρι τότε θα το απαγόρευα. Γιατί παίρνουν τα ταλέντα και τα καταστρέφουνε. Δεν μπορεί να εξελιχθεί ένας παίκτης. Να βγει, να ολοκληρωθεί. Εξαιτίας αυτών των 2 ομάδων. Να παίζουν με 12 ξένους. Είναι τραγική κατάσταση. Έχουνε διαλύουν το ελληνικό μπάσκετ. Και δεν μιλάει κανείς, μόνο εγώ. Οι ειδικοί. Πού είναι οι ειδικοί?
0: Αναστάση μου, μας πιέζει ο χρόνος, μας πιέζει ο χρόνος.
2: Πέρε μου τους ειδικούς. Πού είναι ανειδίκευτοι. Γεια.
0: Καλή συνέχεια, εύχομαι. Καλή συνέχεια. Πάμε και στην τελευταία γραμμή. Καλησπέρα.
3: Χαίρετε. Ένα χαλάλι τουλάχιστον ο Αναστάσης respect εδώ Ολυμπιακός του Πουχάρης, αλλά του βγάζω το καπέλο και έχω πει, ας πούμε, ότι υποκλίνομαι και στις γνώσεις του και πολύ περισσότερο στο χαρακτήρα του και χαίρομαι κιόλας ότι επειδή δεν πρόκειται να σκύψει κεφάλι ο Αναστάσης, γιατί αν είχαν μυαλό εκεί πέρα τον είχαν πάρει δίπλα τους. Και όσο κοντράρει θα συνεχίζεται αυτό και εγώ τρίβω τα χέρια μου, έτσι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει τώρα κάτι άλλο που ήθελα να πω. Βγήκε κάποιος φίλος και είπε Ολυμπιακός για το Σαμοθράκη. Ο Σαμοθράκης είναι ιερό το τεμ. Έχει τόσες γνώσεις και τόσο εμπειρία, δεν μπορεί, έχει εκτεθεί όταν ήταν μικρός, τώρα μεγάλος δεν μπορεί να εκτεθεί και επειδή τα λεφτά στον Ολυμπιακό είναι δουλεμένα, έτσι. Δεν είναι κρατικές επιχορηγήσεις, δεν είναι κρατικά λεφτά. Όταν βγαίνει και λέει κάτι ο Σαμοθράκης θέλει να είναι τεκμηριωμένο. Ούτε αυτός θα βάζει τα λεφτά, σέβεται το Μαρινάκι που τα βάζει. Και εγώ το σέβομαι, αν και μου τη δίνει, ήθελα να είμαι στη θέση του. Παίζω συνέχεια το ευρωπαϊκό λότο, μπάσκετ, πιάσω τα δισεκατομμύρια και πάω και του πω, κύριε Μαρινάκη, πόσα έχει πάρει, 300 εκατομμύρια. Πάρε 400 να πάρω εγώ τον Ολυμπιακό. Τώρα θέλει ο άλλος τσάμπα, ο τζαμπατζής, ο άλλος, να του πει ποιο παίκτη θα υποδείξει να πάρει και στεναχωριέται.
0: Καταλαβαίνω μόνο να ξέρεις, Χάρης, μας πιέζει ο χρόνος, οπότε ό,τι να πούμε, να το πούμε λίγο πιο σύντομα. Καταλαβαίνεις.
3: Και κάτι τελευταίο τώρα για τον φίλο
0: σου.
3: Εντάξει, λοιπόν, εντάξει, μην το συμμερίζεστε, ας πούμε. Είπε κάτι νούμερα για τα ποδοσφαιρικά. Έχει κάνει λάθος το παιδί. Να δώσω εγώ τα σωστά νούμερα. στα 22 εκατομμύρια οπαδοί που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο, Έλληνες μάλλον, είναι 16 εκατομμύρια Ολυμπιακοί, 2 εκατομμύρια εξίδες, 1.600 Αριανοί, 1 εκατομμύριο Παοξίδες, 800.000 Παναθηναϊκοί και 600.000 διάφοροι. Έχουν πέρσι Παναθηναϊκοί, δυστυχώς, έχουν τόσα χρόνια να πάρουν πρωτάθλημα, έχουν μείνει πολύ λίγοι. Λοιπόν, τώρα ο φίλος ο Μπιλμπάι Τάξη, εντάξει, δεν το κάνει σκόπα με ψέματα, άλλωστε και ο ύμνος τους, αυτοί οι ψέματα λένε και από τον ύμνο τους, παντοτινή, πώς το λέει, σε όλα τα σπορ και στο πόλο παίζουν με μπρατσάκια, δεν έχουν δει, όχι πρωτάθλημα.
0: Χάρη, μη μου υπερβάλλεις μόνο, σε παρακαλώ, για εντάξει.
3: Δεν υπερβάλλω, έχουν δει πρωτάθλημα στο πόλο. Έχουν κάνει νίκη. Με μπρατσάκια δεν παίζουν, θα παίζουν με τον Ολυμπιακό.
0: Καταλαβαίνω, απλώς καταλαβαίνεις, πρέπει να συντομεύσουμε.
3: Μα είναι ψεύτες, δεν τους συμμερίζομαι, εντάξει, δεν πειράζει. Αλλά τώρα δεν συμμερίζομαι για τον Bill by Tax, δεν πάρε σοβαρά αυτά που λέει. Βάση περιπτώσει, εγώ είπα τα σωστά, τα πώς τα λένε, έτσι, τα ποσοστά, έτσι, γράφτε για να τα ξέρετε. Λοιπόν, γεια χαρά, καλή συνέχεια. Γεια.
0: Καλή συνέχεια, Χάρη. Αυτή, παιδιά, ήταν και η τελευταία γραμμή. Γιατί θα επιστρέψουμε τώρα. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και ανακηρύσουμε την έναρξη του μαγκαζίνο του Σαββάτου. 2 με 4 διαφημίσεις, δελτίο αθλητικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.
4: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
5: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Τι έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
8: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
9: Και για αυτούς που κάνουν τους
10: τσάκμπα.
11: Η ηλιακή θερμοσύχωνη Σκαλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις του 943 Ελλάδα Sports. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Βογιατζής. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Λέβεν στο δεύτερο φιλικό προετοιμασίας ενώπιση της νέας σεζόν. Σέντρα στις 2.30 τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 1. Πιέζουν οι Ερυθρόλευκοι για την απόκριση του Σοφίαν Άμπραμπατ. Ανοιχτή υπόθεση του Στάνιτς. Τέταρτο φιλικό προετοιμασίας για τον ΠΑΟΚ που αντιμετωπίζει στις 5 την Τβέντε στην Ολλανδία. Τηλεοπτική μετάδοση από την υβριδική τηλεόραση του Open. Ανοίγει ο δρόμος στην επιστροφή του Γιαννούλη στο δικέφαλο του Βορρά με την απόκριση του αριστερού ΠΑΟΚ από την Άουσμπουργκ. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Grasshopper στο Απόστολος Νικολαίδης στο τρίτο του φιλικό ενώπιση των παιχνιδιών με την ΠΑΣΚΙ για το Conference League. Μοναδική αποσία για τους πράσινους ο Πελίστρη. Χρόνο συμμετοχής αναμένεται να πάρει ο Ντεφράι. Ο Ορμπελίν Πινέδα είναι πιο πιθανό να παραμείνει στην ΑΕΚ παρά να μεταγραφεί στη Μοντερή σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Σέζαρ Ρουίς Μέρλο. Ενδιαφέρον από αρκετές ομάδες στην απόκριση του Τζέιμς Νεράις από την ΑΕΚ αποκαλείται ο Άντωνι Τζόσεφ που σε ανάρτησή του στα social media υποστηρίζει ότι η Blackmer έκανε μια ερώτηση στην Ένωση για τις απαιτήσεις της για τον παίκτη που επίσης φέρεται να τον εξετάζει και η Νόριτς. Μετά την μεταγραφή του Όσμαν, ο ΠΑΟΚ πιέζει για την απόκριση τόσο του Βασίλη Τολιόπουλου του Παναθηναϊκού και του Τάιλερ Ντόρσεϊ του Ολυμπιακού. Για τις 8 του Μουντιάλ, στις 12 Νορβηγία-Αγγλία και στις 4 τα ξημερώματα Αργεντινία-Ελβετία. Ήταν αθλητικές ειδήσεις στο 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το μαγκαζίνο με τον Γιώργο Ιωάννου.

0: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι ακροατές, καλησπέρα και πάλι. Είπαμε τετράωρο, αλλά αυτή τη φορά το επόμενο δίωρο θα είμαστε μαζί για άλλο λόγο. Και όταν λέω για άλλο λόγο, είναι ο λόγος είναι το μαγκαζίνο του σταθμού που ξεκινάει. Από τις 2 μέχρι τις 4, η ώρα είναι 2 και 8 πρώτα λεπτά. Και έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε.

Τώρα ο Γιωργάρας άναψε και το φως για να τον βλέπουμε σαν άνθρωποι. Γιατί πιο πριν σκοτάδι γύρω μου, σκοτάδι που λέμε. Ναι. Αυτό γινότανε.

0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε φυσικά από πάνω, όπως συνηθίζουμε πολλές φορές. Παναγιώτη Στεφάνου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Πώς είσαι καταρχάς?
1: Όλα καλά.
0: Πάρα καλά, εύχομαι, και δεν ξέρω βέβαια η Θεσσαλονίκη σε τι κατάσταση είναι μετά από το βραδινό το μπαμ που είχε ωρέξεις ο κύριος Μιστακίδης.
1: Ναι, ωρέξεις εννοείς μεταγραφικές, έτσι.
0: Αυτό εννοώ, εντάξει.
1: Να μην μπερδευόμαστε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ναι, όντως, χθες το βράδυ έγινε το μεγάλο μπαμ και ο Τσέντι Οσμάν, μια εξωπραγματική προσφορά που του κατέθεσε ο ΠΑΟΚ, άφησε τον Παναθηναϊκό για να ανέβει στην Θεσσαλονίκη. Μια κίνηση η οποία έχει διεθνές αντίκτυπο. Μιλάμε για έναν προβεβλημένο Τούρκο καλαθοσφαιριστή, έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν βασικός τέλεχος του Παναθηναϊκού και με 9 εκατομμύρια ευρώ για 3 χρόνια, συν τα 2 εκατομμύρια που θα πάρει η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο Οσμάν μετακομίζει στον ΠΑΟΚ. Αντιλαμβάνεσαι ότι είναι πολύ μεγάλες οι συνέπειες εντός εισαγωγικών ενθουσιασμού στον κόσμο, καθώς ο Οσμάν δεν είναι ένα τυχαίο αθλητικό πρόσωπο. Αναμένεται να ενισχύσει πάρα πολύ την ομάδα του ΠΑΟΚ και εν ώψη της συμμετοχής του στο EuroCup, καθώς στόχος είναι η κατάκτηση του τροπαίου και η συμμετοχή στην επόμενη σεζόν στην Ευρωλίγκα. Μένει να δούμε τώρα πότε θα έρθει, πότε θα αφηχθεί, τι ακριβώς θα συμβεί με τον Οσμάν, ο οποίος πραγματικά έχει προκαλέσει τελείριο ενθουσιασμό στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Και ακολουθεί και ο Τολιόπουλος, όπως λέει το ρεπορτάζ, στον οποίο έχει καταθέσει επίσης πρόταση ο ΠΑΟΚ για να τον αποκτήσει, έναντι επίσης 2 εκατομμυρίων ευρώ που θα δώσει στον Παναθηναϊκό. Αν γίνει και αυτό, τότε θα μιλάμε πια για μια διαφορετική ομάδα, για ένα διαφορετικό ΠΑΟΚ την επόμενη σεζόν.
0: Και είναι να μην τους πιάνει ενθουσιασμός όταν παίρνουν τον Οσμάν, ο οποίος μιλάμε τώρα για ένα παίκτη που είναι ο καλύτερος παίκτης στην Ευρώπη στο transition, έτσι. Μία ταχύτητα μόνος του στον εφηβιασμό.
1: Είναι πολύ μεγάλη μεταγραφή και προκαλεί και απορία πώς δέχτηκε ο Οσμάν να αφήσει την Ευρωλίγα και να παίξει στο πιο κάτω επίπεδο. Αλλά ασφαλώς θα πήρε κάποιες εγγυήσεις ότι από τη νέα χρονιά ο ΠΑΟΚ θα αγωνίζεται στην Ευρωλίγα με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Άρα θα θυσιάσει μία σεζόν το EuroCup και την επόμενη θα είναι και πάλι στα μεγάλα σαλόνια. Ούτως ή άλλως πάντως και το ποσό δεν είναι μικρό. 9 εκατομμύρια για 3 χρόνια στο μπάσκετ δεν τα βρίσκει. Οπότε ήταν λίγο έως πολύ αναμενόμενο να πει το νέο Οσμάν και να έρθει στον ΠΑΟΚ με αυτή την πρόταση, έτσι, με αυτά τα λεφτά.
0: Ναι, από ένα σημείο και μετά όταν δέχεσαι μια τέτοια πρόταση, όχι ότι δεν θα την έβρισκε στην Ευρώπη ο Οσμάν, ωστόσο εντάξει, είναι τρομερό το κατόρθωμα του Μιστακίδη από την άποψη ότι υπήρχαν στο κόλπο και τουρκικές ομάδες, έτσι. Ναι. Ομάδες από την Τουρκία που είχαν και πολύ μεγαλύτερο κίνητρο να τον εντάξουν στο ρόστερ τους. Θυμίζω ότι ο άνθρωπος είναι Τούρκος, έχει το διαβατήριο και αυτό χρησιμεύει για το πρωτάθλημα.
1: Είναι μια μεγάλη νίκη του Τέλη Μιστακίδη που στέλνει μηνύματα, αν θέλουμε να δούμε και πίσω από την κουρτίνα. Στέλνει μηνύματα και στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, ο οποίος αυτή τη στιγμή κινείται μεταγραφικά μεταξύ Φθοράς και Αυθαρσίας. Στέλνει μηνύματα στον κόσμο. Είναι σαφές γιατί γίνεται αυτή η μεταγραφή. Ας μην την αποκρυπτογραφήσουμε άλλο. Η ουσία είναι όμως ότι έγινε, ότι ενισχύεται πάρα πολύ ο ΠΑΟΚ. Θα δούμε με έναν διαφορετικό δικέφαλο τη νέα σεζόν υπό τις οδηγίες του Ανδρέα Τριγκέρη.
0: Νομίζω έχει πολύ ενδιαφέρον πλέον, γιατί εντάξει και στο πρωτάθλημα τα πράγματα θα είναι πλέον τελείως διαφορετικά. Θέλω να πω ότι μπορεί να έχουμε πάλι τελικούς Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, αλλά σίγουρα δεν θα είναι η ίδια η ευκολία του να περάσει από τη Θεσσαλονίκη. Που ούτως ή άλλως ήταν δύσκολο, αλλά τώρα αρχίζει και γίνεται ακόμη πιο.
1: Εγώ πια δεν αποκλείω καθόλου το ενδεχόμενο ο ΠΑΟΚ να μπει δυναμικά και να διεκδικήσει το πρωτάθλημα από τη νέα σεζόν. Διότι και πέρσι ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, μέχρι και από τον Ηρακλή έχασε. Δεν θα είναι απίθανο με αυτές τις προοπτικές που ανοίγονται και για τον ΠΑΟΚ και για τον Άρη να έχουμε πολύ μεγάλη μάχη ακόμα και για την ίδια την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό για το ελληνικό μπάσκετ.
0: Ναι, τώρα έχουν και άγνοια κινδύνου οι δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης πλέον με τέτοια άνοδο. Δεν έχουν να χάσουν τίποτα, θα μπουν όπως πρέπει να μπουν και θα δούμε τι θα γίνει. Θα έχουμε σίγουρα ένα πολύ ενδιαφέρον πρωτάθλημα. Και στα παιχνίδια της Αθήνας και στα παιχνίδια της Θεσσαλονίκη, τα πάντα όλα. Έτσι. Πραγματικά. Να σε πάω λίγο στα ποδοσφαιρικά. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι τώρα σχετικά με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος αντιμετωπίζει σήμερα την Τβέντε.
1: Ναι, έχει φιλικό σήμερα ο ΠΑΟΚ, τελευταίο στην Ολλανδία, στις 5 το απόγευμα με την Τβέντε. Ένα τελευταίο φιλικό τεστ για να δει ο Αλέσιο Λύση κάποια ακόμη πράγματα από αυτήν την ομάδα, έτσι όπως τη βρήκε και έτσι όπως την προπόνησε στην Ολλανδία. Αναλαμβάνω 5 το απόγευμα κόντρα στην Τβέντε. Αμέσως μετά ο ΠΑΟΚ, αμέσως μετά λέγοντας αύριο το πρωί, αναχωρεί από την Ολλανδία και μαζί με το που προσγειώνεται η αποστολή στη Θεσσαλονίκη φεύγουν και σχεδόν όλοι για τις πατρίδες τους για 3 ημέρες. Θα δώσει μήνυ άδεια ο Λύση και ο ίδιος μάλιστα θα ταξιδέψει στην Ιταλία για να δει την οικογένειά του. Θα φύγουν και οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές και θα επιστρέψουν και πάλι Τετάρτη για να ξεκινήσει και πάλι η προετοιμασία του ΠΑΟΚ εν ώψη πια του πρώτου ευρωπαϊκού παιχνιδιού, είτε με τη Δυναμό Κιέβου είτε με την Κλουζ. Να πούμε ότι αύριο το απόγευμα προς βραδάκι φτάνει στη Θεσσαλονίκη ο Σάντα Μαρία, καταγραφή του οποίου έχει κλειδώσει, και επίσης αναμένεται και ο Τάχα Αλή, επίσης η μεταγραφή του οποίου έχει σχεδόν οριστικοποιηθεί. Άρα μιλάμε για άλλες 2 μεταγραφές για τον ΠΑΟΚ. Ο Σάντα Μαρία αναμένεται αύριο, μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα έρθει και ο Τάχα Αλή. Πιθανότατα την Τετάρτη, όταν και θα επιστρέψουν όλοι οι ποδοσφαιριστές για την επανέναρξη των προπονήσεων. Μένει να δούμε σήμερα πώς θα αγωνιστεί η ομάδα, τι θα δοκιμάσει ο Λύση, πώς θα εξελιχθεί το φιλικό. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ θα έχει τη δυνατότητα να πάρει άλλη μια γεύση του δικεφάλου. Θυμίζω 4-1 το πρώτο μάτς με την Μπέβερεν, 4-0 με την Βέστρελο, 3-2 με την ΑΕΚ Λάρνακας. Ο ΠΑΟΚ έχει 3 νίκες σε 3 παιχνίδια και συνολικά 11 γκολ ενεργητικό. Πάρα πολύ καλή συγκομιδή. Αλλά βέβαια από τα φιλικά και μόνο δεν μπορεί να κρίνει κανείς. Ωστόσο είναι ένα δείγμα και αυτό για το πώς κινείται ο ΠΑΟΚ σε αυτές τις πρώτες μέρες της νέας σεζόν.
0: Θα έχει ενδιαφέρον. Φυσικά ο ΠΑΟΚ περιμένει κιόλας να δει ποιον θα αντιμετωπίσει γιατί δεν ξέρει ακόμα. Ξέρει μόνο τους 2 πιθανούς αντιπάλους του. Τώρα,
1: ναι, μετά το 0-0, μετά το 0-0 της Πολωνίας πλέον όλα είναι ανοιχτά. Φαβορεί λόγω έδρας είναι η Κλουζ. Αλλά περιμένουμε να δούμε ποιος από τους 2 τελικά θα προκριθεί για να ξέρει και ο ΠΑΟΚ τον ακριβή του αντίπαλου.
0: Τέλεια. Δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι επιπλέον τη δεδομένη χρονική στιγμή.
1: Τίποτα. Στον Άρη περιμένουν οι άνθρωποι την απάντηση ακόμα του Μάγνουσον. Πόσο δεν απαντά τόσο απομακρύνεται από το ενδεχόμενο να ενταχθεί στον Άρη. Και στον Ηρακλή είχαμε χθες την παρουσίαση του Βάλτερ Ματσάρη, ο οποίος είπε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Ο νέος τεχνικός του Ηρακλή είπε ότι δεν ήρθε εδώ για να πουλήσει τρέλα εντός αγωγικών, ούτε για να ενθουσιάσει τον κόσμο λέγοντας ότι πάει για διάφορους στόχους τους οποίους δεν θα μπορέσει να εκπληρώσει. Είπε ότι θα κινηθεί βάση του budget που του δίνει η εταιρεία, ότι θα κάνει μια ομάδα η οποία θα είναι μέσα στον ανταγωνισμό. Δεν έθεσε όμως στόχο ούτε για την παραμονή, ούτε για την Ευρώπη, ούτε για οτιδήποτε άλλο. Βήμα-βήμα είπε, πάμε να χτίσουμε τον Ηρακλή της νέας περίοδου.
0: Τέλεια, τέλεια. Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Θα τα πούμε ξανά, καλό μεσημέρι, εύχομαι. Ήταν ο Παναγιώτης Στεφάνου με το ρεπορτάζ Θεσσαλονίκης.

Λοιπόν, σε πολύ λίγο, από λεπτό σε λεπτό, η ώρα είναι και 20. Σε περίπου 10 λεπτά ξεκινάει το φιλικό του Ολυμπιακού με τη Λέουβεν. Να επαναλάβουμε λίγο την δεκάδα του Ολυμπιακού. Τζολάκης, Ορτέγκα, Κάρμο, Κουτσίδης, Σιόζος, Σιπιόνι, Έσε, Ροντινέι, Φορτούνης, Μασούρας και Κλέιτον.

Πάμε λίγο στα μηνύματά σας. Ο φίλος μας ο Κώστας στέλνει ένα μήνυμα. Σεβασμό στον Αναστάση. Όσα ξέρει αυτός δεν τα ξέρουν όλα τα βιβλία. Κώστας Παναθηναϊκός. Καλησπέρα φίλε Κώστα.

σχεδόν όλα έτοιμα για το φιλικό. Παρ' όλα αυτά να πούμε πως να το πούμε αυτό, υπάρχει κόσμο στο Ολυμπιακό στο γήπεδο. Υπάρχει εκεί μια μικρή κερκίδα, να το πω. Ναι, μια μικρή κερκιδούλα. Εκεί έχουν πάει αρκετοί φίλοι του Ολυμπιακού να δουν την ομάδα τους και μικρά παιδιά.

Θυμίζω έχουμε και αγώνες σήμερα. Έχουμε την Αγγλία με την Νορβηγία. Θυμίζω έχω δώσει και σημείο, έχω δώσει μάλλον πρόβλεψη. Δύο τελικές από τον Κέιν στην εστία, δύο τελικές από τον Χάλαντ στην εστία και μία τελική από τον Μπέλιγχαμ στην εστία. Κοντά εξάρα απόδοση, παιδιά. Βαράτε, βαράτε τώρα που μπορούμε. Η χθεσινή μου πρόβλεψη βέβαια για το μάτς της Ισπανίας πήγε καλά, έτσι. Ένα δελτιάκι που χωρίξει με τα τέσσερα παιχνίδια του Μουντιάλ πάει μέχρι τώρα καλά. Αυτό έχουμε να πούμε. Αυτά για την ώρα. Θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το δεύτερο μισάωρο του μαγκαζίνου του 943 Ελλάδα Sports. Καλή συνέχεια. Πάμε μάλλον σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210 5761 620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210 5761 620.
2: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.
4: Η ώρα είναι 2:30.

Εδώ είμαστε στον 943 Ελλάδα Sports. Οι παίχτες είναι στο γήπεδο. Οι παίχτες των δύο ομάδων δίνουν τα χέρια, καθιερωμένες χειραψίες μεταξύ παίχτων και διαιτητών. Όπως καταλαβαίνετε, όλα έτοιμα σχεδόν για να ξεκινήσει το παιχνίδι.

0: Λοιπόν, και μια και παίζει ο Ολυμπιακός, για πάμε. Κώστας Σαμοθράκης στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και πάλι, Γιώργη.
0: Καλό μεσημέρι και πάλι, όντως.
1: Πριν πάμε να σχολιάσουμε την δεκάδα και το ρεπορτάζ γενικά γύρω από το γλυκό παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Λέουεν, θέλω να απαντήσω στον ακροατή που πήγε προηγουμένως και μου έκανε επίθεση. Πρώτα απ' όλα, στο φλάζ δεν δούλευα ποτέ. Πρώτα απ' όλα. Και αυτό δείχνει ότι ήταν προκατηλημένος και βγήκε για να πει κάτι. Δεύτερον, δεν είχα πει αυτόν Ολυμπιακάρα. Είχα πει κάποιον άλλον, ο οποίος πριν ένα μήνα, πριν ακόμα ξεκινήσουν τις μεταγραφές, είχε πει πάλι τα ίδια βλέπουμε, άντε για και για του χρόνου. Δηλαδή έβγαλε τα συμπεράσματα.
0: Μπροστά ήμουνα, μπροστά ήμουνα. Εκείνη την ώρα μιλάγαμε μαζί στην εκπομπή.
1: Ακριβώς. Άντε για και για του χρόνου, βγήκε και είπε. Δεν είχα πει αυτόν Ολυμπιακάρα, είπα τον άλλον ο οποίος είπε αυτές τις κουβέντες. Δηλαδή έβγαλε τα συμπεράσματα για τον Ολυμπιακό της επόμενης χρονιάς πριν καν ξεκινήσουν οι μεταγραφές. Λοιπόν, προφανώς και δεν αρέσω, μπορώ να αρέσω σε όλους. Υπάρχουν και άλλοι ρεπόρτερ και καλύτεροι από μένα, αν θέλεις, μπορούν να ανοίγουν το ραδιόφωνο του, τηλεόρασή του και να τους ακούν. Πολύ απλό. Και δεν δούλευα ποτέ στο φλάς για να καταλάβει ο κόσμος ότι ήταν προκατηλημένος και γιατί βγήκε να πει αυτά που ήθελε και καλά έκανε, εν πάση περιπτώσει. Απλά το διευκρινίζω, αν και δεν μου αρέσει να δίνω απαντήσεις, το διευκρινίζω για να είναι ξεκάθαρη θέση μου. Το αν λιβανίζω ή όχι, ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του.
0: Προσωπικά αυτό που ανέφερα έτσι και πιο πριν, Κώστα μου, συγγνώμη που διακόπτω, είναι ότι καταλαβαίνω απόλυτα την αγωνία του κόσμου του Ολυμπιακού για την ομάδα.
1: Ναι, και εγώ την καταλαβαίνω, έτσι. Αλλά όταν ένα μήνα πριν ξεκινήσουν οι μεταγραφές λέει ο άλλος ότι πάλι τα ίδια βλέπουμε όπως και πέρυσι, άντε για και για του χρόνου, εκεί πέρα εντάξει, κάτι δεν πάει καλά προφανώς. Όταν τελειώσουν οι μεταγραφές, ολοκληρωθούν, δούνε τι θα κάνει ο Ολυμπιακός, τότε μπορούν να κάνουν κριτική και να πούνε οτιδήποτε. Λοιπόν, το κλείνω εδώ. Δεν είναι ανάγκη να δούμε και μεγάλη σημασία. Το παιχνίδι το φιλικό με τη Λέβων ξεκίνησε στο προπονητικό κέντρο του εκεί που ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προετοιμασία του.
0: Τώρα υπάρχει και ένα φάουλ, νομίζω, η Λέβων.
1: Ναι, εντάξει. Απλά να πω για την ενδεκάδα σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι με την Ρακόβ. Ο Τζολάκης είναι που επιστρέφει κάτω από τα κολπός, παίζει για πρώτη φορά, δεν είχε πήξει το προηγούμενο φιλικό. Ορτέγκα και Σιόζο στα δύο άκρα παραμένουν οι ίδιοι, έτσι. Απλά ο Κάρμου αντί για του Πιρόλα μαζί με το Κουτσίδι είναι στο κέντρο της άμυνας. Δηλαδή ο Κάρμου ξεκινάει αυτή τη φορά ενδεκάδα. Σιόζο, Σιπιόνι και Έσε στον άξονα. Ο Ροντινέη δεξιά όπως και στο πρώτο φιλικό, στο πρώτο ημίχρονο. Ο Κλέιτον παραμένει και αυτός όπως στο παιχνίδι με τη Ρακόβ στην κορυφή της επίθεσης και ο Φορτούνης με το Μασούρα είναι τα δύο νέα πρόσωπα. Αγωνίστηκαν με τη Ρακόβ αλλά τώρα ξεκινούν το παιχνίδι. Είναι προφανές ότι ο Μεντιλίμπαρ στο δεύτερο μήχρονο πάλι Γιώργο θα κάνει και τις υπόλοιπες αλλαγές. Θέλει να δει όλους τους παίκτες που έχει στη διάθεσή του. Όχι όμως το Ρέτσο, το Μουζακίτη και τον Μπακούλα. Όχι ότι έχουν κάποιο σοβαρό πρόβλημα, απλά για προληπτικούς λόγους. Ο Μεντιλίμπαρ αποφάσισε να τους αφήσει εκτός. Είδαμε το Ρέτσο στο παιχνίδι με τη Ρακόβ που αποχώρησε στο 87 λίγο πριν από το τέλος. Ευτυχώς δεν ήταν κάτι σοβαρό, αλλά προληπτικά ο Μεντιλίμπαρ τους αφήνει εκτός από το σημερινό φιλικό.
0: Εντάξει, νομίζω δεν θέλει και να ρισκάρει ο κόουτς Μεντιλίμπαρ τώρα εν μέσω προετοιμασίας.
1: Ναι. Να δούμε, έχει ενδιαφέρον ο Φορτούνης που θα παίξει, αν θα παίξει στα άκρα πίσω από τον Κλέιτον, γιατί η σκέψη είναι, ας πούμε, και ο Μασούρας και στο προηγούμενο παιχνίδι έπαιξε πίσω από το Center Core. Να δούμε και τον Μασούρα που επέστρεψε στον Ολυμπιακό. Δύσκολα θα μείνει, θα παραμείνει, αλλά αυτά θα τα αποφασίσει ο προπονητής όταν έρθει η ώρα. Και άμα την επιστροφή της ομάδας αύριο στην Ελλάδα για το τριήμερο ΕΠΟ, νομίζω ότι θα έχει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα μετά από αυτά τα δύο φιλικά, οπότε θα πάρει και τις σχετικές του αποφάσεις. Και για τον Σιόζο, τον Μητσερικά το 17χρονο, δεν ήταν κακό στο πρώτο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός έτσι κι αλλιώς θα πάρει δεξιμπακ. Δεν θα μείνει μόνο με τον Μαφαίο, τον οποίο θα το δούμε στο δεύτερο ημίχρονο. Και χαφ θα πάρει και έξτρεμ θα πάρει.
0: Τώρα βέβαια ο Σιώρης που ξεκινάει και σήμερα, τον βλέπω είναι δραστήριος.
1: Ποιος?
0: Γενικά, ο Σιώζος, επειδή τον βλέπω τώρα, γιατί έχει ξεκινήσει το παιχνίδι και τον βλέπω.
1: Παιδί, είναι ένα παιδί 17χρονο, με πολύ καλές προοπτικές. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Μεντιλίμπαρ τον πήρε μαζί του στην προετοιμασία. Θέλει να δει κάποια πράγματα. Γι' αυτό και αποφάσισε να τον πάρει αυτές τις μέρες στην προετοιμασία. Δεν ξέρω αν θα παραμείνει και στο δεύτερο στάδιο. Αλλά προφανώς όσο Ολυμπιακός ο Γιώργο δεν παίρνει ακόμα δεν παίρνει μπακ, δεξιμπακ, θα πάρει ο Ολυμπιακός δεξιμπακ, τόσο και θα του δίνει ευκαιρίες. Όπως και ο Κουτσίδης. Βέβαια δεν είμαι σίγουρος για τον Κουτσίδη, γιατί ο Κουτσίδης αυτή τη στιγμή είναι πέμπτος στην σειρά στα στόπερ, μετά την απόκτηση του Κάρμο και του Μαϊλόβιτς. Δεν ξέρω, πάντως το σίγουρο είναι ότι όλα αυτά τα παιδιά θα παίξουν στον Ολυμπιακό Β', να παίρνουν παιχνίδια και ανάλογα με την Λίμπαρο να τους υπολογίζει, γιατί μην ξεχνάμε, Γιώργο, ότι για το κύπελο ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί τουλάχιστον 3-4 παίκτες να έχει στη διάθεση του προπονητής, γιατί οι δύο θα πρέπει να είναι στη βασική ενδεκάδα. Mm-hmm. Και δεν μπορείς να πας μόνο με δύο στην ενδεκάδα. Ένας τραυματισμός ή μια τιμωρία, είσαι υποχρεωμένος να έχεις δύο παίκτες κάτω των 22 στα παιχνίδια του κυπέλου. Οπότε δεν μπορεί να τους προσπεράσεις αυτά τα παιδιά και να μην τους υπολογίζει, εν πάση περιπτώσει.
0: Καταρχάς θα πρέπει, νομίζω, όχι μόνο δύο, θα πρέπει να έχει 2-3-4, μη σου πω, στην αποστολή,
1: αυτό,
0: έτσι.
1: Αυτό είπα, λέμε, γιατί λέω ότι αυτά τα παιδιά σίγουρα θα παίξουν στο πρωτάθλημα τη Super League 2 με τον Ολυμπιακό Β', να ψηθούν, να πάρουν παιχνίδια και να ανά πάσα στιγμή να είναι έτοιμοι, άμα τους χρειαστεί ο Μεντιλίμπαρ, για τα παιχνίδια του κυπέλου. Όπως σου είπα και πριν, εγώ δεν θα αγωνιστεί ο Σίλβα, ο οποίος έχει πάει στην πατρίδα του, ο Ζώτα Σίλβα, γιατί έχει πάρει ειδική άδεια από τον Μεντιλίμπαρ, γιατί θα γεννήσει η γυναίκα του και θέλει να είναι κοντά της. Ένας τραυματισμός τώρα του Κλέιτον.
0: Βλέπω, τώρα και πιάνει,
1: βλέπω και πιάνει τον οπίσιο μοιραίο, νομίζω ότι θα αποχωρήσει. Έτσι όπως μου φαίνεται από το.
0: Έχει βγει εκτός γηπέδου μαζί με τους γιατρούς. Τώρα, αν θα επιστρέψει στο γήπεδο, θα το δούμε.
1: Δεν νομίζω, γιατί έπιασε τον οπίσιο μοιραίο. Οπότε θα μείνει εκτός.
0: Μπαίνει ο Γιάρεμτσουκ.
1: Ναι, η πρώτη αλλαγή λοιπόν αναγκαστική, ο Γιάρεμτσουκ στη θέση του Κλέιτον, στο έκτο μόλις λεπτό. Ο Κλέιτον αισθάνθηκε ένα τράβημα, τον είδαμε. Και έτσι ο Ουκρανός που ήταν, είχε πολύ καλή παρουσία στο πρώτο φιλικό παιχνίδι με τη Ρακόβ, μάλιστα πέτυχε και ένα ωραίο γκολ, πήρε τη θέση του στην ενδεκάδα. Αναγκαστική αλλαγή, παραλαμβάνω, για τον Κλέιτον, που έτσι κι αλλιώς, Γιώργο, νομίζω ότι δύσκολα θα παραμείνει στο ρόστερ, γιατί καταρχάς κρατάει θέση ξένου πρώτα απ' όλα, και τα έχουμε διευκρινίσει αυτά. Για ό,τι αφορά τους ξένους, ο Μεντιλίμπαρ δεν θέλει με τίποτα να έχει παραπάνω ξένους από τους 5 που ορίζει ο κανονισμός. Οπότε, αν και τελικά ο Αντρέ Λουίς πάρει μεταγραφή, που και αυτό είναι το πιο πιθανό, οπότε θα μείνουν 5, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι μπορεί να μείνουν και 4, γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τον Ιρανό.
0: Καταρχάς δεν ξέρουμε κιόλας ότι πώς να το πω, μην πάρει και λιγότερους ξένους ο Ολυμπιακός. Τύπου 4 ή 3 ξένους.
1: Όχι, ξένους δεν νομίζω να ασχοληθεί. Δεν φαίνεται υπάρχει διάθεση να ασχοληθεί με ξένους από τη στιγμή, μάλιστα.
0: Εννοώ μην έχει λιγότερους από 5 ξένους στο ρόστερ. Αυτό θέλω να πω.
1: Ναι, εντάξει, θα δείξει. Γι' αυτό άλλωστε έχουμε ακόμα πολύ χρόνο για τις μεταγραφές. Έχουμε ακόμα 1,5-40 μέρες μέχρι να ολοκληρωθούν οι μεταγραφές. Και όλα, όπως βλέπουμε, όλα πολλά μπορούν να γίνουν. Είμαστε στο 8ο λεπτό, δεν υπάρχει σκορ, το 0-0 παραμένει. Παραλαμβάνω, πριν από 2 λεπτά έγινε η πρώτη αναγκαστική αλλαγή από πλευράς του Ολυμπιακού, με τον Κλέιτον να αποχωρεί ένα τράβηγμα και στη θέση του να μπαίνει ο Γιάρεμτσουκ, ο οποίος θα παίξει μπροστά στην κορυφή της επίθεσης.
0: Ωραία, αυτά. Δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο.
1: Όχι, όχι, θα τα πούμε σε λίγο πάλι και κάπως λίγο πριν το ημίχρονο. Να έχουμε μια εικόνα από τα 45 πρώτα
0: εκεί,
1: λεπτά.
0: Εκεί μετά το, περίπου στο ημίχρονο θα τα ξαναπούμε σίγουρα.
1: Και να δούμε και τις αλλαγές που θα κάνει με τη Λίμπαρ στο δεύτερο 45 λεπτά.
0: Αυτό, αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ Κώστα, θα τα πούμε
1: και καλά, πολύ... Γιώργη.
0: Θα τα πούμε και σε λίγη ώρα, καλή συνέχεια. Ήταν ο Κώστας Σαμοθράκης, τον ευχαριστούμε πολύ. Είπαμε τα του Ολυμπιακού, είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι. Εντάξει, θα δοθεί μια προτεραιότητα, καταλαβαίνετε, σε αυτό το παιχνίδι. Είναι λογικό.

Να πούμε πως αποτελεί επίσημα παρελθόν από τη Φενέρμπαχτσε ο Μίκαελ Γιάντουνεν, που αποκτήθηκε πέρσι από την Παρί. Ο Φιλανδός φόρουαρντ συνέβαλε στις επιτυχίες της ομάδας, κατέχτηκε το πρωτάθλημα Τουρκίας, το κύπελο και το Super Cup, έφτασε μέχρι και το Final Four της Αθήνας, εκεί αντιμετώπισε τον Ολυμπιακό και ιτήθηκε 79-61, τον μετέπειτα πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό.

Στο μεταξύ, στο πόλο γυναικών, η Βουλιαγμένη πραγματοποιεί το μεταγραφικό μπαμ του καλοκαιριού και παίρνει και ενσωματώνει στο ρόστερ της την Νικόλ Ελευθεριάδου που επιστρέφει στην ενεργό δράση. Φίλοι ακροατές, φυσικά περιμένω τα μηνύματά σας εδώ στο 6939-943-943 στο Viber του σταθμού.

Μάλιστα. Η διεθνής πωλήστρια που επιστρέφει στην ενεργό δράση υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τον Βουλιαγμένη, με τον ναυτικό όμιλο Βουλιαγμένης,

Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Έχουμε και μια είδηση για την Μονακό στο μπάσκετ, η οποία είναι και κάπως σανίδα σωτηρίας για την Μονακό. Ο νέος πρόεδρος, ή που είναι πρώτον των πυλών, μπαίνει δυνατά στο κόλπο για την αγορά της ομάδας, ο Τζαμάλ Μάσμπερν. Είναι έτοιμος να αγοράσει τη Μονακό, η οποία βρέθηκε στην κλήρωση του EuroCup, αντίπαλος του ΠΑΟΚ η Μονακό, όμως ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει η κατάσταση της ομάδας στο οικονομικό κομμάτι.

Στο μεταξύ νομίζω πρέπει να το αναφέρουμε αυτό. Γιατί εντάξει, είναι λόγο μέρας αυτό. Λοιπόν, σήμερα είναι η επέτειος 12 ετών από τον τελικό του Μουντιάλ του 2010. Ισπανία-Ολλανδία 1-0 με τον γκολ του Ινιέστα. Παρ' όλα αυτά υπάρχει και άλλη μια επέτειος που έχει να κάνει με την Ελλάδα, με τον μπάσκετ, με το ελληνικό μπάσκετ. Μάλλον με τον μπάσκετ στην Ελλάδα. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί στο ημίχρονο αυτού του τελικού του Μουντιάλ υπήρξε η ανακοίνωση, μια μεγάλη ανακοίνωση, συγκεκριμένα η μετακίνηση του Βασίλη Σπανούλη από τον Παναθηναϊκό στον Ολυμπιακό. Έγινε επίσημη στο ημίχρονο τελικού του Μουντιάλ το 2010 και σόκαρε φυσικά την Ελλάδα. Ο Βασίλης Σπανούλης έγινε persona non grata για τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Φόρεσε την ερυθρόλευκη φανέλα με το 7 στην πλάτη και έγινε ο μεγαλύτερος όλων των εποχών στην ιστορία του Ολυμπιακού. Ένας παίκτης πραγματικά πρότυπο αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά για τα μικρά παιδιά. Ένας παίκτης ο οποίος έγραψε με χρυσά γράμματα το όνομά του, όπως είπαμε, στην ιστορία του Ολυμπιακού. Επανέφερε τον Ολυμπιακό σε τροχιά πρωταθλητισμού σε Ελλάδα και Ευρώπη. Κατέκτησε δύο συνεχόμενες Ευρωλίγκες με την ομάδα του Πειραιά. Κατέκτησε τρία πρωταθλήματα.

Στο μεταξύ υπήρχε μια φάση για την Λέουβεν, η μπάλα όμως πήγε out, δεν μπόρεσε να απειλήσει η ομάδα η Λέουβεν τον Ολυμπιακό, την Εστία του Τζολάκη. Να πούμε επίσης πως θα το πούμε αυτό, το έχει πει και ο Κώστας Σαμοθράκης, ο Ζώτα Σίλβα δεν αγωνίζεται σήμερα στο φιλικό του Ολυμπιακού, είναι εκτός αποστολής, αποχώρησε από την Ολλανδία λόγω ενός οικογενειακού θέματος. Καθόλου δυσάρεστο βέβαια, αντιθέτως είναι άκρος ευχάριστο για τον ίδιο. Μιλάμε για την γέννηση του παιδιού του, οπότε είναι απόλυτα λογικό να θέλει να βρίσκεται κοντά στην σύζυγό του.

Όπως αναφέραμε και νωρίτερα, ο Ολυμπιακός στο 7ο λεπτό πραγματοποίησε αναγκαστική αλλαγή. Ο Γιάρεμτσουκ μπήκε στο παιχνίδι στη θέση του Κλέιτον που αποχώρησε τραυματίας. Θα δούμε τώρα τι πρόβλημα έχει ο Κλέιτον. Για την ώρα εμείς θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε για το τρίτο μισάωρο και για τη δεύτερη ώρα. Ημίχρονο λοιπόν, πάμε από διτήρια εντός εισαγωγικών και ερχόμαστε, επανερχόμαστε μάλλον. Για πάμε!

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports. Goal!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακ μπάνι.

0: Τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
3: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
4: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
5: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports. 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις των 943 Ελλάδα Sports. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Βογιατζής. Σε φιλικό προετοιμασίας, Ολυμπιακός Λέβεν 0-0 στο 25. Τέταρτο φιλικό προετοιμασίας για τον ΠΑΟΚ που αντιμετωπίζει στις 5 την Δέντε στην Ολλανδία. Τηλεοπτική μετάδοση στην υβριδική τηλεόραση του Open. Ανοίγει ο δρόμος για την επιστροφή του Γιάννη στο δικέφαλο του Βορρά με την απόκριση του αριστερού μπακ από την Άουσμπουργκ. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Grasshopper στο Απόστολος Νικολαίδης στο τρίτο του φιλικό ενόψη των παιχνιδιών που πριν την Πάσχη για το Conference League. Μοναδική αποσία για τους πράσινους στο Πελίστρι, χρόνο συμμετοχής αναμένεται να πάρει ο Ντεφράι. Ο Ορμπελίν Πινέδα δεν είναι πιο πιθανό να παραμείνει στην ΑΕΚ παρά να μεταγραφεί στη Μοντερή σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Σέζαρ Λουίς Μέρλο. Ενδιαφέρον από αρκετές ομάδες για να αποκτήσει τον Τζέιμς Ονεράις από την ΑΕΚ, αποκαλεί τον Άντωνι Τζόσεφ που σε ανάρτησή του στο social media υποστηρίζει ότι η Blackburn δεν έκανε μια ερώτηση στην Ένωση για τις απαιτήσεις της για τον παίχτη που επίσης φέρεται να τον εξετάζει και η Νόριτς. Μετά τη μεταγραφή του Όσμαν, ο ΠΑΟΚ πιέζει για την απόκτηση τόσο του Βασίλη Τολιόγλου του Παναθηναϊκού όσο και του Τάιλερ Ντόρσεϊ του Ολυμπιακού. Για τους 8 του Μουντιάλ, στις 12 Νορβηγία-Αγγλία και στις 4 τα ξημερώματα Αργεντινή-Ελβετία. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις των 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

Λοιπόν, επιστρέψαμε, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, τρίτο μισάωρο, δεύτερο ημίχρονο. Έχουμε λοιπόν το φιλικό του Ολυμπιακού. Στο 33 το παιχνίδι είναι στο 0-0.

Ο Ολυμπιακός ανεβάζει το pressing του σε όλο το γήπεδο τώρα για να μπορέσει να χτυπήσει την Λέουβεν. Η Λέουβεν όμως το σπάσε το pressing και τρέχει τώρα και έχει ίδια ευκαιρία να επιτεθεί. Ένα σου, την μπάλα out. Από ό,τι βλέπω, ναι, out την μπάλα. Πάνω από τα δοκάρια του Τζολάκη. Και αυτή η φάση για Λέουβεν στο 34 περίπου εκεί. 33-34.

Στο μεταξύ, ο Τζόλης αγωνίστηκε στο πρώτο φιλικό της σεζόν με την Club Breeze και έβαλε και γκολάρα, πραγματικά ένα πολύ ωραίο σουτ. Έκανε με μια ατομική ενέργεια, συνέκλεινε στα δεξιά και με ένα δυνατό σουτ με το δεξί έστειλε την μπάλα στο απέναντι γάμα, στο απέναντι παραθυράκι για το 1-0 της Μπριζ. Βέβαια στο τέλος η Φέγενορντ, γιατί με τη Φέγενορντ δεν παίζει η Μπριζ, έκανε την ανατροπή, νίξε 3-1.

και τα πράγματα λοιπόν δείχνουν να πηγαίνουν όλο και καλύτερα για τον Τζόλι. Η Arsenal, η οποία μετά την προσθήκη που αναμένεται να κάνει με τον Χρήστο Τζόλι, έχει βάλει στόχο και τον Κωνσταντίνο Μαυροπάνο.

Λοιπόν, πάμε λοιπόν σε μια ακόμα είδηση, γιατί ο Μπράξτον Κι θα συνεχίσει την καριέρα του στην Φενέρμπαχτσε στα 29 του χρόνια. Ο Μπράξτον Κι ανακοινώθηκε από τη Φενέρμπαχτσε για τα επόμενα 2 χρόνια λοιπόν. Ακούστηκε για τον Ολυμπιακό συγκεκριμένος παίκτης, δεν θα καταλήξει όμως εκεί. Ο Ολυμπιακός, το έχουμε ξαναπεί, ότι για τη θέση 4 κάτι περιμένει. Κάποιον περιμένει, βγαίνει μια σιγουριά μάλλον από το τμήμα ότι θα προκύψει μια καλή ευκαιρία προκειμένου να μπορέσει να προχωρήσει σε μια περίπτωση. Και το λέω αυτό γιατί αν ήταν να πάρει τον Κόλσον που ακούστηκε, τον Μπράξτον Κι και γενικά τους παίκτες που αναφέρθηκαν στο παρελθόν, θα τους είχε ήδη ανακοινώσει. Είναι δεδομένο αυτό. Αυτό που εγώ γνωρίζω και λέω είναι ότι ο Ολυμπιακός κάτι περιμένει, κάτι διαφορετικό περιμένει, περιμένει κάτι, κάτι άλλο, κάτι ίσως καλύτερο από αυτούς. Αυτό το κάτι θα μπορούσε να είναι, ας πούμε, ο Χουάντσο, Χουάντσο Ραγκόμιδ για το 4. Για τη θέση 3 θα μπορούσε να είναι ο Μάριο Χεζόνια, που τον έχω αναφέρει εδώ και πάρα πολύ καιρό, από το Μάιο. Μία τέτοια περίπτωση θα μπορούσε να είναι ο David Jones Garcia, που ο Ολυμπιακός, αν δεν βρει συμβόλαιο στο NBA, είναι πολύ πιθανό να προχωρήσει την απόκτησή του. Και όταν λέω να προχωρήσει την απόκτησή του, ο παίχτης, άμα δεν βρει συμβόλαιο στο NBA, η πληροφόρηση που έχω εγώ είναι ότι είναι με το ένα πόδι στον Πειραιά. Σίγουρα ο Ολυμπιακός έχει και το μεγάλο ατού σε αυτό το κομμάτι, που είναι η πολύ καλή φιλική και φιλική του σχέση με τον Ζαν Μοντέρο, ο οποίος είναι παίχτης του Ολυμπιακού πλέον, ο Δομινικανός rising star στην Euroleague, και όπως είναι λογικό, καταλαβαίνετε ότι ο Ολυμπιακός θα κυνηγήσει κάθε πιθανή και απίθανη περίπτωση.

Θυμίζω, μιας και μιλήσαμε για τον Ζαν Μοντέρο, ότι ο ίδιος ο Μοντέρο είχε συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό πολύ πριν το Final Four, έτσι. Δεν περίμενε δηλαδή το Final Four για να έρθει στον Ολυμπιακό, είχε συμφωνήσει πολύ καιρό πριν. Και όταν λέμε πολύ καιρό πριν, από τα play-off έχει μιλήσει με τους αδερφούς Αγγελόπουλους. Οι οποίοι ανέφεραν μάλιστα ότι το πρώτο πράγμα που τζότσε είναι αν του χρόνου στον πάγκο του Ολυμπιακού θα κάθεται ο Γιώργος Μπαρτζόκας ή όχι. Ήθελε να το γνωρίζει. Τον διαβεβαίωσαν ότι θα είναι ο Γιώργος Μπαρτζόκας στον πάγκο και ο ίδιος δέχτηκε την πρόταση του Ολυμπιακού.

Οπότε θα δούμε τώρα πώς θα πάει. Νομίζω τώρα ακουγόμαστε και λίγο καλύτερα. Κάτι έχει καταλάβει, γι' αυτό το φτιάξαμε το θεματάκι. Στο 44 λεπτό ο Ολυμπιακός είναι στο 0-0, επιμένει.

Στο μεταξύ υπάρχει και προσφορά από τον Ντουμπάι στον Ολυμπιακό ύψους 1 εκατομμύριο ευρώ για τον Thomas Walkup. Μάλιστα. Μια κίνηση που αναμφίβολα αναμένουμε να δούμε αν θα τη δεχτεί ο Ολυμπιακός την προσφορά αυτή, τι έχει σκοπό να κάνει.

Καθυστερήσεις πρώτου ημιχρόνου και πολύ μεγάλη επέμβαση από τον Τζολάκη σε σουτ της Λέουβεν. Πολύ καλή στιγμή για την ομάδα από το Βέλγιο. Κόρνερ για την ομάδα. Κόρνερ για τη Λέουβεν. Μπάλα απομακρύνεται, ένα σουτ, την μπάλα θα πάει out. Δεν θα καταλήξει στα δίχτυα. Και έχουμε ημίχρονο, μάλιστα. Ημίχρονο στο Ολυμπιακός Λέουβεν. 0-0 οι δύο ομάδες στο δεύτερο φιλικό προετοιμασία των Πειραιωτών.

Στο μεταξύ, μέσα από την Γεωργία, αναφέρει πως η Σεντετιέν έχει απορρίψει πρόταση του Ολυμπιακού για τον Γεωργιανό Ζούρικο Νταβιτασβίλη. ...24 χρονών ο Νταβιτασβίλη, εξτρέμ. Δεν ικανοποιήθηκαν, λέει, οι απαιτήσεις της Σεντετιέν, οι οικονομικές απαιτήσεις. Το ίδιο ρεπορτάζ, να πούμε, ότι αναφέρει πως την ίδια κατάληξη, την ίδια μοίρα έχει και η πρόταση της Μπεσίκτας, ενώ ενδιαφέρον δείχνει και η Αταλάντα για τον ποδοσφαιριστή. Να δούμε αν θα μείνει στη Σεντετιέν ή αν θα αποχωρήσει και πού θα καταλήξει.

Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Αφήνουμε μουσική και επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάωρο του μαγκαζίνου.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε, τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Και μόλις έχει φτάσει και στο σταθμό ο μεγάλος ο Φωτάρας, ο Φώτης ο Χατσούφης.

0: Λοιπόν, τι αφήσαμε. Αφήσαμε για το τέλος τον Παναθηναϊκό. Γι' αυτό πάμε να μας τα πει τα νέα του Παναθηναϊκού. Ο μεγάλος, ο τεράστιος Σάκης Μπουσδούνης. Σάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλά το πας. Πλησιάζω τα 80. Πολύ μεγάλος, έχεις δίκιο. Τελευταίος και κατεδρωμένος, τώρα λες θα βγάλω το γεροντάκι στο τέλος.
0: Τελευταίος και καλύτερος. Έλα, έλα, μην ακούω τέτοια.
1: Λοιπόν,
0: καταρχάς πώς είσαι, Σάκη μου?
1: Όλα καλά, καλό μεσημέρι και σε σένα και στους φίλους ακροατές του 940 του Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3. Καλά, εδώ. Εσύ τι γίνεται?
0: Δόξα Θεώ, τρέχουμε, αλλά εντάξει.
1: Νέος είσαι και θα τρέξεις. Λοιπόν, από πού θες να ξεκινήσουμε?
0: Καταρχάς, φιλικό σήμερα...
1: Που γύρισε και ο Μπατίστ.
0: Γύρισε και ο Μπατίστ στον Παναθηναϊκό, εντάξει.
1: Λοιπόν,
0: στον Παναθηναϊκό νομίζω ζει ο κόσμος του Παναθηναϊκού ένα, να το πω λίγο...
1: Κοίτα, μια τρέλα είναι αυτή τη στιγμή, πρόσεξε, απ' τη μία, πρόσεξε, πάμε έτσι λίγο πιο πίσω. Ευρωλίγκα δεν κατάφερε να πάει καν να διεκδικεί στην Ευρωλίγκα μέσα στο σπίτι του. Μια ομάδα που έδινε χαρές στον Παναθηναϊκό, γενικά ήταν μια αποτυχημένη χρονιά φέτος. Mm-hmm. Τέλος πάντων τελειώνει όλο αυτό, έρχεται ο Μπράντοβιτς. Χαρές, δεν το συζητάμε, γύρισε ένας...
0: Πανηγύρι, κανονικό.
1: Πανηγύρι, κανονικό, δεν το συζητάμε. Διαμαντίδης, τώρα Μπατίστ. Και ξαφνικά χθες καϊβόμβα ο Όσμαν, βέβαια φαινόταν ότι κάποιος ή ο Όσμαν κάποιος θα έφευγε. Έτσι νομίζω, όχι ότι επειδή έφυγε το λέω, έτσι νομίζω. Έτσι νόμιζα,
0: φαινόταν γιατί, μαζεύεται, γιατί λες ότι μαζεύεται κόσμος εκεί πέρα.
1: Ακριβώς. Απ' την άλλη, συζητώντας με τον Σωτήρη τον Γεωργίου, και είχε απόλυτο δίκιο ο Σωτήρης, επειδή είναι και πολλές διαγωνιστικές, απαιτητικά παιχνίδια, συμπεριλυνικό πρωτάθλημα, κανείς δεν περισσεύει, έλεγε ο Σωτήρης, και έχει δίκιο. Βέβαια θα μειωθεί λίγο χρόνος από όλους για να παίζουν όλοι, οκ. Okay. Αλλά αν δεν υπάρχει θέμα να έρθει κάποιος και να πει φεύγω, νομίζω λέει ότι από μόνος να διώξει κάποιον Παναθηναϊκός δεν γίνεται. Άλλωστε και από την ΕΦΕΣ, δεν θυμάμαι ποιος ήταν από την ΕΦΕΣ, ένας υπεύθυνος εκεί, τώρα δεν θυμάμαι τι ήταν ακριβώς, CEO ήταν, δεν θυμάμαι, είπε ότι ρωτήσαμε τον Παναθηναϊκό, δεν δίνει τον Όσμαν, γιατί τον ήθελαν αρκετές ομάδες τον Όσμαν. Και ξαφνικά σκάει μεγάλη βόμβα, γιατί αυτό είναι βόμβα όντως. Και γιατί δεν θέλω να υποτιμήσω τον ΠΑΟΚ, γιατί δεν πάει καν σε ομάδα της Ευρωλίγκας, δεν τον βρήκε μπροστά του βέβαια ο Παναθηναϊκός. Και είναι μια μεγάλη κίνηση από την πλευρά του ΠΑΟΚ και φυσικά είναι και τεράστιο το ποσό που έχει να πάρει, έτσι. Και μην ξεχνάμε, παιδιά, ότι οι παίκτες πλέον δεν είμαστε στο 70, στο 80 που παίζανε για τη φανέλα. Οι παίκτες είναι επαγγελματίες και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο, και πόσο μάλλον τελευταία στο μπάσκετ παίζουν πάρα πολλά λεφτά. Τέλος πάντων.
0: Πάντως, ξέρετε, είναι νίκη του Μιστακίδη για το λόγο ότι ο Όσμαν, τον Όσμαν είχαν κίνητρο να τον πάρουν ειδικά οι τουρκικές ομάδες.
1: 100%.
0: Λόγω ότι είναι Τούρκος, έχει το διαβατήριο. Ο άνθρωπος θα βοηθούσε.
1: Βέβαια. Ναι, αλλά δεν πάνε εκεί στα επίπεδα αυτά των χρημάτων. Γιατί και στον Παναθηναϊκό 1,8 νομίζω έπαιρνε. Αν δεν κάνω λάθος. Δεν φτάνανε εκεί πέρα. Τώρα είναι τεράστιες οι διαφορές. Και να σου πω κάτι. Από τη στιγμή που έρχεται, που συμφωνεί με τον παίκτη, πείθει τον παίκτη για το project που θες, φυσικά με πολλά μηδενικά. Αυτό είναι το νούμερο 1. Από εκεί και πέρα δεν μπορεί να κάνει κάτι Παναθηναϊκός, γιατί έχω ακούσει γενικά και μηνύματα μου έχουν έρθει και γενικά που διαβάζω και βλέπω ότι ήταν ήττα του Παναθηναϊκού. Για ποια ήττα, ρε παιδιά? Δηλαδή, να σου πω κάτι, πρόσεξε. Θυμάσαι πέρυσι με τον Ουναή, είχε μια ρήτρα. Πας, πληρώνεις τη ρήτρα, κάνεις το μπέστη δικό σου από τη στιγμή που συμφωνείς. Αυτό ήταν ήττα της ομάδας του. Όταν βάζεις μια ρήτρα, γι' αυτό τη βάζεις. Αν έρθει κάποιος και πληρώσει και έχει συμφωνήσει με τον παίκτη, δεν υπάρχει καμία ήττα. Η δουλειά γίνεται για εκείνους, η δουλειά γίνεται για σένα, γιατί γι' αυτό έχεις βάλει τα χρήματα.
0: Καταρχάς δεν είναι ήττα η πώληση ενός παίχτη.
1: Ακριβώς. Δεν πάω να χρυσώσω κανένα χάπι. Και εγώ δεν μου άρεσε που έφυγε, γιατί ήταν ένας παίχτης που βαρόμετρο για μένα στον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, όμως από τη στιγμή που ο ίδιος αποφάσισε, τέλος, δεν υπάρχει περίπτωση να το πει. Θα πεις δεν σε δίνω. Και απ' την άλλη, όταν έχεις έναν παίκτη που είναι δυσαρεστημένος, αλλάξαν εποχές. Παλιά, θυμάσαι τι λέγανε παλιά. Εδώ θα σου κρεμάσω το συμβόλαιο και δεν θα φύγεις, θα πας πουθενά. Και δεν θα παίζεις κιόλας. Τελειώσαν αυτά. Ειδικά στο μπάσκετ δεν υπάρχει. Πληρώνεις, αν συμφωνείς με τον παίκτη, παίρνεις και φεύγεις. Και συνήθως γίνεται όταν πλέον έχεις αποφασίσει να δώσεις ένα σκασμό λεφτά που λέμε. Γιατί τώρα είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Τώρα θα πάρει 9 εκατομμύρια σε 3 χρόνια. Δεν θα τα παίρνουν στον Παναθηναϊκό αυτά.
0: Καταρχάς αυτή τη στιγμή έχει κοπεί αυτό το. Θα σου κρεμάσω το συμβόλαιο. Έχει κοπεί η μαχαίρι. Δηλαδή δεν υπάρχει πρόεδρος να το πει.
1: Έχει τελειώσει την καριέρα τώρα, ξέρεις. Εδώ έχουν τελειώσει καριέρες παλιά γιατί δεν διαφωνούσανε. Να θυμίσω εγώ ποδοσφαιρικά θα πω ο Γεωργακόπουλος παλιά. Ένας πολύ καλός παίκτης. Εσύ δεν το θυμάσαι καν. Ένα πολύ καλό δεκάρι αριστερό πόδι με το που είχε τσακωθεί με τον Βαρδινογιάννη. Τον τέλειωσε. Τότε ήταν οι πενταετίες, ήταν άλλες εποχές. Δεν υπήρχε αυτό, δεν υπάρχει αυτό. Βέβαια και τώρα βλέπουμε κάποιες ομορφιές, δηλαδή όταν έχει συμβόλαιο και μπορεί να μην είναι στα πλάνα, βλέπει Βιλένα, βλέπει Δέμερ παλιότερα με τον Παναθηναϊκό. Σου λέει ο άλλος, πού θα το βρω εγώ τα 2 εκατομμύρια ξέρω, συμβόλαιο που έχω. Κάθομαι στο συμβόλαιο να τελειώσει, πάρω τα λεφτά μου να φύγω. Και πάλι για τα λεφτά γίνονται όλα. Ο μεγάλος αντίπας είπε κάποια στιγμή, για τα λεφτά τα κάνεις όλα, φίλε.
0: Τι να κάνουμε. Πλέον οι παίχτες είναι επαγγελματίες, δεν τίθεται
1: αυτό
0: θέμα.
1: Αυτό να καταλάβουμε, ακριβώς. Και όταν υπάρχει αυτό που είπες πολύ σωστά, δεν υπάρχει για μένα καμία ήττα. Δεν το συζητάμε. Όταν υπάρχει όρος, μάλλον οψιόν, δεν το λέω σωστά που πήγα στο οψιόν, ενώ πήγα να πω για τον Κρίστενσεν τώρα. Όταν υπάρχει, έχεις βάλει buyout, τελείως, έρχεται ο άλλος, το πληρώνει, νόμιμα, έχει συμφωνήσει με τον παίκτη. Πού είναι η ήττα. Εσύ παίρνεις τα λεφτά σου, εκείνη παίρνει τον παίκτη που θέλουν, αφού συμφωνεί ο παίκτης να φύγει από σένα, τι θα του πεις, όχι κάτσε εδώ να τον έχεις δυσαρεστημένο, θα σου αποδώσει, ενώ ήξερε ότι θα πάει να πάρει ένα τεράστιο συμβόλαιο. Έτσι είναι ρε παιδιά. Και να το, ναι, στους φίλους του Παναθηναϊκού δεν άρεσε, οκ. Και τι πρέπει να κάνουμε τώρα. Εγώ έχω εμπιστοσύνη στο μεγάλο προπονητή που έχει γυρίσει στο σπίτι του. Από εκεί πέρα, εδώ, μέσα στο γήπεδο θα κρυφθούν όλα.
0: Ακριβώς. Όλα νομίζω θα κρυφθούν στις τέσσερις γραμμές. Και θα δούμε αν θα πάει καλά ο Παναθηναϊκός ή όχι. Ούτως ή άλλως δεν έχουν τελειώσει ακόμα οι μεταγραφές. Οπότε δεν έχουμε δει καλά-καλά ποια θα είναι ακριβώς η ομάδα.
1: Κοίτα, βασικά τώρα δεν ξέρω αν θα πάρει θέση ο Όσμαν άλλον, αλλά με τα χθεσινά δεδομένα, ας πούμε, στον Άσο ο Παναθηναϊκός θα έχει και την υπομονή για να περιμένει κοψίματα από το NBA. Οπότε δεν θα έχει θέμα. Δεν είχε θέμα δηλαδή να χτίσει το ρόστερ από την αρχή. Ήταν ψιλοκομπλέ εκτός από τον Άσο στην ουσία. Όπως και ο Ολυμπιακός. Δεν υπήρχαν πολλές αλλαγές. Τώρα που έφυγε ο Όσμαν δεν ξέρω αν θα... τι έχει στο μυαλό του ο Μπράντοβιτς. Έτσι, αν θα πάρει παίκτη ή θα πάει με τους υπάρχοντες με περισσότερο χρόνο συμμετοχή. Στον καθέναν έτσι. Θα το δούμε αυτό. Εδώ θα είμαστε. Και όλα όπως είπες και είπαμε φίλε, όλα κρίνονται στο γήπεδο για την μπάλα, για το ποδόσφαιρο, στο παρκέ για τον μπάσκετ.
0: Ακριβώς.
1: Και καλό είναι απ' την άλλη να δυναμώνουμε όπως γιατί μπήκε ο Μιστακίδης στον ΠΑΟΚ και το πάει καλά με ένα πλάνο γιατί μπορεί να τον δούμε και του χρόνου στην Ευρωλίγκα. Στον Άρη εκεί με το Σιάο, αν το λέω σωστά το όνομα του, και αυτός με σταθερά βήματα και με σπανούλη προπονητή. Η ΑΕΚ βάζει συμπαίκτη από το εξωτερικό ο πρόεδρος εκεί πέρα, ο Αγγελόπουλος. Είναι καλό και για το ελληνικό μπάσκετ γιατί όσο δυναμώνουν αυτές οι ομάδες, ήδη αυτές οι ομάδες, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης και μετά η ΑΕΚ θα βάλουν δύσκολα στους δύο μεγάλους, έτσι.
0: Ναι, μα αυτό είναι και το νόημα. Να μην είναι δεδομένη η παρουσία των δύο αιωνίων απλά στους τελικούς.
1: Έτσι, μπράβο. Σωστό είναι αυτό. Γιατί όταν ανεβαίνει μια ομάδα προς τα πάνω, τραβάει και τους υπόλοιπους φίλε για τον ανταγωνισμό. Αρκεί να υπάρχει και να είναι υγιής ο ανταγωνισμός. Αυτό γίνεται και στο ποδόσφαιρο. Όταν κάνει καλές μεταγραφές ο Ολυμπιακός, θα ανεβάσει και τον Παναθηναϊκό. Αναγκαστικά θα κάνει και ο Παναθηναϊκός. Και όταν κάνει ο Παναθηναϊκός, θα κάνει ο Ολυμπιακός, θα κάνει και ο ΠΑΟΚ και πάει λέγοντας αυτό. Και έτσι ανεβαίνει το ποδόσφαιρο. Και πόσο μάλλον ευτύχημα είναι να παίρνουν καλούς παίκτες και οι μικρομεσαίες ομάδες. Να ανεβαίνει ο ανταγωνισμός.
0: Ναι.
1: Έτσι νομίζω.
0: Ακριβώς.
1: Από πού θες να ξεκινήσουμε.
0: Να ξεκινήσουμε από το φιλικό. Με την Grasshoppers.
1: Ναι, είναι στις 9 η ώρα. Είναι πρώτο τελευταίο φιλικό πριν το επίσημο παιχνίδι. Ένα από τα τελευταία και στην ιστορική Λεωφόρο.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Θα είναι το τελευταίο στη Λεωφόρο.
1: Όχι ρε φίλε, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Γιατί εγώ το έλεγα και με τον ΠΑΟΚ που λέγανε ότι είναι τελευταίο. Εγώ το έλεγα τότε ότι δεν θα είναι το τελευταίο, παιδιά. Άκουγα διάφορα. Να, όντως δεν είναι το τελευταίο. Και σίγουρα θα υπάρχουν κάποιες δράσεις να τιμήσουν αυτό το γήπεδο κάποιο φιλικό. Θα δούμε, δεν ξέρουμε ακόμα κάτι. Οπότε ένα από τα τελευταία, ναι, μέχρι εκεί. Λοιπόν, με πολύ κόσμο το γήπεδο, αφού και οι τιμές γενικής εδώ ήταν 10 ευρώ και 13-14 μετά 5 ευρώ και καλά έκανε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός και ο κ. Αλαφούζος, να πάει κόσμος και θα πάει κόσμος σε αυτό το μάτς. Είναι στις 9 η ώρα το βράδυ σήμερα. Και είναι ένα ξεχωριστό παιχνίδι, μάλλον ένα παιχνίδι με ξεχωριστή σημασία θα έλεγα για τον Νίστρουπ και για τους παίκτες θα έλεγα, γιατί είναι για τους νέους, γιατί θα είναι πρώτη φορά που θα τον δούμε στον πάγκο του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο και οι καινούργοι παίκτες θα μπουν, θα πατήσουν χορτάρι στο γήπεδο του Παναθηναϊκού ως προπονητής εκείνος, ως παίκτης ομάδας οι καινούργιοι παίκτες. Μετά την καλοκαιρινή προετοιμασία θα γνωρίσουν αυτοί οι καινούργιοι, δηλαδή προπονητής και παίκτες, την ατμόσφαιρα της ιστορικής έδρας του Παναθηναϊκού πριν ξεκινήσουν τα επίσημα παιχνίδια. Λοιπόν, 9 η ώρα το βράδυ, όπως είπα, ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Να πούμε και μια πιθανή ενδεκάδα για να γίνουμε ρεζίλοι.
0: Πάμε έτσι για αλλιώς.
1: Κοίτα, πέρυσι δεν ήταν εύκολο να πετύχει. Να σου πω γιατί το λέω αυτό, να γίνουμε ρεζίλοι. Εντάξει, κοίτα, τώρα σε αυτό το φιλικό και στο επόμενο που είναι στην Αυστρία, που είναι πρώτη η πρόβα γενεράλα πριν το επίσημο, πιστεύω ότι αυτούς που θα ξεκινήσει, το κατά ένα μεγάλο ποσοστό, με αυτούς θα στηριχτεί και για το πρώτο επίσημο παιχνίδι και πιστεύω επίσης θα παίξουν, θα βγάλουν πάρα πολύ χρόνο στο σημερινό παιχνίδι. Δηλαδή, πένια κάτω από τα δοκάρια. Πρόσεξε, αυτό που λέω τώρα δεν είναι ρεπορτάζ, δεν είναι τι πιστεύω εγώ, λέω έτσι, για να μην παρεξηγηθούμε. Ναι. Πιστεύω ότι θα δούμε και τον Ντεφράη σήμερα, σίγουρα θα το δούμε, θα πάρει χρόνο συμμετοχής, είτε ξεκινήσει ως βασικός και βγει μετά, είτε μπει ως αλλαγή, που δεν τον έχουμε δει μέχρι τώρα. Νομίζω ότι θα πάρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής και μπορεί να είναι και βασικός στο τελευταίο φιλικό και βασικό τον θεωρώ εγώ στο μάτς το επίσημο. Λοιπόν, Πένια κάτω από τα δοκάρια, Καλάμπρια δεξιά, Κυριακόπουλος αριστερά. Λογικά του Μπα με Ντεφράη, αφήνω ερωτηματικό αν ξεκινήσει ο Ίγκασον σε θέση του Ντεφράη και μπει μετά ο Ντεφράη. Μπροστά τους Καμαρά, Τσέριν στον άξονα. Δεξιά τα μπόρδα αριστερά, Αντίνο, Τετέι στο 9, Σεντερφόρ και ο Γιάνγκουσιτς πίσω από το Τετέι. Αυτούς βλέπω εγώ στο σημερινό παιχνίδι. Τώρα ο Νίστρουπ σίγουρα ξέρει πολύ καλύτερα από μένα, γιατί εγώ δεν είμαι καν προπονητής. Έτσι. Τώρα. Αυτά μετά του φιλικού. Να πάμε και στα μεταγραφικά, γιατί είναι οι μέρες Κρίτκεσεν. Λοιπόν.
0: Με αφορμή αυτό, να ξέρεις, έχει βγει ένα δημοσίευμα από την Tips Bladet, το δανέζικο site, πως ο Κρίστιανσεν περνάει ιατρικά και υπογράφει στον Παναθηναϊκό.
1: Χάρη Κασάκης, πες το. Το έχουμε πει εδώ και μέρες, εντάξει. Λοιπόν, άκου, κοίτα, υπήρχαν δύο διαφορετικές πληροφορίες που έλεγαν ότι τη Δευτέρα θα γίνει αυτό στην Ιταλία, στο εξειδικευμένο ιατρικό κέντρο, να δούνε τι γίνεται με το γόνατο. Σήμερα έμαθα ότι και Σαββατοκύριακο γίνεται αυτό. Οπότε δεν ξέρω αν θα γίνει. Πάντως, Δευτέρα Τρίτη θα έχει τελειώσει το θέμα του, είτε θετικά είτε αρνητικά, γιατί εάν είναι ok το γόνατό του, θα έρθει και εδώ, αν δεν ήρθε, δηλαδή, αν δεν είναι, αν δεν έχει έρθει, γιατί έμαθα ότι μπορεί και σήμερα στην Ιταλία να γίνει αυτό με άνθρωπο του Παναθηναϊκού, οπότε αύριο να είναι εδώ, να περάσει τα ιατρικά εδώ τα υπόλοιπα, και από Δευτέρα Τρίτη να ανακοινωθεί, Δευτέρα Τρίτη να ανακοινωθεί αν είναι ok, ξαναλέω, γιατί αν δούμε ότι δεν θα γίνει με τον Κρίστιανσεν, φυσικά ο Παναθηναϊκός δεν πρόκειται να βγάλει, ούτε να μιλήσει, ούτε να πει, γιατί είναι τα προσωπικά δεδομένα, ότι κόπηκε σε ιατρικά, αυτά δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Αν δεν γίνει, σημαίνει ότι κάποιο θέμα έχει το παιδί και δεν θα γίνει και θα πάμε στο Plan B. Αν πάνε όλα καλά, λοιπόν, Δευτέρα ή Τρίτη θα έχουμε και την ανακοίνωση, θα υπογράψει στον Παναθηναϊκό. Ήταν ένας διακαής πόθος, θα έλεγα, του προπονητή του Παναθηναϊκού, αφού το πείτε λίγο αλλιώς η Λέστερ, όταν βγήκε ο Μάνκας, ίσως και εκεί να κατάλαβαν ότι πάμε για άλλα από τον Παναθηναϊκό, οπότε δεν υπήρχε περίπτωση να ασχοληθεί και το πήραν αλλιώς. Μίλησαν, το πήρε προσωπικά ο κύριος που κάνει φοβερή δουλειά, ο τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού, ο κύριος Κοτσόλης, με τον κύριο Γιάννη Αλαφούζο, και έτσι οριστικοποιήθηκε η συμφωνία στην ουσία πριν τα ιατρικά. Το είπα αυτό ότι θα είναι με άνθρωπο ή ανθρώπους του Παναθηναϊκού στην Ιταλία για να ολοκληρωθούν αυτές οι εξετάσεις που σου είπα. Τώρα για τους όρους συμφωνίας, για αρχή δεν θα πάρει πολλά λεφτά η Λέστερ. Θα είναι ένα ενίκιο γύρω στα 500 χιλιάρικα για τον πρώτο χρόνο. Από εκεί πέρα θα ενεργοποιηθεί η αυτόματη ενεργοποίηση της... Θα ενεργοποιηθεί η αυτόματη ενεργοποίηση, τι είπα τώρα έτσι. Υπάρχει προϋπόθεση της αυτόματης ενεργοποίησης της οψιών αγοράς με τις συμμετοχές. Δηλαδή, minimum ένα ημίχρονο, δηλαδή 45 λεπτά και πάνω, για τα μισά παιχνίδια που θα δώσει αυτή τη σεζόν ο Παναθηναϊκός. Οτιδήποτε λιγότερο δεν θα μετράει ως συμμετοχή. Αν, λοιπόν, θα κάνει όλα αυτά ο Κρίστιανσεν, θα ενεργοποιηθεί η υποχρεωτική οψιόν αγοράς. Αυτό δείχνει μια σωστή λειτουργία της ΠΑΕ και του κυρίου Κοτσόλη και μια κανονικότητα, θα έλεγα εγώ. Γιατί δεν θα πάρει έναν παίκτη που θα φορτωθεί ένα συμβόλαιο που το έχουμε δει στον Παναθηναϊκό πολλές φορές να πληρώνει χρήματα και υπεραξίες. Και έτσι, αν όλα πάνε καλά με τον Κρίστιανσεν, είναι ένας πόθος διακαής, όπως είπα και νωρίτερα, του προπονητή που το ξέρει, έχουν συνεργαστεί παλιότερα οι δυο τους, έτσι να το λέμε αυτό, οπότε το γνωρίζει πάρα πολύ καλά, έχει μιλήσει και ο ίδιος μαζί του, στην Κοπενχάγη, οπότε θα είναι όλα καλά. Και για τη λίστα του Παναθηναϊκού για την Ευρώπη, δεν θα πάει με ένα αριστερό μπακ πλέον, θα είναι κομπλέ και η αριστερή πλευρά. Και μετά, σε δεύτερο χρόνο, ο Παναθηναϊκός θα ασχοληθεί για τη θέση του κεντρικού αμυντικού και λίγο υπομονή θα πρέπει να έχουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού για το οχτάρι. Για τη θέση του κεντρικού αμυντικού υπάρχουν δημοσιεύματα πάλι από την Τουρκία που λένε ότι ο Παναθηναϊκός έκανε πάλι ένα γερό μπάσιμο για την περίπτωση του Φαντρόκελεν.
0: Εκεί ήθελα να σε πάω, εκεί.
1: Ναι, να με πας, πήγα μόνος μου. Λοιπόν, πρώτος στόχος είναι ο Ολλανδός στόπερ, ο Ρίκ Φαντρόκελεν. Βρίσκεται σε μια κρίσιμη ημέρα τώρα, δηλαδή σήμερα αύριο είναι κρίσιμες ημέρες αυτές για τις διαπραγματεύσεις που γίνονται και οι Τούρκοι λένε ότι ο Παναθηναϊκός, σύμφωνα με ένα δημοσίευμα από την Τουρκία, που λέει ότι ο Παναθηναϊκός κατέθεσε την τελική του πρόταση στη Σάμσουσπορ για να πάρει τον παίκτη και λένε συγκεκριμένα ότι αγγίζει τα 5 εκατομμύρια, ανέβηκε δηλαδή ο Παναθηναϊκός. Σίγουρα είναι υπερβολικό το ποσό, γιατί πρώτη πρόταση του Παναθηναϊκού δεν ξεπερνούσε τα 3 εκατομμύρια. Τώρα δεν ξέρω αν θα φτάσει. Εγώ μέχρι 4, αυτό μαθαίναμε εμείς. Οι Τούρκοι λένε 5, δεν τα δίνουμε εμείς. Δεν φεύγουν από τις δικές μας τσέπες. Πάντως θα δούμε αν θα είναι 4 ή 5. Το θέμα είναι, περιμένει ο Παναθηναϊκός να πάρει το ναι από την ομάδα του, γιατί ο παίκτης θέλει να έρθει στον Παναθηναϊκό. Όπως ξαναείπα, έχει μιλήσει με τον προπονητή και τον θέλει και ο προπονητής του Παναθηναϊκού πάρα πολύ. Τώρα για το οχτάρι. Εκεί θα περιμένουν λίγο οι φίλοι του Παναθηναϊκού, θα τελειώσει και το Μουντιάλ. Εκεί σίγουρα ο Παναθηναϊκός θα κάνει μια μικρή υπέρβαση, δηλαδή θα δώσει κάποια καλά χρήματα, γιατί δεν βλέπω πάντως προς το παρόν να γίνεται κάτι με τον Γκέρσεν. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει και πλαν B και C και D και προχωράμε. Πάντως, οι υπόλοιποι παίκτες που έχουν προταθεί, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, Λορέντσο Πελεγκρίνη εξακολουθεί να βρίσκεται στο κάδρο για τον Παναθηναϊκό και αυτή μια δύσκολη περίπτωση. Από τη Ρώμα δεν έχει ανανεωθεί το συμβόλαιό του, έπαιζε στη Ρώμα, 30 ετών. Δεν είναι εύκολη περίπτωση, αρκετά χρήματα πρέπει να δώσει ο Παναθηναϊκός. Ματίας Σβάντμπερκ ανήκει στη Βόλφσμπουργκ, προτάθηκε και αυτός στον Παναθηναϊκό και υπάρχει και ο Γιέντς Στέιτς, είναι Δανός, 28 ετών, 1,87, ένας παίκτης πολύ καλά το box-to-box το έχει, ένας half που μπορεί να παίξει και αμυντικός χαφ εξάρι, δηλαδή όσο και επιθετικός μέσος, δηλαδή οχτάρι. Ενώ έχει περάσει από την Κοπενχάγη, ανήκει τώρα στη Βέντερ Βρέμις. Λοιπόν, ένας παίκτης που ξεχωρίζει γιατί είναι δυνατός, έχει αντοχές και μεγάλη ένταση στο πρέσβη στο παιχνίδι του, με καλές κινήσεις και μέσα στην περιοχή. Και ένας παίκτης που παντρεύει το αναστατικό κομμάτι με το επιθετικό κομμάτι. Και αυτό που τα λέω δεν τα λέω εγώ, μπορεί να τα δουν οι φίλοι στους, αυτό που αποτυπώνεται στους αριθμούς που έχει τα τελευταία χρόνια παίζοντας ένα δύσκολο πρωτάθλημα στην Bundesliga. Ούτε αυτή η περίπτωση θεωρώ ότι είναι εύκολη, έχει συμβόλαιο με τη Βέντερ Βρέμις, η αξία του είναι σε πολύ ψηλά επίπεδα, πάντως είναι μια πρόταση που και αυτή όπως με τους Πελεγκρίνη που σου είπα και με τον Σβάντμπερκ που έχουν προταθεί αυτοί οι παίκτες για να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να πάρει τον εκλεκτό που θέλει στη μεσαία γραμμή σιγά σιγά για να κλείσει το ρόστερ. Πάντως μέχρι τώρα δεν μπορείς να πεις ότι δεν τα έχει πάει καλά ο Κοτσόλης και ο Παναθηναϊκός λίγο πριν τα επίσημα παιχνίδια, αν κλείσει και το θέμα του αριστερού μπακ, έχει κλείσει τις τρύπες που είχε ο Παναθηναϊκός κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό και μένει μόνο το οχτάρι στην ουσία. Τώρα από εκεί πέρα θα δούμε τι θα γίνει με τον Πελίστερ, γιατί υπέστρεψε χθες, θα περάσει από ιατρικά, θα μιλήσει και με τον προπονητή για να δούμε. Τι μέλη γενέστε, γιατί υπάρχει και η Χαλ που λένε οι Άγγλοι ότι ενδιαφέρεται για τον παίκτη και αν φύγει ο Πελίστερ σίγουρα θα πάρει έναν εξτρέμ από εκεί. Και από ό,τι ακούω μπορεί να είναι για δεξιός εξτρέμ, να έχει αριστερό πόδι όμως για να συγκλίνει. Θα το δούμε αυτό με υπομονή και υπομονή και θα πρέπει να περιμένουν και οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Τώρα από εκεί πέρα να σου πω γιατί βλέπω ότι σιγά σιγά πάμε και
0: στο διάλειμμα. Ναι, θα πρέπει να κλείσουμε απλά, πες μου. Για να το ολοκληρώσουμε.
1: Έχουμε ένα λεπτάκι ή όχι.
0: Έχουμε οριακά, πάμε.
1: Οριακά, για τον Πάντοβιτς ήθελα να σου πω, γιατί πρέπει να έχουμε και αποχωρήσει. Μέχρι τώρα δεν έχει γίνει τίποτα. Είναι εκτός βασικών πλάνων του προπονητή του Παναθηναϊκού. Ενδιαφέρον υπάρχει από Λεβαδιακό και Κηφισιά. Δεν θέλει να πάει με δανεισμό ο παίκτης. Και κοιτάζει στην αγορά του εξωτερικού να πάρει μεταγραφή για να φύγει. Τώρα εκεί είμαστε σε αναμονή. Πάντως ότι δεν θα συνεχίσει τον Παναθηναϊκό, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Υπάρχει κινητικότητα, να δούμε πού θα καταλήξει, πού θα κάτσει η πύλια. Και φυσικά θα δούμε βέβαια και θα γίνει και με τον Μπακασέτα που έχει ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που λένε από την Τουρκία ότι υπάρχει ενδιαφέρον που έχει καλό όνομα. Για τον Βιλένα δεν υπάρχει κάτι προς το παρόν. Ούτε για Σισοκό, ούτε για κανέναν άλλον. Λοιπόν, αυτά φίλε, δεν θέλω να σας καταχρεωστώ τον χρόνο. Θυμίζω 9 η ώρα Λεωφόρο Αλεξάνδρας, το φιλικό του Παναθηναϊκού. Έχω περιέργεια να δω με ποια φανέλα θα παίξει ο Παναθηναϊκός. Μην ξεχνάτε, τη Δευτέρα στις 8.30 στο Δημαρχείο θα παρουσιαστούν νέες φανέλες της ομάδας του Παναθηναϊκού.
0: Τέλεια, αυτά. Τέλεια. Δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο.
1: Να προσθέσουμε ότι ο Αλεξή Τρουιγέ που ήταν κάποτε στον Παναθηναϊκό πριν κάποια χρόνια παρουσιάστηκε από τη Σταντάρ Λιέγης. Να το πούμε γι' αυτό.
0: Βεβαίως,
1: και ο Βέλες που έχει περάσει τον Παναθηναϊκό κρέμασε τα παπούτσια του. Να πω εγώ θα κρεμάσω το μικρόφωνο. Τα είπαμε όλα.
0: Τα έχουμε πει όλα, Σάκη μου.
1: Γεια σου ρε Τζόρτζι.
0: Καλή συνέχεια. Θα τα ξαναπούμε, είναι το δεδομένο αυτό.
1: Έγινε. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους τους φίλους ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 943. Γεια σου φίλε.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σου Σάκη.
1: Γεια χαρά, γεια χαρά.
0: Ήταν ο Σάκης Μπουσδούνης και με αυτόν θα κλείσουμε το μαγκαζίνο του Ελλάδα Sports 943. Ήμασταν μαζί από τις 2 για το μαγκαζίνο, γενικότερα ήμασταν από τις 12 μαζί. Τα είπαμε και με μερικούς από εσάς. Λοιπόν, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, ο μεγάλος Γιώργος Βογιατζής. Μένετε όμως συντονισμένοι. Γιατί ακολουθεί ο Φώτης Κατσούφης, ο διαφωτιστής μας. Προηγουμένως όμως, διαφημίσεις και δελτίο αθλητικών ειδήσεων διαστόματος Γιώργου Βογιατζή. Από μένα και όλους όσους εργάστηκαν για αυτήν την εκπομπή, να είστε καλά, καλή συνέχεια και παιδιά. Με την ευκαιρία να δώσουμε και τα συλληπιτήριά μας στην 15χρονη ποδοσφαιριστρία του ΠΑΟΚ που έχασε τη ζωή της, στην οικογένειά της. Προσοχή στους δρόμους, για όνομα του Θεού. Καλή συνέχεια, γεια σας.

0: first step home from the mess.
1: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάνι.

0: Τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. CalPAC, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. CalPAC, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
2: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
4: Η ώρα είναι 4.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις των 943 Ελλάδα Sports. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Βογιατζής. Σε φιλικό προετοιμασία, ο Ολυμπιακός Λέωβεν 1-0 στο 70. Τέταρτο φιλικό προετοιμασία για τον ΠΑΟΚ που αντιμετωπίσει στις 5 την Τβέντε στην Ολλανδία. Τηλεοπτική μετάδοση από την υβριδική τηλεόραση του Open. Ανοίγει ο δρόμος για την επιστροφή του Γιάννη στο δικέφαλο του Βορρά με την απόκτηση αριστερού μπάκα από την Άουσμπουργκ. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Grasshopper στο Απόστολο Νικολαίδη στο τρίτο του φιλικό ενός των παιχνιδιών με την Μπάσκη για το Conference League. Μοναδική αποσία για τους πράσινους στο Πελίστη, χρόνο συμμετοχή να μένει να πάρει ο Ντεφράι. Ο Ρουμπελίν πίνε δεν είναι πιο πιθανό να παραμείνει στην ΑΕΚ παρά να μεταγραφεί στη Μοντερέι σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Σέζαρ Ρουίς Μέλο. Ενδιαφέρον από αρκετές ομάδες για την απόκτησή του James Πονερές από την ΑΕΚ αποκαλύπτει ο Άντωνι Τζόσεφ που συνάρτησε του στα social media υποστηρίζει ότι η Blackburn έκανε μια ερώτηση στην Ένωση για τις απαιτήσεις της για τον παίχτη που επίσης φέρεται να εξετάζει και η Νόριτς. Μετά τη μεταγραφή του Όσμαν, ο ΠΑΟΚ πιέζει για την απόκτηση του Βασίλη Τολιόπουλου του Παναθηναϊκού και του Τάιλερ Ντόρσεϊ του Ολυμπιακού. Για τους 8 του Μουντιάλ, στις 12 Νορβηγία, Αγγλία και στις 4 τα ξημερώματα Αργεντινή, Ελβετία. Ήταν αθλητικές ειδήσεις του 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μία συντονισμένη ακολουθεί ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, αυτή τη χρονική διαδρομή που έχουμε ξεκινήσει ήδη να διανύουμε ο Φώτης Κατσούφης. Μέχρι στις 8 μαζί λοιπόν. Πριν από λίγο ο Ολυμπιακός στο φιλικό που δίνει. Με αντίπαλο τη Λέουβεν έχασε ένα σίγουρο γκολ από αυτά που δεν χάνονται αλλά χάθηκε. Στο 21ο λεπτό είχαμε απίθανη χαμήν ευκαιρία λοιπόν από το Γιάρεμτζουκ. Που είχε περάσει και τον αντίπαλο γκολκίπερ με ένα αφήσιμα της μπάλας θα μπορούσε να τη στείλει στα δίχτυα. Να όμως που χάθηκε χάνονται όλα τα γκολ και μπαίνουν όλα τα γκολ έτσι. Πάντως ο Ολυμπιακός συνεχίζει να προηγείται με 1-0 από το 68ο λεπτό. Από τη πανέμορφη μαλλιά του Ζέλσον που βρήκε τον Αντρέ Λουίζ. Αυτός μπήκε στην περιοχή, είχε ένα ωραίο τελείωμα και έκανε το 1-0. Ο Γιάρεμτζουκ 3 λεπτά αργότερα στο 71 έχασε ένα σίγουρο γκολ να κάνει το 2-0. Παραμένει το 1-0 του Ολυμπιακού στο φιλικό με τη Λέουβεν. Είναι εκπομπή λοιπόν ο διαφωτιστής στον Ιντερνετ την Ελλάδα Sports 943. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα ο Φώτης Κατσούφης. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, τελτία ειδήσεων, οι δύο Γιώργηδες, Γιώργος Ιάννου και Γιώργος Βοιατζής. Σήμερα Σάββατο 11 Ιουλίου του 2026, μεγάλη γιορτή της Αγίας Εφημίας. Γιορτάζει η Εφημία, ο Έφημος και η Όλγα. Χρόνια πολλά σε όλους.

Μας ακούτε παντού σε Ελλάδα, Κύπρο, Ευρώπη, Αμερική, σε όλο τον πλανήτη και διαδικτυακά και ιντερνετικά. Τα δύο τελευταία περίπου το ίδιο πράγμα είναι. Και μιας και λέμε για ιντερνετικά και διαδικτυακά, τελικά η μειοψηφία κερδίζει, παιδιά, έτσι.

Τι εννοώ, ότι η μειοψηφία κερδίζει σε αυτό το δημοκρατικότατο Ευρωκοινοβούλιο. Παρότι η μειοψηφία ψήφισε στο να μην ελέγχονται οι συνομιλίες. Η πλειοψηφία λοιπόν ψήφισε στο να μην ελέγχονται οι συνομιλίες. Το Ευρωκοινοβούλιο έδωσε την νίκη στην μειοψηφία που ζήτησε να ελέγχονται πλέον οι συνομιλίες τηλεφωνικά, διαδικτυακά και όλα αυτά, έτσι. Δημοκρατικότατες συνθήκες λοιπόν στο Ευρωκοινοβούλιο. Σε αυτή την Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία ο κόσμος πάντως έχει γυρίσει την πλάτη, παιδιά, έτσι. Είναι ο μεγάλος αδερφός που λέμε, Big Brother, που θα ελέγχει τα πάντα. Να πω και να επαναλάβω, μας ακούτε σε Αττική, Αττική, Αργοσανικό, Εύβοια, Νότια Προάστια 94,3, στην Βιωτία, Βιωτία, Φωκίδα, Ράδιο Ένωση 97,3, σε Αρκαδία, Τρίπολη, την καλησπέρα στον Παρασκευά, Μεγαλόπολη 104,6, στην Ηλία, στον Πύργο, την καλησπέρα στον Κώστα, Αμαλιάδα, Ζαχάρο, Ζάκηθο 98,6, στη Λακωνία, Σπάρτη, Μονεβασιά, Λαφόνσο 104,6, Έτολα, Κανανία, Αγρίνιο, την καλησπέρα στον Κώστα, το Ρεντίφι, Μεσολόγγι, Ιόνιο 100,9, Θεσπρωτεία, Εγουμενίτσα, Κέρκυρα, Κεφαλονιά 98,6, Δωδεκάνησα, στη Ρόδο, Πράιμ, από Πράιμ 103,7. Και επεκτηνόμαστε, φίλοι, για κάποιους συναδέλφους και φίλους που με παίρνουν από Καλαμάτα, θα το φτιάξουμε και εκεί, παιδιά, έτσι. Παντού, σιγά σιγά όλα θα γίνουνε. Στα 12 Ρόδος από Prime είπαμε 103,7, Κύπρος από Super Sport 104, Βρυξέλλες Ράδιο Άλμα, Αυστραλία Ράδιο Σπάρτη και Ευρώπη Ελλάσσατ. Καλησπέρα στον Πάπη τον Κατσάνο, δεν σε έχω ξεχάσει για αυτό που μου είχες πει, το συζητάμε. Τους δύο Βαγγέλιδες, στη Λαμπρινή και στον ένα Βαγγέλη στην Ηρακλείο και στα Νοπατήσια. Στη Χαρά στα Νοπατήσια, στη Δέσποινα στην Παναγιώτα και στη Χριστίνα στο Ήλιον, στο Ζαχαρία και στον Βασίλη τον Καψάλη στον Άγιο Ελευθέρη. Αυτά τα παιδιά μου έχουν στείλει προκαταβολικά τα μηνύματα, έτσι. Γι' αυτό τα διαβάζω. Από τις 5 και μετά θα βγάλουμε τηλέφωνα στον αέρα. Ποιος φίλος ή φίλη θέλει, μπορεί να βγει να σχολιάσει οτιδήποτε θέλει, αθλητικά και όχι μόνο.

Τα τηλέφωνα επικοινωνίας λοιπόν είναι 210-2-259-43 και 215-2-15-59-43. Από τις 5 και μετά, παιδιά, θα βγάλουμε τηλέφωνα στον αέρα, αλλά και τηλεφωνικά μεταφέρουμε και τα μηνύματά σας, όσοι δεν θέλετε και όσες δεν θέλετε να βγείτε στον αέρα. Τα μηνύματά σας τα στέλνετε και στο Viber, έτσι, το γνωστό. Το ξέρετε απ' έξω και ανακατοτά 6939-943-943. Για να σχολιάσετε τα αθλητικά γεγονότα, οτιδήποτε άλλο θέλετε, για τις καλησπέρες σας, χωρίς καμία απολύτως χρέωση.

Να πω, παιδιά, ότι είμαι αρκετά συγκλονισμένος. Όχι επειδή κατατενήσω τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, επειδή εκεί κατά την είσοδό του έπαιξε οθωμανικό εμβατήριο. Καλά, δεν υπολογίζει κανένα τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αλλά επειδή στο γαμήλιο πάρτι της Αθηνάς Οικονομάκου δεν πήγε Βάσο Λασκαράκη, παιδιά. Τι χτύπημα κι αυτό.

Καλά περνάνε να περάτε όσοι βρίσκεστε στις παραλίες. Ακούγοντας πάντα Ντερβέντεν, Ελλάδα Sports 943.

Ήταν κάποιοι φίλοι λοιπόν να πούμε κάποια ανέκδοτα έτσι για να κρυώσει λίγο η ατμόσφαιρα. Κρύα ανέκδοτα. Πώς λέμε, κρύο πιάτο έτσι. Ήταν κάποιοι φίλοι που έπαιζαν τράπουλα. Χαρτιά όπως λέμε. Οπότε κάποια στιγμή ένας από αυτούς κάνει μια απότομη κίνηση στην τράπουλά του, στα χαρτιά του. Και το ρωτάνε οι διπλανοί του, χτύπησε σε ρίγα. Και απαντάει, όχι, έδιωξα μίγα. Δεύτερο ανέκδοτο, ένας νεαρός ποδοσφαιριστής πήγε σπίτι του. Λέει στη μάνα του, γρήγορα, γρήγορα, δώσ' μου σαμπουά να κάνω να λούζουμε 5-10 φορές την ημέρα. Και η μητέρα του ρωτάει, γιατί παιδί μου. Γιατί μας είπε ο προπονητής μας να παίζουμε με πολύ καθαρό μυαλό.

Και το τρίτο, μια κυρία έδωσε στον άντρα της να πάει να ψωνίσει ένα χαρτί για αυτά που έπρεπε να ψωνίσει. Μεταξύ αυτό και μια χύτρα ταχύτητας. Πήγε στο σπίτι ο σύζυγος, αλλά δεν υπήρχε χύτρα ταχύτητας. Και του λέει: τι έγινε, την αγόραση, την ξέχασες? Όχι, μου έπεσε στον δρόμο, λέει, και δεν μπόρεσα να την προλάβω. Έτρεχε γρήγορα. Ένας φίλος, ο Χρήστος από Κύπρο, έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει: τα έλεγες πριν από 3 εβδομάδες. Να λες, λέει, τις επιτυχίες σου πέραν των αθλητικών δεδομένων, yeah, ότι θα έρχονταν αγωγές για τις υποθέσεις παρακολουθήσεων και υποκλοπών. Έχουν ξεκινήσει αγωγές από τον Αντώνη Σαμαρά, yeah, και έρχονται κι άλλες, παιδιά, έτσι, ακολούθησαν κι άλλες και θα έρθουν κι άλλες από ηχηρά ονόματα. Πριν τις δεύτερες εκλογές, η μητήτρο το έλεγα, έτσι. Θα πάμε σε δεύτερες εκλογές, εφόσον γίνει η εκλογική διαδικασία. Θα πέσουν κι άλλες δυνατές, ηχηρές αγωγές. Και διάβαζα σήμερα μια σελίδα, έφερα τον Αντώνη Σαμαρά στην εφημερίδα Άποψη, στην ηλεκτρονική της μορφή. Ότι ο ένας στους 4 στη Νέα Δημοκρατία ψηφίζουν Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος και έχει κερδίσει όλες τις φορές τις αναμετρήσεις του με την οικογένεια Μητσοτάκη. Και παλαιότερα τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, φεύγοντας δικά του στελέχη, έπεσε η κυβέρνηση τότε Μητσοτάκη στις εσωκομματικές εκλογές με την τώρα Μπακογιάννη, την κέρδισε κατά κράτος. Και τώρα έρχεται το κόμμα του που ψαλιδίζει αρκετά ποσοστά από τη Νέα Δημοκρατία.

Διάβαζα σήμερα μια δήλωση του Άδωνη Γεωργιάδη που θεωρούν ανέκδοτο ότι έβαλαν λέει τη φωτιά στο Θριάσο για να ρίξουν την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Διαλυμένο παιδιά το ΕΣΥ, ό,τι και να λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Φωτιά επίσης απείλησε και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο Ηράκλειο Κρήτης. Ενώ στις αίρες παιδιά έδωσαν λάθος νεκρό, απίστευτα πράγματα. Μαύρο χάλι και αλαλούν παντού.

όταν χάνει παιδιά σίγουρα γκολ. Δέχεσαι γκολ στο Φαρίσκι. Ο Ολυμπιακός λοιπόν στο 26ο λεπτό. 1-1 για τη Λέοβεν. Ο Μωρού με κεφαλιά ήταν αυτός που έκανε το 1-1. Και αυτό το απίστευτο φιάσκο που διάβασα, παιδιά, έπρεπε να υπάρχει για πολλωστή φορά παρέτηση Μιχάλη Χρυσογοϊδή, που γάζωσαν εκείνο τον 20χρονο, από ό,τι έμαθα ήταν αυτιστικός ο άνθρωπος, το Άργος, αστυνομική χωρίς λόγο. Από μια καταδίωξη, τέλος πάντων, πήγε να πηδήξει άνθρωπος σε μια μάντρα και τον εγάζωσαν. Τίποτα δεν λειτουργεί σωστά σε αυτόν τον τόπο.

να δώσουμε και αποτελέσματα σε Ευρωμπάσκετ σε επίπεδο άντερ 20. Ισλανδία, Κύπρος, τελικό αποτέλεσμα 83-57. Πορτογαλία, Αρμενία 112-32. Υπέρ τεράστια η διαφορά. Και σε εξέλιξη στην τέταρτη περίοδο έχουμε Ιρλανδία με τα Σκόπια στο 64-55.

έληξε το φιλικό του Ολυμπιακού με τη Λέουβεν. Ένα τελικό αποτέλεσμα. 54 τελικές είχε ο Ολυμπιακός. 11 προς την αντίπαλη εστία. Αρκετές όμως είχε και η Λέουβεν, 47 με 13 προς την αντίπαλη εστία. Στην εστία του Ολυμπιακού δηλαδή. Στα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού πίεσε ο Ολυμπιακός για να κάνει το 2-1, δεν τα κατάφερε. Και με αυτό το 1-1 έλξε το φιλικό του Ολυμπιακού με τη Λέουβεν.

Διάβαζα την χθεσινή εφημερίδα The Voice στο πρωτοσέλιδο και λέει τέλος στην ασυλία του Γιάννη Παπαδόπουλου, του Προέδρου της ΕΡΤ. Και γράφει από κάτω, εξαφάνισαν χτες για πολλωστή φορά τη The Voice από την ΕΡΤ, την εφημερίδα δηλαδή. Yeah. Όταν διαβάζουν εφημερίδες από ό,τι κατάλαβα. Εάν συμβαίνει αυτό, λογοκρισία, παράδεκτο. Εκτός και αν την ξέχασαν, τόσες φορές την έχουν ξεχάσει. Και συναχωριέμαι πραγματικά που συμβαίνουν πράγματα, όχι επειδή μπορεί να υποστηρίζω τον Κυριάκο Βελόπουλο. Δεν πρόκειται να το ψηφίσω, έτσι το λέω έτσι, για λόγους δικούς μου. Αλλά είναι παράδειγμα να συμβαίνουν τέτοια πράγματα, έτσι να πρέπει να διαβάζονται από την κρατική τηλεόραση που την πληρώνουμε όλοι τα πάντα, όλες οι εφημερίδες, να μην γίνεται διακρίσεις. Ίδια κριτήρια για όλους. Ήμουν και εγώ τότε από αυτούς όταν είχε κλείσει έτσι που έκαναν αγώνα για να ξανανοίξει. Χωρίς να έχω κανένα όφελος. Αλλά ήμουν αλληλέγγυος σε συναδέλφους μου. Σε συναδέλφους μου χωρίς να το πες ούτε αριστερός ούτε συνδικαλιστής. Ρε παιδιά, και να θέλει να γιάσει κανείς δεν μπορεί. Σήμερα το πρωί στην περιοχή μου Παπαφλέσσα και Τραλέων γίνονταν έργα για το φυσικό αέριο. Η μέρα που θέλει λίγο κόσμο να κάτσει εκεί στις καφετέριες και να απολαύσει το καφεδάκι του, να ηρεμήσει λίγο. Κατά τις 11 το πρωί και με φουλ κίνηση, έτσι. Εκεί που στρίβουν τα τρόλεϊ. Αντί για αυτό ο κόσμος έφαγε σκόνη εκεί πέρα. Μια ημέρα που λέει κάποιος να χαλαρώσει κάποιος, όσοι δεν δουλεύουν δηλαδή. Θα μπορούσαν να γίνουν άλλες ώρες οι εργασίες αυτές. Σε νεκρούς χρόνους. Τόση μαεστρία χρειάζεται κανείς για να σχεδιάσει κάποια πράγματα.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Επιστρέψαμε μετά το πρώτο break και τα διαμυστικά μηνύματα. Σε συνέχεια η ροή της εκπομπής ο διαφωτιστής. Στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 943, στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί. 4 μεσημέρι ξεκινήσαμε, μέχρι 8 το απόγευμα θα είμαστε μαζί ο Φώτης Κατσούφης. Σήμερα Σάββατο 11 Ιουλίου του 2026. Έχουμε και την 11η του ΠΑΟΚ για το φιλικό, το δυνατό πολύ φιλικό με την Βέντε που θα ξεκινήσει στις 5, σε μισή ώρα από τώρα. Είναι λοιπόν Παυλέκα Κένι.

ο Αρίτζε Λουστόντο, Μιχαηλίδης Τέιλορ, ο Μαντί Καμαρά, Ζαφίρης, Ζιπκόβιτς, Κωνσταντέλιας Τάισον και Μύθου. Αυτή λοιπόν η εντεκάδα του ΠΑΟΚ για το μάτς με την Τβέντε.

θετικές εντυπώσεις κατά διαστήματα άφησε το Ολυμπιακό στο φιλικό με την Λέοβεν, τελικό αποτέλεσμα 1-1. Οι Ερυθρόλευκοι, να πούμε, που προέρχονταν από την νίκη με σκορ 2-1 από τη Ράκοβ, είδαν τον Κλέτον να αποχωρεί μόλις το 8ο λεπτό με ενοχλήσεις στο ροπίστιο Μύριεο και με το Γιάρεμτσουκ να περνάει στη θέση του. Παράλληλα, εκτός αγώνα έμεινε πριν από τη σέντρα και ο Μουζακίτης λόγω τραυματισμού. Το δεύτερο ημίχρονο προέκυψε νέο πρόβλημα για τους Ερυθρόλευκους, καθώς ο Γκαρθία αποχώρησε τραυματίας στο 54ο λεπτό. Αυτές οι τρεις περιπτώσεις θα απασχολήσουν σοβαρά όχι μόνο το ιατρικό team του Ολυμπιακού, αλλά και το προπονητικό team του Ολυμπιακού.

Να πούμε ότι ο Χρήστος Τζόλης άφησε εξαιρετικές τρυπές στο πρώτο φιλικό με τις Club Breeze για τη σεζόν απέναντι στη Feyenoord. Ο Έλληνας διεθνής πέρασε ως αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο. Και μόλις 7 λεπτά αργότερα άνοιξε το σκορ με εντυπωσιακό σουτ στη δεξιά γωνία, σημειώντας έτσι το πρώτο γκολ της ομάδας για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Την ίδια στιγμή πάντως η πιθανή μεταγραφή του στην Άρσεναλ παραμένει σε εξέλιξη, με την αποχώρηση του Λεάντρο Τόσαρ να αποτελεί σίγουρα καθοριστική προϋπόθεση για αυτή την μεγάλη μετακίνηση που βρίσκεται στα σκαλιά.

Έχουμε την καλησπέρα από τον Γιώργο τον Αλσαδράκη. Και λέει καλησπέρα Φώτη καιρό, είχα να στείλω μήνυμα λόγω βαρδιών. Άκουγα όσο και όπως μπορούσα. Είσαι στην καρδιά μας έτσι κι αλλιώς πάντα. Για μας είσαι εδώ. Σήμερα και αύριο ναι μεν δουλεύω λέει, αλλά είναι χαλαρά. Την καλησπέρα μου λέει στα παιδιά στο σταθμό, στους ακροατές. Καλή εκπομπή, ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Γιώργος Ολυμπιακός από Δάφνη. Να σε ευχαριστώ για το ωραίο και όμορφο μήνυμα. Βρίσκεσαι στην καρδιά μας όπως και όλοι εσείς οι ακροατές. Όχι μόνο αυτοί και οι ακροάτες έτσι, που στέλνουν τα μήνυματά σας. Αλλά είναι κάποιοι φίλοι που στέλνουν πιο συχνά. Αυτό είναι γεγονός. Μια που μιλάς για εργασία, φίλε μου, με τις βάρδιες να είναι δύσκολες και πιο χαλαρές σήμερα, όπως μας λες, Γιώργο Αλυσανδράκη, Ολυμπιακός από Δάφνη. Άκουγα δύο παιδιά νεαρούς που συζητούσαν σε μέσα μαζικής μεταφοράς. Δουλεύουν σε κάποιο σούπερ μάρκετ, από ό,τι κατάλαβα, μια αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Και το παράπονο τους ήταν ότι δεν πληρώνονται υπερορίες. Καλά, ελέγχους κάνουν οι επιθεωρείς εργασίας. Σιγά μην κάνουν, έτσι. Καλά να περνάτε όσοι βρίσκεται στις παραλίες. Αρκετοί φίλοι μας έχουν στείλει μηνύματα για τις παραλίες όπως μας λένε, όπως η Κέτη. Μεταξύ άλλων από την Κινέτα. Και εκεί ακούγα στην Κινέτα πληροφορίες μου λένε... Δεν έχω πάει να κάνω ρεπορτάζ, θα κάνω... Εκεί υπήρχε και υπάρχει ένα ξενοδοχείο, Μπούσουλας λεγόταν, το αγόρασε άλλος επιχειρηματίας και καλά να είναι άνθρωπος, αλλά επεκτείνει τις δραστηριότητες του. Τι εννοώ? Είναι κοντά στην παραλία εκεί, ένα βήμα από τη θάλασσα. Θα φτιάξει χώρους στάθμευσης και μου έλεγαν φίλες και φίλοι που πηγαίνουν εκεί πέρα, υπάρχει ένας ασφαλτωμένος δρόμος μπροστά από την παραλία όπου παρκάρουν κάποια τα αυτοκίνητά τους αριστερά και δεξιά. Εκεί θα απαγορεύεται πλέον η πρόσβαση. Με την αστυνομία, με την τροχιά ήδη να ρίχνει κλήσεις. Και παντού θα υπάρχουν εξαπλώστρες από ιδιωτικές εταιρείες. Δεν ξέρω αν είναι ιδιωτικός ο δρόμος εκεί που είναι ασφαλτόδρομος. Αλλά για μία ακόμα φορά, παιδιά, εμποδίζεται η πρόσβαση το λουόμενο στη θάλασσα. Η θάλασσα που είναι αγαθό για όλους μας, έτσι. Δεν είναι ιδιωτική επιχείρηση η θάλασσα. Δεν ξέρω πώς δόθηκαν οι άδειες εκεί να φτιαχτούν θέσεις πάρκινγκ και να μην μπορεί να έχει πρόσβαση κανείς κοντά στην παραλία. Αλλά όλα τα καλά φιλέτα τα παίρνουν οι ιδιώτες. Δεν ξέρω πώς βγαίνουν οι άδειες. Ο κόσμος πλέον έχει δύσκολα πρόσβαση στις παραλίες, στις θάλασσες. Θα πρέπει να παρκάρει γενικότερα. Αυτό συμβαίνει και σε πολλές παραλίες της Αττικής. Το αυτοκίνητό του πολύ μακριά για να μπορέσει να φτάσει στη θάλασσα. Με άλμα επικοντό σε λίγο καιρό θα φτάνει στη θάλασσα.

Στο βωμό του κέρδους θυσιάζονται τα πάντα για την καθημερινότητα του πολίτη. Του απλού πολίτη, και εμείς απλοί είμαστε. Το είπα και την περασμένη εβδομάδα ότι έρχονται... Έρχεται κύμα κινητοποιήσεων από δημοσίους υπαλλήλους, από φοιτητές και από άλλους μεταξύ άλλων. Και διάβασα κάποιες αφίσες στον δρόμο που έλεγε «Ξυλώστε την καταστροφική κυβέρνηση Μητσοτάκη. Φτάνει προς το τέλος της». Και διάβασα σήμερα στην εφημερίδα των συντακτών σε έρευνα που έχει κάνει. Ότι το 51% δεν είναι καθόλου ικανοποιημένο από την πορεία αυτή της κυβέρνησης. Και ότι οι πολίτες από το 2019 και πριν πέναγαν καλύτερα από ότι επί της πορείας της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Και τα προβλήματά τους είναι η διαφθορά των πολιτών, παιδιά, στην έρευνα που διάβαζα σήμερα στην εφημερίδα συντακτών. No, η διαφορά και η ακρίβεια. Φαρμάκι η ακρίβεια.

αλλά και σε έκθεση του ΟΣΑ που διάβαζε τα 2/3 των πολιτών εκτιμούν ότι η χώρα κινείται σε λάθος κατεύθυνση. Ακρίβεια, διαφθορά, υγεία, εργασία. Όλα αυτά κάνουν τον κόσμο να είναι αγανακτισμένος και 30.000 νέοι κάθε χρόνο παίρνουν το δρόμο της ξενιτιάς. Και εντωμεταξύ οι Τούρκοι κάνουν ό,τι θέλουν, ό,τι γουστάρουνε. Στις παραλίες της Τίνου έφτασε ένα τουρκικό αλλιευτικό, παιδιά, έτσι. Προφανώς με τις ευλογίες του Ερντογάν. Και στην ιερατική σχολή της Χάλκης κυριαρχικό ρόλο θα έχει το τουρκικό κράτος. Πού είναι, ρε παιδιά, αυτή η λεβεντιά ενός πολιτικού ηγέτη, λείπει από τη χώρα μας. Διάβαζα και ένα περίεργο, διώξεις για αγρότες έρχονται, λέει, για τις κινητοποιήσεις που έκαναν. Είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά σε καταστάσεις δημοκρατίας? Ο Διαμαντής ο Πεπέτας λέει καλησπέρα Φώτη, φίλε Φώτη, καλησπέρα φίλε Διαμαντή. Καλά να είσαι και καλά να είσαστε όλοι.

Και διάβαζα μέσα στην εβδομάδα μας πέρασε και στην εφημερίδα Δημοκρατία ότι για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αν και πρωθυπουργός, δεν τα λέω εγώ έτσι, τα διάβασα, τα γραφόμενα είναι αυτά. Αν και πρωθυπουργός, λέει, εισέπρατε βιολογική επιδότηση από εταιρεία που ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Να πάρουμε και εμείς επιδοτήσεις, ρε παιδιά, γιατί όχι. Να βάλω κανένα δύο ντοματιές στο μπαλκόνι μου, κανένα δύο κοτούλες. Να πάρω και εγώ επιδοτήσεις, γιατί να μην πάρω, τόσο και τόσο έχουν πάρει. Και ο πρωθυπουργός παίρνει, να βάλω και κανένα δύο βιολογικά προϊόντα. Να τα φωτογραφίσω, να στείλω και τα απαραίτητα έγραφα, να πάρω και εγώ επιδότηση. Να πάρετε και εσείς και εμείς όλοι μας. Γιατί να μην πάρουμε και εμείς.

Στην Ελλάδα είδω μετά την εντυπωσιακή πορεία της ομάδας την περσινή σεζόν στη Super League 2. Ένα νέο εγχείρημα μπαίνει στην ποδοσφαιρική ζωή της ομάδας. Όπου στην προετοιμασία συμμετέχουν 6 νεαροί ποδοσφαιριστές της K19. Δίνονται λοιπόν ευκαιρίες εξέλιξης σε νεαρούς νησιώτες ποδοσφαιριστές.

Αυτοί οι εξποδοσφαιριστές που θα συμμετέχουν στις προπονήσεις στην προετοιμασία προέρχονται από τα τμήματα υποδομής. Και θα ενταχθούν στην προπόνηση από την πρώτη και ώρα της προπόνησης ομάδας της Αντρικής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 15 Ιουλίου στο γήπεδο της Παλίνης. Οι έξι αυτοί νεαροί ποδοσφαιριστές που θα συμμετάσχουν στην προετοιμασία της Ελλάδας σίδου από την ΚΑΠΑ 19 είναι ο Πετσοπούλης ο Νικόλαος, ο Τσιτσιούμης ο Αδάμος, ο Μίτσικας ο Θοδωρής, ο Αρμάντο ο Κάτσα, Ρενάτο ο Ρότσι και Ρωμαίο Γκιόνι.

Νέα προσθήκη είχαμε για τον Αστέρα Τρίπολης Β. Ο Άγγελος Κόλλα είναι αυτός που θα συνεχίσει την καριέρα του στους Αρκάδες. Πρόκειται από μια γεμάτη σεζόν με τη φανέλα της Ελλάς Σύρου. Υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα της Τρίπολης, με τον Αστέρα Τρίπολης Β, έως το καλοκαίρι του 2028. Στην επαγγελματική του καριέρα έχει μέχρι τώρα συνολικά το νέο απόκτημα του Αστέρα Τρίπολης Β 129 συμμετοχές με 24 γκολ και 15 ασίστ, έχοντας αγωνιστεί σε Χανιά και Ελλάς Σύρου.

Προχωράει ο αγωνιστικός σχεδιασμός στην ιστορική Παναχαϊκή. Η οποία βέβαια θα αγωνιστεί στο ποτάσμα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Αυτή τη φορά έγινε γνωστό το ολόκληρο το τεχνικό επιτελείο των Πατρινών, της Πατρινής ομάδας. Προπονητής παραμένει ο Σπύρος Αντωνόπουλος, ο οποίος θα οδηγήσει τη νέα προσπάθεια της ομάδας στο ποτάσμα της τρίτης εθνικής κατηγορίας με μοναδικό στόχο την άνοδο σε Super League 2.

Προπονητής λοιπόν είναι παραμένει στην Παναχαϊκή ο Σπύρος Αντωνόπουλος, άμεσο συνεργάτη προπονητής ο Φίλιππος Σοσχινάς, προπονητής φυσικής κατάστασης ο Νίκος Γκόρτζης, προπονητής τερματοφυλάκων ο Δημήτρης ο Σακελαρόπουλος, αθλητικός διευθυντής ο Κώστας Κωνσταντινίδης, γενικός αρχηγός ο Γιάννης ο Ψαράς, τεχνικός διευθυντής ο Γιώργος Μακροστέριος, team manager Πέτρος Κωστόπουλος. Επιστημονικός σύμβουλος φυσικής κατάστασης, μεγιστοποίησης, απόδοσης και πρόληψης τραυματισμών Μάκης Παρασκευόπουλος και στατιστική ανάλυση αγώνων τεχνητή νοημοσύνη. Και υπολογιστική όραση, όλα αυτά είναι στο τεχνικό team της Παναχαϊκής για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Ο Ελυσιακός επέστρεψε στην τρίτη εθνική κατηγορία και ο Βασίλης ο Παναγιώτης είναι το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ελυσιακού. Πρόκειται για 24χρονο ποδοσφαιριστής, 24 λοιπόν, ο οποίος προέρχεται από ιδιαίτερα παραγωγική σεζόν με τη φανέλα του Παλαιοβρατικού, ο 24χρονος Βασίλης Παναγιώτου, το νέο απόκτημα του Ηλυσιακού. Με τον Παλαιοβρατικό πραγματοποίησε 36 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, σημείωσε 6 γκολ και συνέβαλε καθοριστικά στην πορεία της ομάδας του στον τελικό του κυπέλλου Εψανά της Ανατολικής Αττικής. Αγωνίζεται σε πολλές θέσεις, μπορεί να καλύψει τόσο τα δύο άκρα της άμυνας ως δεξιός ή αριστερός μπακ. Ο 24χρονος λοιπόν Βασίλης Παναγιώτου, το νέο απόκτημα του Ηλυσιακού από τον Παλαιοβρατικό. Αλλά μπορεί να καλύψει και τα άκρα της επίθεσης. Υπέρ πολύ σύνθετος λοιπόν ο Βασίλης Παναγιώτου, το νέο απόκτημα της ομάδας του Ηλυσιακού.

Ο Πανσεραϊκός στη νέα σεζόν θα αγωνίζεται στη Super League 2. No need for breeze. Έχει την επιστροφή του Μαξιμιλιάνο Μορέρα στην ομάδα του. Πρόκειται για τον 32χρονο αμυντικό. Αμυντικός μέσος από την Ουρουγουάη. Θα φοράει πάλι τη φανέλα των Λιονταριών. Αγωνίστηκε εκεί τη σεζόν 2023-24, αν θυμάστε. Προερχόμενος από την ομάδα της Καλαμάτας, με την οποία κατέξε το πρωτάθλημα της Super League 2 και την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία της δικής μας εδώ, της χώρας μας. Ο προπονητής του Πανσεραϊκού, ο Αλέκος Βοσνιάδης, γνωρίζει πολύ καλά τον έμπειρο ποδοσφαιριστή από την κοινή θητεία που είχαν στη Μαύρη Θέλα. Και η μεταγραφή, η επιστροφή του Μαξιμιλιάνο Μορέρα στον Πανσεραϊκό, προερχόμενος από την Καλαμάτα, αναμένεται να ανακοινωθεί την ερχόμενη Δευτέρα, σε λίγα 24 ώρα.

Πανιώνιος έφερε στη δημοσιότητα την πρώτη εμφάνιση που θα φοράει η ομάδα την νέα αγωνιστική περίοδο. Είναι εντυπωσιακή, παιδιά. Εμφάνιση προερχόμενη από γνωστή εταιρεία. Με ρίγες είναι μπλε και κόκκινες ρίγες κάθετες. Πολύ ωραία εμφάνιση. Όσοι φίλοι μπορούν, θέλουν να τη δουν, μπορούν να μπουν στο Facebook του Πανιωνίου να τη δουν. Την νέα εμφάνιση, την πρώτη νέα πρώτη εμφάνιση του Πανιωνίου για τη νέα αγωνιστική σεζόν.

Η Ζάκη θα σου μπει και δυνατά στην Super League 2. Συνεχίζει δυνατά και στις μεταγραφές και στις ανανεώσεις, όπως την αγαπημένη του λοιπόν Ζάκη, το παρέμεινο αρχηγός ο Ιβάν Σίλβα. Είναι μια σημαντική και στρατηγική ανανέωση, θα λέγει κανείς, για την ομάδα της Ζακίνθου. Είναι πολύ πυρος μέσος και αρχηγός των κιανοκίτρινων. Βρισκόταν το προηγούμενο διάστημα σε διαπραγματεύσεις με τη Δίξη και τελικά πίστηκε να παραμείνει και για την επόμενη σεζόν, όπου η ομάδα θα αγωνιστεί στη Super League 2.

Ο Πας Πύργος προχώρησε μια μεταγραφή που ανεβάζει σημαντικά το επίπεδο της επιθετικής γραμμής της ομάδας. Σύμφωνα με την πληροφορία, ο Πας Πύργος έχει εδώ στα χέρια με τον Φιωρίν Ντουρμισάη και απομένουν μόνο τυπικές διαδικασίες για την ολοκλήρωση της μεταγραφής της συμφωνίας. Πρόκειται για τον γνωστό 29χρονο center for. Τουρμισά ύψους 1,87. Διαθέτει έντονη παρουσία μέσα στην αντίπαλη περιοχή, εμπειρία και αγωνιστικές παραστάσεις από γνωστές ομάδες, πολύ γνωστές, Ολυμπιακός, Πανιόνιος, Άρης, Λάρισα και Όφη.

για το φίλο τον Παναγιώτη, νομίζω που είχε βγει τηλεφωνικά την περασμένη εβδομάδα και ρωτάει πάντα για το τι γίνεται στον Μπας Γιάννενα. Πάντα ενημερώνουμε όχι μόνο για τον Μπας Γιάννενα, για όλες τις ιστορικές και μη ομάδες. Είχαμε λοιπόν αυτή τη φορά διπλή προσθήκη για τον Μπας Γιάννενα.

πρώτη λοιπόν αφορά την έναρξη της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή τον Λορέστη, το Σίντο. Είναι 17χρονος αριστερός μπακ, διανιώτης στην καταγωγή, αγωνιζόταν στην ομάδα της υποδομής του ΠΑΣ Γιάννενα. Επιστρέφει αποδανεισμό από τον στον Αχέροντα Καναλακίου. Το ένα απόκτημα λοιπόν 17χρονος για τον ΠΑΣ Γιάννενα, Ορέστης Σίντο.

το άλλο αφορά την μεταγραφή, την συνεργασία, την έναρξη με τον ποδοσφαιριστή των Θωμάτων Πότσι. Είναι 26χρονο στόπερ και αμυντικός χαφ, γιαννιώτης κι αυτός, Θωμάς Πότσις. Γιαννιώτης δημόσια καταγωγή, έχει αγωνιστεί στον Άρη Φιλιατών, ενώ εκτός από τις ακαδημίες του ΠΑΣ Γιάννα έχει παίξει και στη Θεία Λακατσικά, στον Αχαίροντα Κάνα Λαϊκίου και στην Λευκύμη. Αυτά για τα δύο νέα αποκτήματα του ΠΑΣ Γιάννα. Θωμάς Πότσις. Και ο Ορέστης Σύντος. 17χρονος ο ένας, 26χρονος ο άλλος. Και πάει λέγοντας, έρχονται κι άλλα.

Ανακοίνωση προπονητή για την τρίτη εθνική κατηγορία Παναριακός. Πρόκειται για τον Λουκά Κούρο. Ο Λουκάς Κούρος λοιπόν είναι ο προπονητής του Παναριακού. Σε πολύ λίγο πάμε και πάλι σε break. Διαφημιστικά μηνύματα, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Παιδιά, είμαστε με πάρα πολλά πράγματα μέσα στην πρώτη ώρα. Από τις 5 και μετά θα βγάλουμε τηλέφωνα στον αέρα. Ποιος φίλος ή φίλη θέλει μπορεί να βγαίνει να λέει τα πράγματα που θέλει. Αθλητικά και όχι μόνο. Μέσα στο 8 θα είμαστε μαζί. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος.
1: Βελβίτα.
2: Καλοκαιράκι. Ιδέες για σύντομες αποδράσεις. Ολοήμερη εκδρομή στη Βραβρώνα. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και μετά το μπανάκι στις ελεύθερες παραλίες. Φαγητό πάνω στη θάλασσα, στο κοράλι. Κοράλι. Θαλασσινός αέρας, στο πιάτο σας.
3: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labotté.
4: Labotté.
3: Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labotté στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labotté.gr. Labotté. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο το λαμπερί τις γιορτές.
5: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις στην 43 Ελλάδα Sports. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Βαγιατζής. Ο Ολυμπιακός και Λέβαν αντίθεταν ισόπαλοι. Ένα στο δεύτερο φιλικό προετοιμάσιο στον Ερυθρόλευκο αντίπει Ολλανδικού εδάφου. Στα γκολ σημείωσαν για του Ερυθρόλευκου ο Άντρε Λουίς στο 68 με το Μουόρνε Σοβαρή στο 87 για του Βέλγου. Αποχώρησαν τραυματίσει Κλέιτον και Ντάνι Γκαρθία. Τέταρτο φιλικό προετοιμασία για τον ΠΑΟΚ που αντιμετωπίζει στις 5 την Βέντε στην Ολλανδία. Τηλεοπτική μετάδοση στην ιδρυτική τηλεόραση του Open. Ανοίγει ο δρόμος για την επιστροφή του Γιαννούλη στο δικέφαλο του Βορρά με την απόκτηση αριστερού μπακ από την Αόσμπουργκ. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Grasshopper στο Απόστολος Νικολαίδης στο τρίτο του φιλικού ενόψη των παιχνιδιών με την Πάσκη για το Conference League. Μοναδική απουσία για τους πράσινους, ο Πελίστα και χρόνο συμμετοχή αναμένεται να πάρει ο Ντεφράι. Ο Ρομπιλίν Πινέδα είναι πιο πιθανό να παραμείνει στην ΑΕΚ παρά να μεταγραφεί στη Μοντερέι, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Σέζαρ Λουίς Μέρλο. Ενδιαφέρον από αρκετές ομάδες για την απόκτηση του Τζέιμς Φενερές από την ΑΕΚ, αποκαλεί τον Άντωνι Τζόσεφ, που συνάντησε στο social media υποστηρίζει ότι η Blackburn έκανε μια ερώτηση στην Ένωση για τις απαιτήσεις της για τον παίκτη, που επίσης φέρεται να τον εξετάζει και η Νόριτς. Μετά τη μεταγραφή του Όσμαν, ο ΠΑΟΚ πιέζει για την απόκτηση τόσο του Βασίλη του Λίβρου του Παναθηναϊκού, όσο και του Τέλεν Ντόρση του Ολυμπιακού. Για τους 8 του Μουντιάλ, στις 12 Νορβηγία, Αγγλία και στις 4 στα ξημερώματα, Αργεντινία, Ελβετία. Ήταν αθλητικές ειδήσεις στο 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μία συντονισμένη επιστρέφει ο διαφώτιστης Φώτης Κατσούφης.
1: Ιντερ Βέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερ Βέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερ Βέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερ Βέτεν, Ελλάδα Σπορ.

Παρουσία. Στον Ιντερβέντε 90 Sports 943. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί. 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε με 8 το απόγευμα. Φώτης Κατσούφης. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ειδήσεων, Γιώργος Ιωάννου, Γιώργος Βοιατζής.

έχουμε την καλησπέρα του Μάνο Σαλαμόπουλο. Ένα απίστευτο γεγονός μας μεταφέρει ο Μάνος Σαλαμόπουλος, φίλος και συνάδελφος. Κρεμάς και λέει 25χρονος νοτιοαφρικανός ποδοσφαιριστής. Ο Τζέιντον Άνταμς, ο οποίος αν θυμάστε έπαιξε σε τρία μουντιάλ, απίστευτη είδηση.

Σοβαρή αποσία για την Ελβετία για τον προμετελικό κόντρα στην Αργεντινή. Δεν θα έχει στην διάθεσή της το Γιώχαν Μαλτζάμπι, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού στο γόνατο. Πλήγμα λοιπόν για το μάτς Ελβετίας. Η ομάδα λοιπόν του Μουλάτη Γιακίν δεν μπορεί να υπολογίσει τον 20χρονο, το διαμάντι όπως λένε, τον Γιώχαν τον Μαλτζάμπι. Έτσι, αυτό το κρίσιμο παιχνίδι θα στερηθεί τον υπηρεσιόλ της φετινής αποκάλυψης της διοργάνωσης, ο οποίος πρόσφατα λοιπόν αποκτήθηκε από την Newcastle. Μάλιστα, οι Καρακάξες έδωσαν 60 εκατομμύρια ευρώ στην Φράιμπουργκ για να κάνουν δικό τους το συγκεκριμένο παίκτη, που θα λάμψει με την απουσία τους αυτό το match κόντρα στην Αργεντινή.

Στο τέταρτο λεπτό είναι που έχει ξεκινήσει το φιλικό του ΠΑΟΚ με την Τβέντε. Είπαμε την 11η του ΠΑΟΚ προηγουμένως, έγκαιρα. Να την επαναλάβω. Ο Παυλέκαν, Κένι, Ελοστούν, το Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Ζαφίρης, Καμαρά, Ζιβκόβιτς, Τάισον, Κωνσταντέλιας και Μύθου. Ο Ελοστούν το λοιπόν ξεκινάει Ελοστούν το ξανά την πορεία του στο αρχικό σχήμα. Ενώ στη μεσαία γραμμή παίζουν Ζαφίρης και Καμαρά. Να θυμίσουμε ότι απέναντι στην Μπέβερεν η ασπρόμαυρη ήταν καταιγιστική με το σκορ το εμφαντικό το 4-1. Μια ακόμα τεσσάρα αυτή τη φορά από τη Βέστερλο. Πιο δύσκολο το μάτς στο φιλικό με την ΑΕΚ Λάρνακας εκεί. Τα χρειάστηκε, θα λέγαμε, ο ΠΑΟΚ επικράτησε πάντως με 3-2 στις λεπτομέρειες. Τρεις νίκες λοιπόν στα τρία φιλικά. Όλα έχουν τη σημασία τους. Και στην ψυχολογία των παιχτών κυρίως. Το μάτς πάντως είναι στο 0-0.

Γυρίσεις που ακούτε, θα ακούσετε, μοιάζει με σενάριο μαύρης κωμωδίας και με φανταστικό σενάριο, αλλά είναι πραγματικότητα, παιδιά. Είναι η σκληρή πραγματικότητα. Λοιπόν, η Μπρουκ Τζόρτζ, ένα κορίτσι που αυτοπροσδιορίζεται ως influencer από την Βρετανία, κατηγορείται σύμφωνα με οργάνωση στο Ντουμπάι για ανθρωποκτονία από πρόθεση, αφού ταξίδεψε στο δημοφιλές τουριστικό προορισμό για να συναντήσει έναν άνδρα που είχε γνωρίσει μέσω Facebook. Συνάντησε λοιπόν μια φορά τον Βρετανό William Τρίμπι και περιέγραψε στα social media αυτή τη συνάντηση ως την καλύτερη περίοδο της ζωής της. Υπήρξε όμως και μια δεύτερη συνάντηση κατά την οποία ο William φέρεται να άσκησε κακοποιητική συμπεριφορά εναντίον της.

Και από την πλευρά της Τζόρτζ υποστηρίζει ότι άρπαξε ένα μαχαίρι και τον τραυμάτισε σε κατάσταση νόμιμης άμυνας. Στη συνέχεια όμως η Τζόρτζ συνελήφθη. Και σήμερα, παιδιά, την ώρα που μιλάμε, εφόσον κριθεί ένοχη για ανθρωποκτονία, ενδέχεται να αντιμετωπίσει ακόμα και τη θανατική ποινή στο Ντουμπαϊκή νόμινε σκληρή. Ό,τι λάμπει σε κάποιες περιπτώσεις δεν είναι χρυσός. Μιλώντας αυτή για αυτή την υπόθεση, η μητέρα της, η Τερέζα Τζόρτζ, δήλωσε στην οργάνωση ότι η κόρη της ήταν απόλυτα τρομοκρατημένη και το μόνο που ήθελε ήταν να επιστρέψει στο σπίτι. Ποτέ δεν έχω δει την κόρη μου τόσο φοβισμένη, έκλαιγε ασταμάτητα όταν μιλούσε για το γεγονός αυτό. Ως μητέρα της Μπρουκ, λέει, ανησυχώ βαθιά για την κατάστασή της. Η κόρη μου, όταν μιλήσαμε εκείνο το βράδυ, ήταν κυριολεκτικά πανικόβλητη. Πιστεύω ακράδαντα, δηλαδή, ότι προσπαθούσε απεγνωσμένα να επιστρέψει στη Βρετανία και να απομακρυνθεί από ό,τι είχε συμβεί.

κάποιες οργανώσεις λένε ότι έχουν ότι θα αγωνιστούν για την αποφυλάξη της Μπρουκς από τις φυλακές των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, όπου και στο παρελθόν αρκετοί Βρετανοί πολίτες έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με την αυστηρή νομοθεσία της χώρας.

Είπαμε όμως ότι εκεί η νόμιμη παιδεία είναι αυστηρή. Μπορεί να υπάρχει χλειδί που παρουσιάζεται με αλφα γιώτα και υπάρχει, έτσι. Αλλά η νόμιμη είναι ιδιαίτερα αυστηρή σε ορισμένες περιπτώσεις.

Η Ευρωλίγκα, η διοργανώτρια, λοιπόν, σε ανακοίνωσή της μπασκετικά τώρα αναφέρθηκε στην ανανέωση της συνεργασίας του Κώστα Παπανικολάου με τον Ολυμπιακό, με τον τροπεούχο Ολυμπιακό.

Η Ντουμπάι λοιπόν εμφανίζεται διατεθειμένη να του προσφέρει ένα συμβόλαιο που αγγίζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Για 2 ή ακόμα και για 3 χρόνια. Πρόκειται για μια πρόταση που υπερδιπλασιάζει τις σημερινές απολαβές του Διεθνούς Γκάρντ. Για τον Τόμας Γουόκαπ, πάντα αναφερόμαστε, που έχει βρεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Υπάρχει μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια. Γουόκαπ δεν διαθέτει ρήτρα αποδέσμευση στο συμβόλαιο του. Αυτό σημαίνει ότι η απόφαση δεν βρίσκεται ούτε αποκλειστικά στα χέρια του παίκτη, ούτε της Ντουμπάι. Ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι εκείνος που κρατά τον απόλυτο έλεγχο της κατάστασης, αφού ο Αμερικανός με ελληνικό διαβατήριο δεσμεύεται με συμβόλαιο. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα και για την Ντουμπάι και για τον ίδιο.

Boys. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες που υπάρχουν, η ομάδα που το θέλει θα πρέπει να αποζημιώσει το Ολυμπιακό με ένα ποσό που θα ανταποκρίνεται στην αξία του παίχτη. Η διαπραγμάτευση λοιπόν ξεκινά, όπως λένε πληροφορίες, από τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Ποσό που αποτελεί την αφετηρία των συζητήσεων και αναμένεται να εκτοξευτεί. Στο Ολυμπιακό πάντως είναι διατεθειμένοι να τον κρατήσουν στην ομάδα και να προχωρήσουν σε αναπροσαρμογή των αποδοχών του, ανεβάζοντας τις ετήσιες απολαυές του περίπου στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ για τη νέα σεζόν. Ενώ υπάρχει και πια σκέψη για συνολική πολιτική επέκταση της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Στο Ολυμπιακό λοιπόν εκτιμούν ότι αξίζει ένα καλύτερο συμβόλαιο walk-up μετά από τα όσα έχει προσφέρει στην ομάδα. Από την άλλη, όμως, υπάρχει άλλη όψη, όπως λέμε. Αντιλαμβάνεται ότι επίσης ότι είναι δύσκολο να ανταγωνιστεί οικονομικά μια πρόταση που μπορεί να φτάσει τα 6 εκατομμύρια ευρώ για 2 χρόνια ή ακόμα και τα 9 εκατομμύρια ευρώ για τριετές συμβόλαιο. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός θα τον αφήσει να αποχωρήσει χωρίς αντάλλαγμα, έτσι. Αυτά είναι τα δεδομένα που υπάρχουν για την υπόθεση walk-up. Για την πώλησή του, μετακίνησή του ή την παραμονή του, για όλες αυτές και τις τρεις περιπτώσεις.

Πριν από λίγο στο 10ο λεπτό ο ΠΑΟΚ στο φιλικό με την Τβέντε άνοιξε το σκόρ λοιπόν η ελληνική ομάδα. Όλα ξεκίνησαν από ένα πεδαριώδες λάθος στην άμυνα των Ολλανδών. Ο Νόε σταδική έκανε πάσα στον τερματοφύλακα. Το συνηθίζουν αυτό το τελευταίο διάστημα στα αγγλικά που έχω δει Ολλανδοί και του έχουν στοιχήσει, παιδιά. Έτσι λοιπόν, αμυντικός και τερματοφύλακας δεν συνεννοήθηκαν σωστά. Και η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα. Αυτοχειρία είχαμε λοιπόν στο πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ. Από Ολλανδικά πόδια και χέρια μαζί.

0: This is rage!
1: Έχουμε και αρκετά φιλικά που έληξαν και αρκετά που είναι σε εξέλιξη. Τώρα έχουμε στο 461 λεπτό Λοζάνη Ξαμάξ, έχει γίνει 1-1.

Στο ίδιο λεπτό η Λίφνιτ με την Αμπερντίν είναι στο 0-2. Κάποια μάτσα είναι στο στοίχημα, παιδιά. Έτσι, στο ίδιο λεπτό, 61ο περίπου, Λοκομοτήλ Βρυσίας με τη Χέρτα Βερολίνου είναι στο 1-3.

Στη Σκωτία έχουμε αγώνες για το League Cup και εδώ αρκετοί αγώνες βρίσκονται στο στοίχημα. Στο 24ο έχουμε Άναν με την Νόος Κάουντι, είναι στο 0-0. Το Εδιμβούργο με τη Φόλκερκ είναι ήδη στο 0-2.

Όποιος φίλος ή φίλη θέλει μπορεί να βγει τηλεφωνικά να μιλήσει στον αέρα. Μέχρι το τέλος της εκπομπής, στα τηλέφωνα 210-259-43 και 215-259-43, αλλά και ακόμα και αν στον αέρα δεν θέλετε να βγείτε, μεταφέρουμε και από αυτά τα τηλέφωνα τα τηλεφωνικά σας μηνύματα, τα διαβάζουμε, αλλά και στο Viber αυτά που έχετε στείλει και στέλνετε, συνεχίζετε να στέλνετε. Από ό,τι βλέπω τη συμμετοχή σας και πάλι σήμερα μεγάλη, σχολιάζοντας διάφορα γεγονότα, αθλητικά και όχι μόνο, στο Viber 6939-943-943. Και πάλι χρόνια πολλά σε όσοι γιορτάζουν σήμερα. Μεγάλη γιορτή της Αγίας Εφημίας. Η Εφημία γιορτάζει ο Έφημος και η Όλγα. Υγεία να υπάρχει, τόσα συμβαίνουν παιδιά γύρω μας. Ακούμε, βλέπουμε, διαβάζουμε που μας στεναχωρούν ιδιαίτερα. Κάνω παρέα σε ένα φίλο μου στις Λαϊκές που πηγαίνει και ακούω δράματα κάθε μέρα. Και πολλά ψυχολογικά προβλήματα από την πίεση που υπάρχει από το οικονομικό. Και μια φίλη μου που δουλεύει σε ένα φαρμακείο μου λέει τα ψυχοφάρμακα κάνουν θράψη, παιδιά. Τον Κοσμάκι με αυτή την υπερφορολόγηση και με αυτά που τους δάνε κάθε φορά τον έχουν στείλει στο Καναβάτσο.

0: EDR χωρίς βαφή. Dent Car Hail. Λεωφόρος Υγρού 238, Καλλιθέα. 211-411-2288.
1: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
4: Επιστρέψαμε στη συνεχή ροή της εκπομπής Ο Διαφωτιστής στον Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3 ή 943 αν θέλετε. Το ίδιο πράγμα λοιπόν είναι. Ιντερ Βέλντεν Ελλάδα Sports 9.43, εκπομπή Ο Διαφωτιστής. 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε, μέσα 8 το απόγευμα θα είμαστε μαζί. Έχουμε αρκετό χρόνο ακόμα μπροστά μας. Να πείτε και να πούμε πολλά πράγματα. Έχουμε δώσει αρκετές μεταγραφές μέχρι τώρα. Μεταγραφικά και αγωνιστικά.

Το Βέλγιο πάντως το κολόδευαν πολύ, έβαλε δύσκολα σε πολλούς. Είχε για μία ακόμα φορά ηχηρή παρουσία σε Μουντιάλ, μπορεί να μην έχει κατακτήσει τρόπαια. Αλλά πάντα δίνει το δυναμικό βροντερό παρόν με ποιοτικό ποδόσφαιρο στις μεγάλες διοργανώσεις. Στο μικρόφωνο μόνο για 4 ώρες μαζί, 4 μεσημέρι με αυτό το απόγευμα Φώτης Κατσούφης. Σήμερα Σάββατο 11 Ιουλίου του 2026. Οδεύουμε ολοταχώς προς τα μισά του καλοκαιριού. Και καλοκαίρι υπάρχει και το Σεπτέμβριο, παιδιά, έτσι μην απογοητεύεστε. Το μικρό καλοκαιράκι που ίσως να είναι και μεγαλύτερο. Από θέμα ηρεμίας και χαλαρότητας, έτσι. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ειδήσεων, Γιώργος Βοιατζής.

για τον φίλο του Παναγιώτη από το κέντρο της Αθήνας που ρώτησε κάποια πράγματα για την τρίτη εθνική κατηγορία. Να πούμε ότι η δηλώση συμμετοχή στο νέο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας ήταν... είχαν καταληκτική ημερομηνία μέχρι την Παρασκευή 3 Ιουλίου.

κατηγορία θα γίνει σε 10 ομίλους των 12 ομάδων, έως 12 ομάδων. Στην ανώτερη κατηγορία θα προβιβαστούν 4 ομάδες.

0: Πάντως, επειδή ο αριθμός των ομάδων έχει διαμορφωθεί σε 114, το αγωνιστικό πλάνο αλλάζει. Και ενώ αρχικά λοιπόν υπήρχε μια πρόβλεψη που έκανε για 10 ομίλους των 12 ομάδων. Πληροφορίες λένε ότι πάμε για τρίτη εθνική με 4 ομίλους των 12 ομάδων και 6 ομίλους των 11 ομάδων. Όσον αφορά, φίλε Παναγιώτη, από το κέντρο πρόεδρος, ο καταρτισμός των ομίλων αναμένεται να ολοκληρωθεί από την ΕΠΟ εντός του επόμενου δεκαημέρου. Με την κλήρωση του πρωταθλήματος να οδεύει για τα τέλη Ιουλίου. Θα υπάρξουν ανακοινώσεις, δηλαδή δεν υπάρχουν ακόμα επίσημες ανακοινώσεις. Γιατί υπάρχουν και κάποιες προσπάθειες ομάδων να μπουν στην τρίτη κατηγορία. Υπάρχει και η προσπάθεια του Βοστήρα να καλύψει το κενό του Άρη Πετρούπολης. Επίσης, τρεις ομάδες που αγωνίζονταν πέρσι στην κατηγορία Άρης Πετρούπολης, Απόλλων Νεκρίας Βρύσης, ΑΕ Αλεξάνδρειας, τα είπαμε και την περασμένη εβδομάδα. Όπως και Σαρωνικός Αναβήσου και τρεις πρωταθλήτριες ΣΕΠΣ με δικαίωμα συμμετοχής, όπως η Δάφνη Δαφνών, Άγιος Αθανάσιος Ιδρούσας και ο ΠΑΣ Ανέζα, επέλεξαν να μην δηλώσουν συμμετοχή, αφήνοντας έτσι κενά στο ρόστερ του πρωταθλήματος. Άρα λοιπόν, εντός του επόμενου δεκαημέρου αναμένεται να ολοκληρωθεί από την ΕΠΟ το ρόστερ των ομάδων που θα συμμετάσχουν στην τρίτη εθνική κατηγορία. Με την κλήρωση του πρωταθλήματος να δεύει για τα τέλη Ιουλίου. Έτσι αναμένουμε ανακοινώσεις από την ΕΠΟ πλέον. Πάμε όμως σε τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Ναι, χαίρετε.
0: Γεια σας.
1: Ο Χάρης σήμερα στη Φωτή.
0: Έλα, Χάρη, τι κάνεις, καλά είσαι.
1: Άμα θυμάσαι.
0: Την περασμένη εβδομάδα έχεις πάρει τηλέφωνο, βέβαια, πώς δεν θυμάμαι.
1: Ναι, τώρα άκουγα, έλεγα, άσε να μην βγω να δει κανένας άλλος, αλλά τους έχεις πετύχει στην παραλία, μου φαίνεται.
0: Ναι, θα είναι μερικοί στην παραλία. Δεν ξέρω, καλά κάνει ο κόσμος, προς Θεού, τι αλίμονο.
1: Απ' την άλλη, και εσύ σου έχω πει το Σαββατό, αν είχες καθημερινή εκπομπή, θα ήταν άπαιχτη η εκπομπή.
0: Το ήθελα και εγώ πάρα πολύ, αλλά λόγω παράλληλης εργασίας. Που έχει να κάνει βέβαια και πάλι με το δημοσιογραφικό κομμάτι, δεν μπορώ, έτσι, γιατί δουλεύω κάπου βράδυ και
1: είναι δυνατό. Καλά, ναι, απλά και εμείς τώρα, ξέρεις, εμείς που κάθε μεσημέρι έχουμε με το Θέμη εκεί στο... Ναι, ξέρουμε, τρεις ώρα βγούμε, μετά Σαββατοκύριακο αλλάζει όλο.
0: Ναι, δεν
1: παραλία.
0: Κάποιες φορές όμως εμφανίζουμε και σε μέρες καθημερινότητες, περασμένη Τετάρτη ήμουν εδώ πέρα, 6 με 8,
1: εντάξει. Ναι, τώρα είναι.
0: Ωραία, για πες μου.
1: Κοίταξε να δεις, άκουσα. Τώρα έχουμε τα μεταγραφικά, τώρα γνώμη μου λέω τώρα, έτσι.
0: Ναι,
1: είδαμε ο Οσμάν που πήγε στον ΠΑΟΚ, ήταν καθαρά κίνηση αυτή και μάλιστα παίρνω αφορμή γιατί άκουσα στο δελτίο ότι παίζει και ο Ντόρσε για τον ΠΑΟΚ. Πιστεύω ο Οσμάν που πήγε ήταν δεδομένο ότι θα φύγει όταν έφυγε ο Αταμάν, για μένα τουλάχιστον, εγώ το πίστευα ότι θα φύγει, δεν περίμενα να πάει στον ΠΑΟΚ. Και βέβαια αυτό πήγε μιλημένο, θα πω, εντός παραθέσεως στον ΠΑΟΚ, γιατί έγινε μπαμ μπαμ η δουλειά. Ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, με το φόβο μην πάει στον Ολυμπιακό, τον έστειλε συστημένο. Γνώμη μου, ξαναλέω, είναι.
0: Ναι, έτσι. Ο καθένας μπορεί να εκφράζει γνώμη του, βέβαια.
1: Ναι.
0: Αυτό πιστεύεις, βέβαια, ναι.
1: Μου κολλάει αυτό το σενάριο αρκετά. Όπως μου κολλάει, ακούγομαι.
0: Ναι, βεβαίως, κανονικά.
1: Και με τον Ντόρσε είναι πολύ πιθανό αυτό που γίνεται. Απ' την άλλη, βλέπουμε τώρα. Εκτός του ότι ήταν φυσιολογικό όταν παίρνει στην Ευρωλίγκα, παίρνουν υπεραξία οι παίκτες σου. Ναι, μεν έχουν συμβόλαια, αλλά για τον Γόκα, έτσι όπως λέμε τώρα, από το 1% που έπαιρνε, λέει θα του κάνει 1,5. Όταν ο άλλος, βλέπουμε οι Άραβες τώρα το φυσάνε το χρήμα, άμα του έχουν δώσει 3 εκατομμύρια, δεν μπορεί να ψέξει για τον παίκτη, έτσι. Και απ' την άλλη, βλέπουμε ότι και αυτός είναι 34. Ξέρεις τον Ολυμπιακό. Όχι μέλλον δεν έχει, πιθανό δεν έχει και παρόν τώρα με το Μακιντάρι που έχει πάρει. Είναι και το τελευταίο συμβόλαιο, εντάξει ήταν λίγο άκομψο έτσι όπως το διαχειρίστηκε, αλλά ας το συγχωρήσουμε που λέει ο λόγος. Εγώ περισσότερο...
0: Εντάξει, πρόσφερε στο Ολυμπιακό, δεν βαριέσαι, αν φύγει ας πάει ο άνθρωπος, αν φύγει, μπορεί και να μην φύγει, δεν λέω έτσι να φύγει. Έτσι.
1: Ναι, μπορεί και να μην φύγει, αλλά έχει βρεθεί η λύση, έτσι. Εν πάση περιπτώσει, αλλά περισσότερο ήθελα να... Πώς το λένε αυτό, να πω έτσι, ο φόβος του Προέδρου Παναθηναϊκού, μην πάρουμε παίκτη. Που θα πάρουμε το Χουάντσο, πιστεύω, εγώ τον θέλω στον Ολυμπιακό, έχει δείξει ότι η χαρακτήρα Ολυμπιακού. Λοιπόν, απ' την άλλη τώρα το φαινόμενο αυτό με τον ΠΑΟΚ είναι καθαρά πώς το λένε, η διαχείριση που γίνεται, εμφανίστηκε τώρα ο κ. Μητσοτάκης ξαφνικά, πάλι γνώμη και από ό,τι ακούω, έτσι, δηλαδή άμα πει μια γνώμη και κάποιος άλλος μια άλλη, εγώ διαλέγω αυτή που μου κολλάει πιο πολύ. Βλέπουμε ότι ο Μουστακίδης, ο λόγος είναι τα λιμάνια. Λοιπόν, είναι από την κυβέρνηση ότι τα λιμάνια πρέπει να μην είναι ρώσικα, έτσι, λόγω Σαββίδη.
0: Να πάνε στα χέρια του, ναι.
1: Να είναι αμερικάνικα, σαν εκδοχή το λόγο, δεν ξέρω αν ισχύει.
0: Παίζεται και αυτό, γράφεται στον τύπο για αυτό κάθε φορά.
1: Ναι. Και αυτό γιατί βλέπουμε τώρα αυτό που κάνει τώρα ο Μιστακής δεν έχει λογική. Δηλαδή τον Οσμάν μπορούσε και με 2 εκατομμύρια που λέει ο λόγος να τον έκλεινε, λέω εγώ. Απλά ήταν η επίδειξη, επειδή βλέπουμε ο ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ είναι δυσκύλιος τελείως, χάνει παίκτες ή δεν μπορεί να πάρει και γίνεται επίθεση. Εν πάση περιπτώσει να φθαρεί ο Σαββίδης, να τον αναγκάσουν και να του πάρουν και τα λιμάνια, έτσι. Λοιπόν, εκεί το τοποθετώ. Εγώ θα δείξω το μέλλον και ο λόγος είναι το πόσο ξαφνικά εμφανίστηκε ο Μητσοτάκης και τις κινήσεις που κάνει.
0: Για να δούμε λοιπόν. Στη συνέχεια λοιπόν κατά πόσο μπορεί να προσφέρει λοιπόν. Και ο ίδιος, αν και εφόσον δεν συνεχίσει η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, να δούμε τι μπορεί να κάνει στη συνέχεια, έτσι. Μπορεί και να μπορεί ο άνθρωπος, έτσι δεν λέω, έτσι, αλλά να δούμε τι μπορεί να συμβεί.
1: Εγώ πιστεύω ότι όταν θα πάρει τα λιμάνια, μετά θα την κάνει με ελαφρά πιτηματάκια. Δεν έχει αθλητική μπασκετική στο προκείμενο λογική, γιατί ο ΠΑΟΚ που ήταν ένα μπάτζετ στο 1 εκατομμύριο, λίγο πάνω, λίγο κάτω, το οποίο με το ζόρι το έβγαζε στο μπάσκετ, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Έτσι, να ανεβάζει τον μπάτζετ τώρα στα 10 εκατομμύρια, αυτά που είναι από την τσέπη του Μητσοτάκη. Και αυτοί δεν βγάζουν. Άμα βγάλουν 10, αυτοί παίρνουν 100. Λοιπόν, βλέπουμε ο Γιαννακόπουλος με το, πώς το λένε, με το ΆΚΑ, με κρατική επιχορήγηση, έχει κάνει δυνατό μαγαζί και δίνει άφθονα λεφτά.
0: Πάντως, όπως λες, η αλήθεια ότι έχει πυροδοτήσει έντονο διάλογο αυτή η χρηματοδότηση του γηπέδου ΠΑΟΚ και το θέμα ότι για τον ΠΑΟΚ γενικότερα με τον Μητσοτάκη. Έχουν πολλοί πολιτικοί αναλυτές σχολιάσει ότι. Φήμες ότι επιχειρηματίες όπως λες ενδέχεται να στοχεύει στον έλεγχο ή την εξαγορά ποσοστό στα ελληνικά λιμάνια. Αυτό θα το δούμε στη συνέχεια.
1: Όχι, για μένα σου λέω σαν εκδοχή και κολλάει, ας πούμε, γιατί είναι απόφαση κυβερνητική και αν θες και να πάρω και θέση, και εγώ τα θέλω αμερικάνικα παρά ρώσικα τα λιμάνια, άμα να το πω έτσι. Αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο, έτσι.
0: Εγώ να σου πω την αλήθεια, θα τα ήθελα διαφορετικά, το ανάποδο ακριβώς. Τέλος πάντων, να δούμε γιατί.
1: Εντάξει,
0: εγώ πιστεύω ότι οι Ρώσοι μας αγαπάνε, βέβαια.
1: Το θέμα δεν είναι να μας αγαπάνε. Το θέμα είναι πώς, τι μπορεί να είναι το αύριο. Μπορεί να ξέρει καλύτερα, δεν επιμένω.
0: Το θέμα είναι να γίνονται επενδύσεις, να έχουν εκατομμύρια στην Ελλάδα, να γίνουν σωστές επενδύσεις. Γιατί και στο αεροδρόμιο, αυτή που η εταιρεία που έχει τα αεροδρόμια χρωστάει ένα κάρο λεφτά, εκατομμύρια. Δεν έχει πληρωστεί σόη επένδυση όταν δεν πληρώνει, δηλαδή. Γιατί να μην πληρώνουν. Να πάνε σε άλλη εταιρεία, έτσι δεν είναι. Το σωστό αυτό είναι. Μόλις. Όσοι τα σκάνε περισσότερα στη χώρα μας, καλό είναι αυτό να γίνεται. Να δούμε.
1: Απλά εγώ θέλω να σταθώ. Εντάξει, περισσότερο δεν γνωρίζω. Εκτιμήσεις κάνουμε στο τι παιχνίδια παίζονται, έτσι.
0: Εντάξει, είναι και τα λεγόμενα επιχειρηματικά παιχνίδια, όπως λέμε, βέβαια.
1: Ο Κοσμάκης δεν μπορεί να βγάζει την καθημερινότητα και το τι γίνεται.
0: Μάλιστα, λοιπόν, έγινε. Α, ευχαριστούμε, Χάρη. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Σαφέστατα, υπάρχουν και επιχειρηματικές κινήσεις πίσω από τις ομάδες. Με την καλή έννοια το λέω, έτσι. Ισοφάρισε η Τβέντε 1-1 στο 38 λεπτό. Άρα έχουμε 2 γκολ από την Τβέντε. Το πρώτο από λάθος της άμυνας τερματοφύλακα και αμυντικού. Όρια στερήν είναι αυτός που ισοφάρισε για την Τβέντε. Έστειλε την μπάλα πρώτα στο δοκάρι και ύστερα στα δίχτυα. Με περιπετειώδη τρόπο η ισοφάρισε. Στο 1-1 το μάτς. Το φιλικό του ΠΑΟΚ με την Τβέντε.

Φίλε Χάρη, υπάρχουν κάποιοι φίλοι και φίλες που διστάζουν να βγουν τηλεφωνικά. Δημοκρατία, έχουμε, πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε αρκετές γνώμες, να μην διστάζουν για τίποτα.

Στην αναγέννηση Καλίτσα, λοιπόν, διοικητικά το προηγούμενο διάστημα, ο Δημήτρης Παπαδημητρίου με προσωπική του δήλωση κάλεσε όποιον ενδιαφερόμενο από την Καλίτσα να αναλάβει τα ενία της ΠΑΕ. Στην αναγέννηση Καλίτσα, φυσικά, τονίζοντας ότι δεν απαιτεί κάποιο αντάλλαγμα και κλείνοντας τη σεζόν χωρίς οικονομικά βαρύδια και σημαντικές εκκρεμότητες για την ομάδα. Άρα, χωρίς εκκρεμότητες πρόκειται να αναλάβει κάποιος, εάν αναλάβει κάποιος άλλος τα ενία της ΠΑΕ. Και εφόσον θελήσει να τα αναλάβει, έτσι. Είναι γνωστό όμως ότι κανένα ενδιαφέρον δεν εκδηλώθηκε για την Καλίτσα, όχι μόνο στην καταλεκτική ημερομηνία που έθεσε ο πρόεδρος 22 Ιουνίου, αλλά και μέχρι τώρα. Είναι ένα δείγμα της μεγάλης δυσκολίας που έχει ολόκληρη η περιοχή να σηκώσει στις πλάτες της την ομάδα. Και οπότε το αναμενόμενο να μπει κάποιος δυνατός, έτσι όπως το λέμε ποδοσφαιρικά παιδιά, έτσι, για να αναλάβει τα ενία, δυνατός οικονομικά. Στην προκειμένη περίπτωση, ο εξής ένας παραμένει πάντως ο Παπαδημητρίου, που εδώ και έξι ολόκληρα χρόνια βρίσκεται στη θέση του Προέδρου.

Και από τη στιγμή που εκδήλωσε τη σκέψη του να αφήσει χώρο και σε άλλους, κανένας δεν παρουσιάστηκε μέχρι τώρα, ακόμα και εκείνοι που κατά τη διάρκεια της σεζόν εμφανίζονταν να ήταν λαλίστατοι για πολλά πράγματα στην ομάδα.

Από τη στιγμή που, λοιπόν, που δεν έχει υπάρξει κανένα ενδιαφέρον από την περιοχή, τον Παπαδημητρίου τον πλησίασε και παράγοντας εκτός Καρδίτσας. So all you people just keep on working. Αλλά κρίθηκαν αμφιβόλου προθέσεων. Πάντως, το τελευταίο διάστημα ο πρόεδρος είχε μια ενδιαφέρουσα επαφή με παράγοντα από τη Θεσσαλονίκη, που εκδήλωσε το ενδιαφέρον για να συμμετάσχει στη δίκη της παρέτησης αναγέννησης Καρδίτσας. Έγινε μάλιστα και το ραντεβού, όπως λένε οι πληροφορίες, και το πιθανότερο είναι τη Δευτέρα να έχουμε σημαντικές και οριστικές εξελίξεις για αυτή την περίπτωση. Ωστόσο, μέχρι τώρα το αύριο της αναγέννησης Καρδίτσας κανείς δεν μπορεί να το προβλέψει.

Είχαμε και εκείνο το 3-2 της Αργεντινής με την Αίγυπτο. Στις 10 είχαμε επίσημη καταγγελία της Αιγύπτου για τον διαιτητή του αγώνα στην FIFA. Και από το πράσινο ακροτήρι είχαν παράπονα για τη διαιτησία στο μάτς με την Αργεντινή. Δύο φορές παράπονα. Το θέμα είναι ότι τα παράπονα μένουν και η Αργεντινή συνεχίζει. Όχι ότι εύχομαι να αποκλειστεί, έτσι να μην προχωρήσει. What? Ο καλύτερος και ίσως ο τυχερότερος να το πάρει, παιδιά. Δίνω προβάδισμα στον καλύτερο πάντως.

Τώρα που λέμε για αδικίες, ακούω έτσι οι συζητήσεις του κόσμου στους δρόμους, στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μιας και λέμε για αδικίες, έτσι καμία εμπιστοσύνη δεν υπάρχει στην ελληνική δικαιοσύνη. Από αυτά που ακούω, ούτε και εγώ έχω εμπιστοσύνη, παιδιά, να είμαι ειλικρινής.

Να πούμε για την Ευρωμπάσκετ Under 20. Έχουμε στο ημίχρονο Κροατία Ελλάδα στο 34-35. Στην τρίτη περίοδο έχουμε Τουρκία Γαλλία 37-51, αρκετά μεγάλη διαφορά των Γάλλων. Είχαμε προηγουμένως τελικό αποτέλεσμα Βέλγιο Ισπανία 58-81 και εδώ μεγάλη διαφορά. Και Ιταλία, Γερμανία, τελικό αποτέλεσμα 67-85. Σε επίπεδο Ευρωμπάσκετ Under 20 Β είχαμε Ισλανδία Κύπρος 83-57, Πορτογαλία Αρμενία 112-32, σαν να μην είχαν αντίπαλο ήταν οι Πορτογάλοι. Ιρλανδία Σκόπια 69-56. Στην τρίτη περίοδο Βουλγαρία Ολλανδία 62-52. Και τώρα 63-52 και στο ημίχρονο Εστονία με την Ουκρανία 35-43. Αυτό για το Under 20 Β στην Ευρωμπάσκετ. Στο Ευρωμπάσκετ.

0: ημίχρονο έχουμε αγώνες για το League Cup της Σκωτίας. Stranraer Air United είναι στο 1-0. Είναι δύσκολα το όνομα των ομάδων. Στενχάουσμιουρ με την Φόρμαρ είναι στο 0-0. Η Σπάρτας με την Άμπρο Αθήνα είναι στο 0-1. Ρέιθ Ρόβερς με Ελγίν Σίτι είναι στο 2-0. Έχουμε τηλεφωνική γραμμή, γρήγορα όμως, γιατί έχουμε 2 λεπτά, μόλις 1 λεπτό για να μιλήσουμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, σας ακούω. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, λέω, αν έχουμε 1 λεπτό δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Θα ακουστούμε και θα πνιγούμε.
0: Ωραία, θέλεις να βγεις μετά τις ειδήσεις, σε λίγο. Εντάξει. Το όνομα σου, θύμισε εμάς.
1: Από τον Πλαταμόνα, από τον Πλαταμόνα.
0: Να έχεις πάει και την περασμένη φορά. Πλάτανο, λοιπόν. Λίγο υπομονή, ειδήσεις και επιστρέφουμε, εντάξει. Και πάρε μας ξανά.
2: Στην επίθεση, χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι, γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους
5: τσάκμπα.
3: Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
7: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
8: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
9: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι, νο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι, νο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
10: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3.
11: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις του 943 Ελλάδα Sports. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Βογιατζής. Σοκ στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, καθώς σήμερα κερμάστηκε ο 25χρονος νοτιοαφρικανός ποδοσφαιριστής Τζέιντον Άνταμ στις Άνταμς, χάνοντας έτσι τη ζωή του, ο οποίος αγωνίστηκε φέτος σε 3 αγώνες του Μουντιάλ. Ο Ολυμπιακός και ο Λέβεν ανέτυχαν ισοπαλία 1-1 στο δεύτερο φιλικό προετοιμασία στον Ερυθρόλευκο, είναι επί Ολλανδικού εδάφους. Τα γκολ για τους Ερυθρόλευκους σημείωσε ο Αντρέ Λουίς στο 68, με τον Μωρούνε σοφαρή στο 87 για τους Βέλγους. Αποχώρησαν τραυματίες οι Κλέτον και Ντάνι Γκαρθία. Σε φιλικό προετοιμασία, ΠΑΟ Κουτβέντε 1-1 στο ημίχρονο. Ανοίγει ο δρόμος για την επιστροφή του Γιαννούλη στο δικέφαλο του Βορρά με την απόκτηση αριστερού μπακ από την Έωσμπουργκ. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Grasshopper στο Απόστολος Νικολαίδης το τρίτο του φιλικό ενόψη των παιχνιδιών με την μπάσκετ για πριν το Conference League. Μοναδική αποσύγκριση για τους πράσινους οπελίστη, χρόνο συμμετοχής αναμένεται να πάρει ο Ντεφράι. Ο Ορμπελίν Πινέδα είναι πιο πιθανό να παραμείνει στην ΑΕΚ παρά να μεταγραφεί στη Μοντερέ, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Σέζαρ Ρουίς Μέλο. Ενδιαφέρον από αρκετές ομάδες να απόκτησαν την Ρέις από την ΑΕΚ, αποκαλεί τον Άντωνι Τζόσεφ, που στην άρτη του στα social media υποστηρίζει ότι η Μπράγκμαρντ έκανε μια ερώτηση στην Ένωση για τις απαιτήσεις για τον παίκτη, που επίσης φέρει την να τον εξετάζει και η Νόριτς. Μετά τη μεταγραφή του Όσμαν, ο ΠΑΟΚ πιέζει για την απόκτηση τόσο του Βασίλη Τολιόπουλου του Παναθηναϊκού, όσο και του Τάιλερ Ντόρσεϊ του Ολυμπιακού. Για τις 8 του Μουντιάλ, στις 12 Νορβηγία-Αγγλία και στις 4 τα ξημερώματα Αργεντινή-Ελβετία. Ήταν αθλητικές ειδήσεις του 1943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 1943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μην συντονισμένη, επιστρέφει ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.

0: Επιστρέψαμε σε συνεχή ροή τη εκπομπή ο διαβοτιστή. Πάμε στο φίλο μας από τον Πλαταμόνα. Καλησπέρα. Ναι, σ' ακούμε. Μας ακούς φίλε από τον Πλαταμόνα.
1: Εγώ σας ακούω, εσείς μ' ακούτε.
0: Ναι, τώρα μια χαρά, τώρα μια χαρά. Λοιπόν, για πες μας. Πλαταμόνας με υπέροχη ακτή με θέα τον Όλυμπο, έτσι και το θρυλικό κάστρο εκεί του Πλαταμόνα. Με βότσαλα και άμμο, για πες μας.
1: Με βότσαλα στο κέντρο του Πλαταμόνα και βόρεια του Πλαταμόνα, ψηλή άμμο, Μαϊάμι.
0: Και πλούσια βλάστηση, έτσι.
1: Πλούσια βλάστηση, βουνό, όπως, όχι ο Όλυμπος βέβαια, ο Όλυμπος κορυφώνεται πιο κάτω στο λιτόχωρο.
0: Εντάξει, ναι.
1: Εδώ είναι οι ορεινοί όγκοι.
0: Ωραία.
1: Που καλύπτουν τον Πλαταμόνα, οι ορεινοί όγκοι του Όλυμπου.
0: Αλλά
1: το τοπίο είναι πανέμορφο και μιας και αναφέρεσαι έτσι λεπτομεριακά, πρέπει να πέρασεις και το ξέρεις.
0: Έχω πέρασει.
1: Λοιπόν, φίλε Φώτη, εγώ ήθελα, γι' αυτό πήρα τηλέφωνο, με κάτω από μια μουριά τώρα.
0: Θύμισε με το όνομα σου.
1: Βασίλης.
0: Ναι, Βασίλη, ναι, ωραία.
1: Με κάτω από μια μουριά στο σπίτι μου, το σπίτι μου είναι λίγα μέτρα από τη θάλασσα, βλέπω το απέραντο γαλάζιο, η μέρα είναι πολύ ζεστή και ο κόσμος, μιλάμε για απίστευτος, η πληρότητα ακόμα και στα πλατάνια, ακόμα και στις ασπρολεύκες είναι 100%.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, στο φετινό μου διάλφελε φωτί είναι ολοφάνερο, αυτό που έγινε ολοφάνερο και στο προηγούμενο. Η FIFA, φίλε, έχει την ανάγκη ή την πρόθεση, αν θέλεις, να εξυπηρετήσει την ανάγκη η οποία έχει δημιουργηθεί, να κατασκευαστεί ένα σύγχρονος μύθος εφάμιλος με εκείνον που δημιουργήσανε τα Μουντιάλ το 86 και το 90. Δεν ξέρω πόσο χρόνο είσαι και αν τα πρόλαβες αυτά τα Μουντιάλ.
0: Απρόλαβα, λοιπόν, για πες μου. Ναι.
1: Το τίμημα όμως αυτής της πρακτικής είναι ότι υποβαθμίστηκε, φίλε, η ποδοσφαιρική τέχνη. Δεν βλέπουμε μπάλα σε αυτό το που Μουντιάλ, έτσι είναι κοινώς αποδεκτό. Είναι η πρακτική αυτή όμως, είναι αυτό που αποτρέπει τη δημιουργία των μύθων, γιατί το προσφερόμενο, φίλε, το προσφερόμενο προϊόν και οι υπολογισμοί για τη μεγαλύτερη δυνατή εκμετάλλευσή του δεν αφήνουν περιθώριο για πρωτοτυπίες. Το τίκι-τάκα, οι συνεχείς πάσες δηλαδή, η κυκλοφορία, τα overlaps και κάθε μία από τις επινοήσεις του Γκουαρδιόλα που αντέγραψαν όλες οι ομάδες, φίλε Φώτη, για να βρουν τις υπεραριθμίες και αν γίνεται να μπουν με την μπάλα στα δίχτυα, αφαίρεσαν από το ποδόσφαιρο την πραγματική του ομορφιά. Κατέληξαν όλοι, φίλε Φώτη, να παίζουν το ποδόσφαιρο της παγκοσμιοποίησης. Ίδιο για όλους, χωρίς κανένα ιδιαίτερο εθνικό χαρακτηριστικό. Έχεις κάποια αντίρρηση κάπου να το συζητήσουμε?
0: Αλλά και από την άλλη βέβαια εξελίσσεται το ποδόσφαιρο, είναι πιο γρήγορο, έτσι συνέχεια τρέξιμο, αλλά ναι, κάπου έχει...
1: Δεν λέει τίποτα το ποδόσφαιρο, φίλε.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ο τελικός των 100 μέτρων της Ολυμπιάδας.
0: Σίγουρα.
1: Η ταχύτητα στο ποδόσφαιρο δεν προσφέρει θέαμα. Το ποδόσφαιρο είναι τέχνη. Δεν είναι ταχύτητα αντοχής ή σπριντ. Λοιπόν, μετά το 2006 και την κατάκτηση του Μουντιάλ από τους Ιταλούς, όλα τα επόμενα Μουντιάλ, φίλε, ήταν εντελώς άχρωμα.
0: Σίγουρα.
1: Όλα τα παραπάνω, αυτά δηλαδή που είπα προηγουμένως, τα διαπίστωσε η Παγκόσμια Ομοσπονδία και φαίνεται ότι θέλει να κατασκευάσει ένα μύθο, να δώσει την ψευδέστηση στους φιλάθλους ότι στην εποχή μας γράφεται μια καινούργια ιστορία με πιο έντονα γράμματα από αυτά του παρελθόντος. Δηλαδή ότι ζούμε στην εποχή του καλύτερου όλων των εποχών. Και το σπρόξιμο της Αργεντινής είναι αντιστρόφως ανάλογο, φίλε, με το φρένο που της βάλανε στο Μουντιάλ το 90 στα γήπεδα της Ιταλίας. Και ένα ολόκληρο σύστημα αξιωματούχων του ποδοσφαίρου και δημοσιογράφων, φίλε Φώτη, έχει επιδοθεί στην προσπάθεια της πλήσης εγκεφάλου των φιλάθλων. Και ξέχωρα από αυτό, 20 χρόνια τώρα ο Μέση κάνει το ίδιο πράγμα, ρε φίλε. Συγκλίνει από τα δεξιά προς τα μέσα. Εκμεταλλεύεται το χαμηλό κέντρο βάρους του και τον καλό έλεγχο της μπάλας και με αυτή την απίστευτη κοφτή τρίπλα βρίσκει το πεδίο να πλασάρει με το αριστερό πάντα στην απέναντι αριστερή γωνία. Εγώ προσωπικά χόρτασα, ρε φίλε, μπούχτησα.
0: Ναι.
1: Το είδα, το ξαναείδα. δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Το δέχομαι. Πράγματι είναι δύσκολο.
0: Ναι, έλα όμως που πραγματικά κανείς δεν μπορεί να τον κόψει. Αυτό είναι το θέμα.
1: Έτσι, μπράβο. Θα σου πω. Είναι αλήθεια. Είναι ανίκητο.
0: Είναι προβλέψιμο, αλλά δεν κόβεται. Εκείνη το...
1: Έτσι, είναι ανίκητο. Είναι ανίκητο ναι. αυτό που κάνει. Όλοι προσπαθούν. Όλοι προβλέπουν μάλλον ότι θα το κάνει, αλλά το κάνει τόσο καλά που κανείς δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει. Αλλά το είδα ρε φίλε, ξανά και ξανά. Ξέρω τι να περιμένω. Δηλαδή σαν τη δισκογραφία της Ελένης Αλιγοπούλου. Πας σε συναυλία της 2 ώρες και νιώθεις ότι ακούς το ίδιο τραγούδι ρε φίλε. Μάλιστα. Το 86 και το 90 φίλε Φώτη. Είδαμε πράγματα που δεν είχαμε δει ποτέ ως τότε. Και δεν ξαναείδαμε από τότε. Ο Μαραντόνα της Μπαρτσελώνα δεν ήταν ο ίδιος με αυτόν της Νάπολη. Και βέβαια ο Μαραντόνα στο Μουντιάλ της Ιταλίας το 90 δεν είχε καμία σχέση με τις προηγούμενες 2 αυτές εκδοχές. Ήταν όμως το ίδιο καθηλωτικός. Φίλε Φώτη, οποιαδήποτε σύγκριση με τον Μαραντόνα είναι βλασφημία φίλε και οποιαδήποτε προσπάθεια να αναδειχθεί ο Μέση στον καλύτερο όλων των εποχών ισούται με το, προπατορικό αμάρτημα ρε φίλε, κατά την άποψή μου.
0: Μάλιστα.
1: Ο Μέση όμως υπήρξε ο κορυφαίος άνθρωπος που έπαιξε ποδόσφαιρο ποτέ κατά τους πολλούς. Εγώ όμως μπορώ να το δεχτώ αυτό με κάποια επιφύλαξη και με κάποιες ενστάσεις. Γι' αυτό σου αναφέρω έτσι στο Pat Cut τον τεράστιο Ζιντάν. Ο Μαραντόνα όμως φίλε ήταν άλλο πράγμα. Ήταν ο ίδιος ο Θεός κατεβασμένος στο χορτάρι. Φίλε Φώτη, να σε καλά ρε μακά.
0: Έγινε, καλή συνέχεια, καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Only this, the poor... Αυτά λοιπόν είπε ο φίλος μας ο Βασίλης από τον Πλαταμόνα. Φιλοσοφικά θέματα έχει δίκιο όμως, αλλά να που το ποδόσφαιρο εξελίσσεται. Πάντως υπήρξαν εποχές που στην Μπαρτσελόνα για να συνεχίσω εγώ την κουβέντα, οι πολλές πάσες, θυμάστε εκείνο το τσούκου τσούκου κούραζαν. Name, 800.000 πάσες, θυμάστε εκείνο το διάστημα. Where you are. Και κάπου είχε εκνευρίσει τον κόσμο που από δική μας είναι εξαίρετα από ό,τι θυμάμαι. Λοιπόν, συνάδελφος και φίλος ο Μάνος ο Σταραμόπουλος. Λέει ο Μάνος ο Σταραμόπουλος που ακούει όλες τις εκπομπές για τον κύριο Βασίλη. Ωστόσο, λέει όπως κάθε φορά ο κύριος Βασίλης, ο Μάνος Σταραμόπουλος μας είχε δώσει έγκαιρα και πρώτος προηγουμένως για αυτό το άσχημο συμβάν που κρεμάστηκε ο 25χρονος νοτιοαφρικανός ποδοσφαιριστής ο Τζέινιντον Άνταμς, ο οποίος έπαιξε σε 3 μάτς στο Μουντιάλ. No, κανείς δεν ξέρει τι κρύβει η ψυχοσύνθεση του κάθε ανθρώπου πάντως. Ακούτε πάντα την εκπομπή ο Διαφωτιστής. Στον Intervention Sports 943. Intervention Ελλάδα Sports 943 για να είμαστε και ακριβείς. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί ο Φώτης Κατσούφης. Ξεκινήσαμε 4 το μεσημέρι μέχρι 8 το απόγευμα. Θα είμαστε εδώ μαζί. Και εγώ πολύ θα το ήθελα να είμαι και σε καθημερινές εκπομπές μαζί σας. Πραγματικά μου λείπετε και ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Προφανώς και εγώ σας λείπω, αλλά όλοι οι συνάδελφοι κάνουμε φοβερή δουλειά. Δίνουμε με τον αγώνα μας για να είμαστε συναπείς απέναντί σας, έτσι, και ακριβείς όπως νομίζω ότι έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα. Γι' αυτό το διαβάζω και στα σχόλια που στέλνετε και στα μηνύματά σας στο Viber και στα τηλέφωνα που παίρνετε. Στην παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ειδήσεων είναι ο Γιώργος Βοιατζής.

Ο Βίλιαμ Σταδηματή Πεπέτα και αυτό που ακούει όλε τι εκπομπέ. Λέει, δώστε την καλησπέρα μας στον κύριο Βασίλη. Ο κύριο Βασίλη είναι από του καλύτερου ρήτορε Ολυμπιακού. Ο Βασίλη λέει, σου κάνει ποδοσφαιρική και γεωπολιτική και πολιτική ανάλυση. Κορυφή. Σίγουρα στο ποδόσφαιρο θέλουμε περισσότερες περίτεχνες ενέργειες και θέαμα. Όμως και από την άλλη, δυστυχώς ή ευτυχώς ή δυστυχώς, το ποδόσφαιρο έχει διαφοροποιηθεί κατά πολύ. Οι ποδοσφαιριστές το έχουν πει και άλλοι αυτό, όπως ο Μπάμπης ο Κατσάνος. Έχουν γίνει αθλητές περισσότερο, επιχειρώντας να καταφέρουν να συνδυάσουν, να κρατάνε και την μπάλα στα πόδια. Και έχει περάσει η φιλοσοφία του Γκουαρντιόλα, που δεν θέλει να βλέπει ποδοσφαιριστές να κάθονται ούτε δευτερόλεπτο. Θέλει παίκτες να τρέχουν συνέχεια. Και η μπάλα να αλλάζει γρήγορα, σαν το PlayStation, παιδιά, έτσι.

Ο Μάρκος Αλαμόπουλος λέει για τον φίλο Βασίλη, όχι για τον Μαραντόνα, για τα άλλα λέει. Και εγώ σε πω γιατί εντάξει και τεράστιο και ο Μαραντόνα, αλλά κάθε παίκτης έχει την αξία του. Έτσι τεράστιος ήταν και ο Πελέ. Διαφορετικοί ποδοσφαιρικοί χαρακτήρες, αγωνιστικά εννοώ. Διαφορετικός ο Ρονάλντο, διαφορετικός ο Μέση. Ο καθένας έχει την αξία του και δεν μπορεί να συγκριθεί, έτσι. Διαφορετικός ο Κρόιφ, διαφορετικός ο Μπεκεμπάουερ. Πολλοί παικτάδες έχουν περάσει, παιδιά. Και είναι δύσκολο να συγκρίνει ο ένας τον άλλον. Είναι διαφορετικές οι εποχές. Φωνώ και εγώ απόλυτα με τον Μάνο Σταραμόπουλο. Και εγώ που δεν ήμουν μαραντονικός, τον είχα δει σε μικρή ηλικία. Είχα καλύψει το Μουντιάλ της Εθνικής μας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είχα τη δυνατότητα να τον δω, να τον δω από κοντά. Ήμουν πρώτος δημοσιογράφος που το συνάντησα όταν είχε έρθει στην Ελλάδα για λογαριασμό μιας εταιρείας για τον Ολυμπιακό. Δεν ήμουν μαραντονικός. Αλλά είναι στιγμές που αποτυπώνονται στη ζωή σου, παιδιά, έτσι, στην πορεία σου. Είτε δημοσιογραφική, είτε ποδοσφαιρική, είτε μια απλή πορεία, τέλος πάντων. Όταν βλέπεις από κοντά αυτά τα τεράστια πρόσωπα, τα ιερά τέρατα του ποδοσφαίρου στην προκειμένη περίπτωση,

Αλλά κάθε ένας από αυτούς τους παιχταράδες είχαν και έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά αγωνιστικά στοιχεία, οπότε δεν είναι συγκρίσιμοι. Και όπως είπες, φίλε Βασίλεια τον Πλαταμόνα, παρότι είναι προβλέψιμο στο παιχνίδι του, δεν είμαι μεσικός, έτσι. Περισσότερο υποστηρίζω τον Ρονάλντο, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά παρόλα αυτά, όπως το είπες και εσύ, κανείς δεν μπορεί να τον κόψει, έτσι.

Όλοι ξέρουν πως παίζει ο Μέση, παίζει ο Ρονάλντο, αλλά δεν μπορούν να τους κόψουν όμως. Ή ο Εμπαπέ, έτσι. Αυτή είναι η διαφορά η μεγάλη που κάνουν αυτοί οι παίχτες από τους άλλους. Και παρά την ηλικία τους, βέβαια, εντάξει, ο Εμπαπέ είναι μικρότερος.

για τον φίλο τον Κώστα που ρωτάει τι γίνεται με τον Κρίστιανσεν. Τα είπαμε και προηγουμένως, τα είπε και ο Μάνος Σαραμόπουλος και ο Σάκης Μπουζούνης. Ο Παναγιώτης λοιπόν έχει έρθει σε συμφωνία για τον δανεισμό με τη Λέστερ του αριστερού μπακ του Βίκτορ του Κρίστιανσεν. Μάλιστα, η ελληνική ομάδα, όπως αναφέρει ο Μάνος Σαραμόπουλος, για τη σεζόν 2026-2027 θα καταβάλει στη Λέστερ 500.000 ευρώ ως ενίκιο για τη χρήση των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή. Ο οποίος Βίκτορ Κρίστιανσεν περνάει ιατρικές εξετάσεις σήμερα στην Ιταλία και αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ώρες από τον Παναθηναϊκό. Το είπε και ο Σάκης ο Μπουζούνης, το ανέφερε και ο Μάνος ο Σταραμόπουλος. Ολοκληρώνεται έτσι λοιπόν μια ακόμα μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό, για τον λόγο όπως είπαμε για τον Βίκτορ Κρίστιανσεν, μια και το έφερε η κουβέντα και το ερώτημα του φίλου μας του Κώστα. 1,81 ύψος, ο οποίος έμεινε εκτός της αποστολής σήμερα για το φιλικό της Λέστερ κόντρα στην Ορθάτμο, βρίσκεται στην Ιταλία για να περάσει ιατρικά τεστ και στη συνέχεια να υπογράψει και να ανακοινωθεί για τον Παναθηναϊκό. Αποκτά το δανεικός με οψιόν αγοράς και για να ενεργοποιηθεί η οψιόν, όπως είπαμε, χρειάζεται να παίξει ο Δανός αριστερός μπακ μίνιμουμ χρόνου 45 λεπτών στο 50% των αγώνων των πράσινων. Με λίγα λόγια, μια συμμετοχή ακόμα και 40 λεπτών δεν θα θεωρείται συμμετοχή. Αυτά λοιπόν για τον Κρίστιανσεν, φίλε Κώστα, που πρέπει να θεωρείται ήδη παίκτης του Παναθηναϊκού, να μένετε να ανακοινωθεί και επίσημα τις επόμενες ώρες.

Μάνα Σαλαμόπουλο έχουν παίξει Αργεντίνη, Ελβετία 1 και Νορβηγία με Αγγλία 2-3 γκολ. Πιστεύεις ότι θα δικαιωθώ? Και στο φιλικό του Παναθηναϊκού με την Κρασκόπερες, Μάνα Σαλαμόπουλο έχουν παίξει 2-3 γκολ.

Ο φίλος ο Κώστας ευχαριστεί για τις πληροφορίες που τα μεταφέραμε. Αυτή είναι η δουλειά μας, φίλε Κώστα, έτσι. Είναι η υποχρέωσή μας. Εμείς ευχαριστούμε και εγώ. Ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας. Ακούτε πάντα την εκπομπή Ο Διαφωτιστής. Στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 943. Ξεκινήσαμε όπως σημαίνει κάθε Σαββατοκύριακο 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες ο Φώτης Κατσούφης. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια δημοσιογραφική υποστήριξη δελτία ειδήσεων ο Γιώργος Βοιατζής. Κάποιοι φίλοι μου λένε θα ήθελα να έχω καθημερινές εκπομπές. Και εγώ πολύ θα το ήθελα, παιδιά. Όμως οι περαιτέρω επαγγελματικές μου υποχρεώσεις δεν με αφήνουν να το κάνω αυτό. Δεν μου αφήνουν περιθώρια χρόνου, εννοώ, έτσι. Και ο Διαμαντής ο Πεπέτας μου λέει Φώτης, θα θέλουμε κάθε μέρα. Και ο Βασίλης ο Γερασίμου μου το έχει πει εδώ πέρα, με θέλει κάθε μέρα. Και ο κύριος Δήμος. Τα παλιά και εγώ πολύ θα το ήθελα. Την πορεία θα το φτιάξω, θα δούμε. Αφού το ζητάτε εσείς, κάτι θα κάνω. Πάντως κάποιες φορές εμφανίζομαι και σε μέρες της καθημερινότητας. Και ο φίλος ο Στράτος από πάνω Πατήσια λέει τηλεφωνικά σε θέλουμε καθημερινά. Έχει βγάλει λέει αρκετά αποκλειστικά και έχει δικαιωθεί και για όλα τα πράγματα που έχει αναφέρει. Και πολιτικά και όχι μόνο.

Πάμε σε μια ακόμα τηλεφωνική γραμμή. Σας ακούμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, σε ακούμε. Ναι, καλησπέρα. Λοιπόν, δεν μας ακούει ο φίλος μας, ή η φίλη μας θα ξαναεπιχειρήσει. Λοιπόν, δεν ξέρω αν μας ακούτε τώρα. Όχι, ας επιχειρήσει λίγο αργότερα, γιατί δεν μας ακούει ο φίλος μας. Εμείς τον ακούμε ότι υπάρχει ο ήχος, αλλά δεν ακούγεται ο φίλος.

0: Για να δούμε τώρα, θα έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Φώτη, καλησπέρα.
0: Τώρα σε ακούω, μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
1: Φώτη μου, τηλεφωνώ από ίδιο στο δώρο. Είμαι ο Κρυθανάσης που παίρνω χρόνια φορά και στο μεσημέρι στο Θέμη και τα λέμε. Έτσι.
0: Έχω και κάποιο εκεί εξοχικό σου στην Κινέτα. Ερχόμουν και έρχομαι κάποιες φορές Αγίου Θεοδόρος κιόλας. Συχνά πυκνά.
1: Ναι,
0: λοιπόν, σ' ακούω.
1: Ωραία, Φώτη μου. Φώτη μου, που λέει, η εκπομπή λέγεται διαφωτιστής, έτσι δεν είναι.
0: Ο διαφωτιστής, ναι.
1: Άκου, ό,τι πρέπει να αυτός ο τίτλος. Επειδή εμείς είμαστε μεγάλοι και δεν ξέρουμε τηλέφωνα και τέτοια πράγματα, όλα μας τα λες και τα μαθαίνουμε μια χαρά όλα, τα ποδοσφαιρικά, τα θέματα, και μα διαφωτίζει πραγματικά, Φώτη μου, να πούμε.
0: Ευχαριστώ για αυτό. Έτσι,
1: με αυτόν τον τρόπο. Ναι, τα σ' ακούω δηλαδή εδώ ξαπλωμένος τώρα με το τηλέφωνο μου που το είναι σαν ράδιο, ξέρω εγώ, από το κινητό, και τα ακούω όλα ωραία. Άκουσα προηγουμένως και τον ρήτορά μας, τον κύριο Βασίλη από την Πλακαμόνα, τον τρόπο που τα λέει πάντα είναι μοναδικός, έτσι, είναι και αυτός φοβερός. Ακούω και σένα που τα λες όμορφα και ωραία, και έτσι μαθαίνουμε πολλά πράγματα από το γενικά τα νέα του ποδοσφαίρου.
0: Χαίρομαι
1: και
0: που σας κρατάμε ωραία στην τροφιά, χαίρομαι ιδιαίτερα πάντως.
1: Πολύ ωραία, σα μιλώ, δεν λέω τώρα, εγώ εδώ πέρα σε Ελλάδα ακούω, μέχρι στις 8 εδώ κάθομαι στο κρεβατάκι μου, ξαπλωμένο, γιατί είμαι κουρασμένος στο ζωή και ακούω εσένα, Φώτη μου. Και λέω, ρε Φώτη μου τώρα, λένε ότι ο Αντρέ Λουίς του Ολυμπιακού μας, έτσι γιατί εγώ είμαι Ολυμπιακός, έτσι, υπάρχει μια προσφορά δηλαδή να πάει
0: λοιπόν, με 20 έχουμε μόλις 15 ευθόλυτα, θέλεις να ξαναπάρεις σε λίγο πάλι, γιατί πρέπει να πέσουμε στη διαμαστικά.
1: Όχι, αμέσως να κλείσω, κόρη μου. Να πάει δηλαδή η συναμερική με 20 εκατομμύρια.

0: Να ευχαριστήσουμε και το φίλο μας τον Θανάση από τους Αγίους Θεοδόρους. Ευχάριστος ήταν. Αυτά τα στοιχεία που μας λέτε μας δίνουν τη... μας υποχρεώνουν, θα έλεγα εμείς, να ξεπερνάμε ακόμα περισσότερο τον εαυτό μας. Και αυτό κάνουμε πάντως.
1: ...94,3... Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports. 94,3... Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
2: Η ώρα είναι 6:30.
0: Μετά τα διαφημιστικά μηνύματα και τον break, να πάρουμε και εμείς και ανάσα. Επιστρέψαμε και πάλι σε συνεχή ροή της εκπομπής ο Διαφωτιστής. Στον Ιντερβέντερ Ελλάδα Sports 943. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί. Ξεκινήσαμε 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα. Ο Φώτης Κατσούφης σήμερα Σάββατο 11 Ιουλίου 2026. Σε αυτό το κλασικό τετράωρο του Σαββατοκύριακου, 4 συν 4, 8 ώρο δηλαδή. Ο οποίος θα απαντήσει ο Πεπέτας λέει. Θέλουμε έστω και δύο φορές την εβδομάδα ακόμα. Πέραν του Σαββατοκύριακου, να το προσπαθήσω, παιδιά, να ξεπεράσω τον εαυτό μου, έτσι.

Υπήρξαν περιπτώσεις που έχω κάνει και 8 ώρα στις εκπομπές. Δεν με πειράζουν οι ώρες. Θέλω να είμαι κοντά σας και μου αρέσει που είσαστε κοντά μας και κοντά μου.

Λοιπόν, για το μπάσκετ Under 20 για στην τέταρτη περίοδο, 8 λεπτά πριν λήξει το παιχνίδι, έχουμε Κροατία, Ελλάδα 62-52. Μας έχουν ξεπεράσει κατά 10 πόντους οι Κροάτες μέχρι στιγμής. Και ενώ απομένουν 8 λεπτά για να τελειώσει αυτό το match.

για το Ευρωμπάσκετ Αντάντερ 20Β έχουμε Βουλγαρία-Ολλανδία, είναι στο 75-70. Και Εστονία-Ουκρανία δεν έχουν λήξει τα μάτσα αυτά, έτσι παιδιά. 52-67 τα λέω γιατί ρωτάνε και κάποιοι φίλοι και είμαι υποχρεωμένος να λέω τα πάντα. Να ενημερώνω για τα πάντα, για όλα τα αθλήματα. Σίγουρα το ποδόσφαιρο βασιλιάς του ποδοσφαίρου δεν το αμφισβητεί κανείς αυτό. Μεγάλα μπάτζετ και δυνατές μετακινήσεις γίνεται και στο μπάσκετ. Για να φύγει το Χρήστο Πορτάι, λέει να πω την άποψή για τον Όσμαρ. Ο Όσμαρ δεν μ' άρεσε. Δεν ήταν σταθερό στην απόδοσή του, δηλαδή μία στο 2, μία στο 10. Αυτό είναι το ζητούμε, ρε παιδιά, η σταθερότητα στην απόδοση όλων. Θα μου πεις δεν μπορεί να συμβαίνει συνέχεια αυτό, εντάξει. Ξέρεις, καμιά φορά όταν ακούσω ότι έρχονται παίκτες στο NBA στο ελληνικό μπάσκετ και όχι μόνο στο ελληνικό, τρελαίνες έτσι και λες παιχταράς, αυτό μπορεί να ήταν παιχταράδες εκεί και αυτό δεν το αφισβητεί κανείς και παραμένουν παιχταράδες. Όμως στην Ευρώπη τα συστήματα είναι διαφορετικά και διαφοροποιούνται οι καταστάσεις, δυσκολεύονται αυτοί οι παίκτες. Και ενώ κάθε φορά κάνει πάταγο η μεταγραφή τέτοιων παιχτών, παιχταράδων έτσι, κολοσσών από το NBA, σε πολλές περιπτώσεις η παρουσία του δεν έχει ξεπεράσει τη μετριότητα στην Ευρώπη. Εκεί στο NBA το μπάσκετ είναι θέαμα, παιδιά. Ο κόσμος εκεί πληρώνει ακριβώς εισιτήριο για να βλέπει θέαμα, καρφώματα, τρίποντα. Εκεί δηλαδή αν ένας παίκτης περάσει σαν σύμφωνα και πάει να καρφώσει και τον κόψει κάποιος με φάουλ, θα τον κράξουν τον αμυνόμενο, έτσι. Θα τους χαλάσει το θέαμα. Είναι διαφορετική η φιλοσοφία εκεί και διαφορετική τα πράγματα και διαφορετικά στην Ευρώπη.

Εγώ θα έλεγε για τα πρώτη, είναι Τρίτη και Πέμπτη να βγαίνω. Την Τρίτη μπορεί και να την προλαβαίνω, φίλε μου. Σε ένα διάστημα 6 με 8, ας πούμε. Τετάρτη σίγουρα την προλαβαίνω 6 με 8. Για Πέμπτη το κόβω λίγο χλώμο. Θα το δούμε. Ο φίλος Ευάγγελος έχει στείλει ένα μήνυμα, λέει: Φώτη, καλησπέρα. Είμαι σύμφωνος με τον Βασίλη, γιατί όταν βλέπεις, λέει, και έναν αγώνα και προβλέπεις τι θα γίνει, χάνει τη μαγεία το ποδόσφαιρο. Με τον Ροναντίνιο, λέει, το Μαραντόνα και άλλους παίκτες παλιούς, δεν προέβλεπες τι θα γίνει όταν είχαν την μπάλα στα πόδια. Τώρα υπάρχει η ταχύτητα και δεν υπάρχει η τρίμπλα, όπως λέμε. Η ωραία ενέργεια, λέει, χάθηκε η ομορφιά στο ποδόσφαιρο. Είμαι 65 χρόνια και έχω δει πολλούς και τεράστιους παίκτες του παρελθόντος. Κοίτα, θα λέγα ότι ο Ροναντίνιο, ο παιχταράς βέβαια, αλλά περισσότερο ζογκλέρ της μπάλας. Όχι ότι είναι κακό να βλέπει κανείς τέτοια πράγματα στο ποδόσφαιρο, έτσι, να βλέπει και ζογκλέρ της μπάλας, να βλέπει αυτά τα κόλπα να τρελαίνεται. Θυμάστε παλιά και η Βραζιλία έχει αυτά τα τακουνάκια, κόλπα κτλ. Έχουν λείψει το τελευταίο διάστημα. Και εκεί έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο. Μετά την 7 ειδικότερα που έφαγε η Βραζιλία από τη Γερμανία, τους κόπηκαν τα πόδια εκεί, σε εισαγωγικά, έτσι. Έχουν αλλάξει πολλά πράγματα στο ποδόσφαιρο. Ακόμα και αν δεν το δεχόμαστε και διαφωνούμε σε αυτά τα πράγματα, πρέπει να προσαρμοστούμε, παιδιά, σε αυτό το περιβάλλον. Και ποιος ξέρει, στη συνέχεια μπορεί να αλλάξουν προς το καλύτερο τα πράγματα, να είναι, λέει, πιο θεαματικό. Αυτό όμως πάνω απ' όλα που με πειράζει, ενώ είναι το ποδόσφαιρο, είναι το άθλημα των απλών ανθρώπων, παιδιά, έτσι. Κάπου έχει ξεφύγει το πράγμα, πανάκριβα τα εισιτήρια στο Μουντιάλ. Το χρήμα κάνει κουμάντο τελικά. Ενώ από την άλλη κάποιοι διαφωνούσαν με τη δημιουργία της μεγάλης Ευρωπαϊκής Λίγας, να συμμετέχουν δηλαδή 20-18 οι κορυφαίες ομάδες Ευρώπης. Γιατί έλεγαν τότε ότι το ποδόσφαιρο είναι των απλών πολιτών, έτσι είναι. Αλλά οι ίδιοι καταστρατηγούν αυτούς τους κανόνες, έτσι, παιδιά. Με τα πανάκριβα εισιτήρια για το Μουντιάλ, για τον τελικό. Ποιος απλός πολίτης θα μπορούσε να παρακολουθήσει, δίνοντας κάποια εκατομμύρια για να παρακολουθήσει ένα τελικό και αγώνες Μουντιάλ. Άρα είναι υποκρισία από την άλλη για τους διοργανωτές, ενώ να λένε δεν θέλουν τη μεγάλη Ευρωπαϊκή Λίγκα γιατί το ποδόσφαιρο είναι το άθλημα των απλών ανθρώπων, αλλά και από την άλλη να ενδιαφέρονται μόνο για τα υπερκέρδη. Θα πει κανείς πώς θα ζήσουν, πώς θα στηριχτούν αυτές οι ομάδες, οι τεράστιοι κολοσσοί. Συμφωνώ, ναι.

Το ποδόσφαιρο λοιπόν έχει αλλάξει πολλά πράγματα. Παλιά έπαιζαν παράλληλο ποδόσφαιρο. Τώρα ακόμα και οι προπονητές σε μικρές κατηγορίες απαγορεύουν ουσιαστικά το ποδόσφαιρο το παράλληλο. Θέλουν κάθετες μπαλιές. Έχουν αλλάξει, αλλάζουν καθημερινά τα πράγματα στο ποδόσφαιρο. Μπορεί κάποιος να τους δυσαρεστούν, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.

Ο φίλος ο Στέλιος από το Κερατσίνι λέει, δηλαδή θα μας άρεσε ένα ποδόσφαιρο τύπου Ολλανδίας που βάζουν πολλά γκολ αλλά και δέχονται γκολ. Και αυτό θέαμα λέει είναι.

Λοιπόν, στο φιλικό με την Βέντε ο ΠΑΟΚ βρίσκεται πίσω στο σκορ με 2-1. Ο Χέσελινγκ ήταν αυτός που έκανε το 2-1 για την Ολλανδική ομάδα. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν είναι πίσω στο σκορ. Και παρολίγο να δεχθεί και γκολ πριν από λίγο στο 23ο λεπτό, 63ο, είχαμε μια εντυπωσιακή επέμβαση του Τσιφτσί και πάλι σε ενέργεια του σκόρε του Ολλανδού του Χέσελινγκ.

Ο φίλος ο Τάσος από Γερμανία έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει: καμιά φορά τα θέλουμε όλα δικά μας, λέει. Από τη μια θέλουμε το θέαμα και την ποιότητα, αλλά από την άλλη μας ενδιαφέρει η νίκη της ομάδας μας. Δεν μπορούμε να τα συνδυάζουμε και όλα μαζί. Εννοεί όταν παίζει μια ομάδα που υποστηρίζουμε και παρουσιάζει θέαμα και ποιότητα και τελικά χάσει το παιχνίδι. Θα την κρίνουμε έτσι άσχημα επειδή έχασε το μάτς, παρότι παρουσίασε ποιότητα και θέαμα.

Να πάμε στο μάτι της Καλαμάτας, στη Μαύρη Θήλα. Είχαμε 4 προσθήκες ακόμα και ένα διαζύγιο, όπως λέμε ποδοσφαιρικά. Η ομάδα χτίζεται εκεί στα Χάνια του Πηλίου που συνεχίζει την προετοιμασία της.

Τα νέα αποκτήματα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση Καλαμάζας, είναι ο Ροντρίγκες, το βραζιλιάρικο, λέει, τείχος αναβαθμίζει την άμυνα. Είναι 28χρονος δεξιοπόδαρος στόπερ με σπουδαία καριέρα στη Λατινική Αμερική και Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει κατακτήσει 2 τίτλους με την Γκρέμιο. Ενώ έχει αγωνιστεί επίσης σε κρουζέιρο, στην Εμίρα Σόλ και στη Σαν Χωσέ Θουέιξ. Με περισσότερες από 230 εμφανίσεις στο υψηλότερο επίπεδο, έρχεται με ρυθμό στα πόδια του, λέει ανακοίνωση Καλαμάτας. Το άλλο πρόκτημα είναι ο Κονσάλο Πινιέιρο, το δυναμικό της μεσαίας γραμμής και το δυναμό της μεσαίας γραμμής. Είναι 25χρονος Αργεντίνος μέσος. Όπως έλεγε, η Ανακοίνωση της Καλαμάτας έχει προσθέσει ποιότητα και ενέργεια και προσωπικότητα στον άξονα της Καλαμάτας. Αποτελεί προϊόν της Εσουδιάντες, με την οποία κατέκτησε το κύπελλο Αργεντινής και αγωνίστηκε στο Κόπα Λιμπερταδόρες, αποκτώντας σημαντικές παραστάσεις σε υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού. Είχε παρουσίαση Σαλτοζίφη και Τίγκρε. Το άλλο απόκτημα, ο Τζιμπρίλ Διαρά. Δύναμη, ένταση και διεθνείς παραστάσεις, αναφέρει η ανακοίνωση Καλαμάτας για το τρίτο απόκτημα, το Τζιμπρίλ Διαρά.

ξεκίνησε από το μάτι σε Σενεγάλη, το ταλέντο του δεν άρχισε να τον οδηγεί στην Ευρώπη. Όπου αγωνίστηκε για τρεις συνεχόμενες σεζόν με τη Σερέκ στο Βέλγιο, στα 22 του χρόνια μετράει ήδη 49 συμμετοχές στο απαιτητικό βελγικό πρωτάθλημα, με απολογισμό ένα γκολ και μία assist. Με την ποιότητα λέει και τη δημιουργικότητά του, αλλά του ΕΦΗ έρχεται να προσφέρει ακόμα περισσότερες λύσεις στη μεσαία γραμμή της Καλαμάτας. Άρχισε να αναπτύσσεται ποδοσφαιρικά το 18 του χρόνια, φόρεσε την φανέλα των Ακαδημίων της Βαγιαδολίδ. Στη συνέχεια αγωνίστηκε σε επαγγελματικές κατηγορίες της Ισπανίας με την Ζαμόρα και Πονφεραντίνα.

Στα τελευταία στοιχεία αφορούν το τέταρτο απόκτημα της Καλεμάτας, το Eugene το Φρίμπουργκ. Αριστοδοπόδρας μέσος λοιπόν με ισπανική ποδοσφαιρική παιδεία. Και ξεχωρίζει πως λέει για την τεχνική του κατάρτιση, το ποιοτικό αριστερό του πόδι και την ικανότητα του να απειλεί από μεγάλη απόσταση. Σημαντικό στοιχείο αυτό σε ηλικία 23 ετών λοιπόν. Διαθέτει, όπως αναφέρει, παραστάσεις από το ισπανικό ποδόσφαιρο που αναπτύχθηκε ποδοσφαιρικά από τα 18 του χρόνια. Από τα 18 φόρεσε τη φανέλα των Ακαδημίων της Βαγιαδολίδ και, όπως είπαμε, στη συνέχεια αγωνίστηκε σε κατηγορίες της Ισπανίας. Ζαμόρα και Πορφερατίνα. Αυτά τα 4 νέα αποκτήματα, 4 νέες προσθήκες της Καλαμάτας: Ροντρίγκες, Γκονζάλο Πινιέρο, Τζιμπρίλ Διαρά όπου ο Διαρά, να πούμε ότι το 2023 κατέκτησε το κύπελλο Εθνών Αφρικής K20, έχει καταγράψει και 4 συμμετοχές με την εθνική ομάδα αδρών της χώρας του. Το τέταρτο απόκτημα λοιπόν ο Eugene ο Φρίμπουργκ, όπως σας ανέφερα με τη σειρά τους παίκτες. Από την ομάδα, όπως ανημερώνει η ανακοίνωση της Καλαμάτας, αποχώρησαν οι εξής ποδοσφαιριστές: Τιμόθεος Τσελεπίδης, Γιώργος Παμλίδης, Μανώλης Καλογεράκης, Νίκος Βαφέας, Οδυσσέας Λιμπεράκης, Μαξιμιλιάνο Μορέιρα, ο Σαλιμό Σιλά, ο Στάθης Τάχατος, Άγγελος Οικονόμου, ο Νικολάς Τσορνομάς, ο Ηλίας ο Τσέλιος, ο Φεντερίκο Χορδάν, ο Μπρούνο Γκάμα, ο Νικολάς Ντιγκινή, ο Κωνσταντίνος Κοτσόπουλος, Νίκος Σπυράκος, Καρμέλο Αργανιανιάς και Βασίλης Μάτζης. Παίκτες οι οποίοι είχαν σημαντική παρουσία και συνέβαλαν αποφασιστικά στην άλλη ομάδα στην επιστροφή μετά από αρκετά χρόνια στη μεγάλη κατηγορία του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, τώρα αποχώρησαν από την Καλαμάτα.

Παραμένει το 2-1 πέρσι 5 στο φιλικό με τον ΠΑΟΚ. Στο 78 μπήκαν Τσοπούρογλου και Μπέρδος και Πέλκας. Οι αλλαγές για τον ΠΑΟΚ.

Η Ελλάδα σήμερα ανακοίνωσε την απόκτηση του Σπύρου Κωστόπουλου, που αριθμεί περισσότερο με 100 συμμετοχές στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, έχοντας αγωνιστεί μεταξύ άλλων σε Ηλιούπολη, Ηρακλή. Έχει φορέσει και τη φανέλα του ΕΓΑΛΕ, το νέο απόκτημα της Ελλάσσυρου. Μαθαίνετε τα πάντα εδώ από στιγμή σε στιγμή, όλες τις μεταγραφές που γίνονται. Ενημερώστε για τα πάντα και στο site του σταθμού μας, το 943sports.gr.

Τα μεγάλα μεταγραφικά μπαμ συνεχίζονται στη Ζάκυνθο. Μια ομάδα που ήρθε με φόρα να παίξει Super League 2. Αυτή τη φορά ανακοίνωσε την απόκτηση του Αργεντίνου χαφ του Χουάν Νέιρα. Θα θυμάσαι παιδιά, μέχρι έχει φορέσει τη φανέλα του Όφη από το 2018, κατακτώντας με τους κριτικούς το φετινό κύπελλο Ελλάδας. Έτσι ήταν από τους πρωταγωνιστές της πορείας του Όφη φέτος.

στον αντίποδα ο 35χρονος φόρο Γιώργος Μπαρμπαρούς αποχώρησε τον Μπας Πύργος, έχοντας συνδέσει το όνομά του με την κατάκτηση του πρωταθλήματος και την άνοδο στη Super League 2. Αυτό ανακοίνωσε ο ίδιος κάνοντας ανάρτηση στα μέσα δικτύωσης. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα, ακούμε. Καλησπέρα. Λοιπόν, κάποιο πρόβλημα. Θα ξαναμιλήσουμε με το φίλο μας στη συνέχεια και πάλι. Ο φίλο μας, τη φίλη μας, ας επιχειρήσει μετά τις 7, γιατί έχουμε σε λίγο πάλι break, διαφημιστικά μηνύματα και δελτίο ειδήσεων. Όποιος φίλος ή φίλη τώρα δεν κατάφερε να βγει στον αέρα, γιατί έκλεισε η γραμμή, δεν την κλείσαμε παιδιά εμείς, έτσι. Να επιχειρήσει μετά τις 7 και 5 περίπου, μετά το δελτίο ειδήσεων.

0: Έχουμε όμως ακόμα χρόνο, βγάζουμε τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Κάτι γίνεται και πέφτει η γραμμή, δεν είναι από εμάς πάντως. Ας ξαναπηγηρίσει ο φίλος ή φίλη. Τρίτη και φαρμακερή πιστεύουν να είναι καλύτερη. Στο 23ο λεπτό έχει φτάσει το μάτσο του ΠΑΟΚ με την 5 είναι στο 2-1. Έχει κίτρινη κάρτα στο Τσοπούρογλου για δυνατό μαρκάρισμα. Λοιπόν, τρίτη και φαρμακερή, σε ακούμε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλε Φώτη.
0: Αυτή τη φορά εντάξει, γιατί προηγουμένως κάτι έγινε και έπεσαν οι γραμμές. Λοιπόν, σε ακούμε, για πέ μας.
1: Έπεσα δύο φορές η γραμμή μου.
0: Ναι, αλλά τρίτη και καλύτερη, έτσι.
1: Ναι. Με έναν Αλέξανδρο από τον Πειραιά παίρνω τηλέφωνο.
0: Ωραία.
1: Μιλάμε πρώτη φορά μαζί προφανώς, να μου ξαναμιλήσει.
0: Ναι, πρώτη φορά βέβαιως. Άρα σε καλωσορίζω στην παρέα μου τουλάχιστον έτσι.
1: Ναι, δεν έχουμε ξαναμιλήσει, η αλήθεια είναι.
0: Ναι.
1: Πήρα και εγώ να σχολιάσω κάποια γεγονότα που έχουν γίνει.
0: Ωραία, για πες μου.
1: Πρώτα απ' όλα δεν μπορώ να με σχολιάσω τη μεταγραφή του Οσμάν στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Αυτό με ξέπληξε, μπορώ να πω. Και με ξέπληξε όχι γιατί δεν μπορεί να πάει στον ΠΑΟΚ, αλλά γιατί περίμενα να πήγαινε Τουρκία από εκεί.
0: Εγώ να σου πω την αλήθεια, το περίμενα και είχα κάποιες πληροφορίες ότι θα συνεχίσει στην Ελλάδα. Τέλος πάντων.
1: Ναι, και επειδή τον ήθελε και η ΕΦΕΣ και τον ήθελε και άλλη η τουρκική ομάδα από ό,τι ξέρω και τον είχαν, ας πούμε, πρεσάρει να το πω εισαγωγικά για να τον πάρουν και μου έκανε εντύπωση που πήγε στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Πάντως είναι πολύ καλή μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ αυτή.
0: Για τον ΠΑΟΚ είναι ό,τι πρέπει βέβαια, ναι.
1: Ναι, είναι πολύ καλός το έχεις αυτός. Τώρα όσο για τον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός περιμένουμε δύο προσθήκες στον μπάσκετ που μιλάμε πάντα. Ήταν 3-4. Ήταν ένας που θα παίζει και στις δύο θέσεις αυτές.
0: Νομίζω με δύο προσέξεις ακόμα κλείνει το ρόστερ, έτσι.
1: Ναι, ναι. Και νομίζω ιδανικά θα ήταν να πάρει Γκαρσία στο 3 εκεί, που είναι στο NBA βέβαια αυτός.
0: Ναι.
1: Είναι μια δύσκολη περίπτωση βέβαια.
0: Αυτό το συζητάμε και με ένα φίλο μου, το συζητάμε και με ένα φίλο που είναι Ολυμπιακός αυτός. Εντάξει, αυτό, ναι. Και αυτός αυτόν θέλει. Για να δούμε.
1: Φαίνεται έχει ζήτηση μεγάλη ο
0: αυτός.
1: Τώρα σου για το 4 εκεί δεν έχω κάποια εικόνα από την αλήθεια, φίλε Φώτη. Δεν ξέρω αν έχει βρει ο Ολυμπιακός κάποιο τεσσάρι που να του κάνει τη δουλειά που θέλει στο παρκέ.
0: Κάτι θα έχει εντοπίσει ο Μπαρτζόκας, θα δούμε το επόμενο διάστημα.
1: Ναι, ναι. Όσο για το ποδόσφαιρο, το Σίδερ Σάνι συνεχίζεται από ό,τι βλέπω.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό στο τέλος δεν θα γίνει κιόλας η μεταγραφή.
0: Για να δούμε.
1: Γιατί γινόταν και με τον Ουνάι Λόπεθ, αν θυμάσαι καλά.
0: Ναι, ναι, σωστά, ναι, ναι.
1: Δηλαδή πολλή αναβολή, ξέρεις, χωρίς σημαίνει αυτό έχει χαλάσει μεταγραφή, όπως λέει και ο φίλος μου ο Κώστας. Αλλά πολλή αναβολή δεν κάνει και καλό, η αλήθεια είναι.
0: Να δούμε τι θα προκύψει. Μπορεί να υπάρχει suspense και στο τέλος να καταλήξει. Αλλά να δούμε τι θα έρθει.
1: Να πρέπει να καταλήξει. Γιατί αν δεν καταλήξει, όλα θα έχουν και χαμένος χρόνος για να τον αποκτήσει τον παίκτη αυτόν.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα για το Μουντιάλ, να πάμε και λίγο στα πρόσφατα. Νομίζω η Γαλλία θεωρείται ένα από τα πολύ μεγάλα φαβορί για να σηκώσει το τρόπαιο.
0: Και εγώ το είχα πει από την αρχή αυτό, δεν το αλλάζω τη γνώμη. Ακόμα και αν το πάρει, λέω πιστεύω ότι θα το πάρει η Γαλλία. Πιστεύω παίζει το καλύτερο και πιο γρήγορο από όσο, έτσι.
1: Τώρα ψάχνω να βρω τη δεύτερη ποια θα είναι στο τελικό.
0: Εσύ ποια πιστεύεις θα είναι η δεύτερη.
1: Η Ισπανία θα είναι, ποιος ξέρει, ποιος από τους δύο.
0: Για να δούμε. Για να δούμε.
1: Να δούμε εκεί. Εκεί είναι το ενδιαφέρον τώρα. Και φυσικά θα γίνει μεγάλη μάχη μεταξύ Νορβηγίας και Αγγλίας.
0: Μάλιστα, λοιπόν, να κλείσω γιατί δεν έχουμε χρόνο. Μπες να διαφημίσεις. Εντάξει, να σε ευχαριστήσω.
1: Εγώ να σε ευχαριστήσω.
0: Έγινε.
1: Καλό απόγευμα.
0: Έγινε.
2: Με συνέπεια, νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Έλα Λαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210 5761 620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210 5761 620.
4: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
5: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Μπήκα λοιπόν στην τέταρτη και τελευταία ώρα της εκπομπής ο διαφωτιστής. Στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 943, στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί. 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε με 8 το απόγευμα ο Φώτης Κατσούφης. Μόλις πριν από λίγο στο 24ο μελετή ο Φάρης ο Πάοξ 2-2. Από εξαιρετική σέντρα του Κένι ο Γερεμέγεθ που είχε προηγμένως δεν είχε καταφέρει να σκοράρει σε διπλή προσπάθεια. Αυτή τη φορά τρίτωσε το καλό όμως. Ο Γερεμέγεθ λοιπόν στην καρδιά της ελλαδικής άμυνας με κεφαλιά κατάφερε να σοφαρίσει 2-2 για τον ΠΑΟΚ στο ματς με την Βέντε, 4 γκολ. Διπλή ευκαιρία προηγουμένως το 83 για τον Γερεμέγεθ. Κίτρινη κάρτα στο 82 για σκληρό μαρκάρισμα στον Τσοπούρογλου. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη δηλαδή ειδήσεων. Γιώργος Βοιατζής. Να λοιπόν τα τηλέφωνα πλέον πέφτουν σοριδών και τα μηνύματά σας παιδιά, έτσι να ευχαριστήσω και τους φίλους και τις φίλες για τα μηνύματα και τα τηλέφωνα που παίρνουν και βγαίνουν στον αέρα και όχι μόνο. Δεν είχαμε το προηγούμενο διάστημα παρότι με 3 χρόνια εδώ πέρα να τα πούμε, γιατί έπεφτα τα Σαββατοκύριακα στις αγωνιστικές καταστάσεις. Και τότε και αυτό το διάστημα έβγαζα κάποια τηλέφωνα στον αέρα, αλλά η φούλα αγωνιστική κίνηση δεν μου το επέτρεπε. Δεν μας το επέτρεπε βασικά.

Πάντως ο ΠΑΟΚ δεν πρόλαβε να χάρει τον γκολ της Σοφάρης στο 90-4 Ετβέντε. Με τον Χλίνσον κάνει το 3-2.

στο μήνυμα Διονύση Ετμάγκη, ο φίλος μας ο Διονύσης. Ότι καλησπέρα, δεν έχω ακούσει τι έχεις πει για τα απόψινά μάτς. Ποιες ομάδες θα μείνουν απ' έξω τα ξημερώματα. Και ο Πάκλι μπορεί να κάνει και δεύτερο μπαμ με τον Τολιόπουλο. Αν από τα δύο φαβόρη μείνει κάποιο απ' έξω, αυτό θα είναι η Αγγλία, πιστεύω, έτσι. Η Αργεντινή πιστεύω θα ξεπεράσει το εμπόδιο της Ελβετίας, εύκολα ή δύσκολα.

Για όλους εμάς πάντως ήταν και παραμένουν δύσκολες οι συνθήκες παρακολούθησης των αγώνων. Λόγω της διαφοράς ώρας που υπάρχει τώρα, ο άλλος που να κάτσει να δει δύο τα ξημερώματα και τέσσερις τα ξημερώματα παιχνίδι, παιδιά, έτσι. Και άμα δεν βλέπεις κάποιο ζωντανό και ξέρεις το αποτέλεσμα, τι να παρακολουθείς μετά, ξαναζεσταμένο φαγητό, δηλαδή να ξέρεις ένα μάτς πόσο έχει λήξει και να το δεις μαγνητοσκοπημένο, δεν έχει αξία, πιστεύω.

έληξε το φιλικό του ΠΑΟΚ με την Τβέντε. Ο ΠΑΟΚ έχασε σε αυτό το μάτς 3-2. Η πρώτη ήταν σε φιλικά παιχνίδια σε αυτό το διάστημα, στην φετινή σεζόν, στο ξεκίνημα της σεζόν, στα πλαίσια της προετοιμασίας. Οι Ολλανδοί ξεπέρασαν το τραγικό λάθος που έκαναν στην αρχή του αγώνα και δώρησαν το πρώτο γκολ στον ΠΑΟΚ. Το πάλεψαν μέχρι το τέλος και μετά το τέλος στις καθυστερήσεις, όπως λέμε, στον επιπλέον χρόνο, και κατάφεραν να πάρουν τη νίκη.

Ο φίλος μας ο Διονύσης συνεχίζει τα μηνύματά του. Το μήνυμά του και λέει ότι αν κάποιο μάτς πάει στα πέναλτι, τότε όλα τα ενδεχόμενα είναι πιθανά σίγουρα. Η Ελβετία λέει πέταξε έξω την Κολομβία στα πέναλτι και η Αργεντινή. Δεν πιστεύω λέει, ότι είναι επτά ψυχή μέσα σε εισαγωγικά γάτα.

Έχει όμως την εμπειρία, έτσι. Δεν το λέω επειδή δεν υποστηρίζω την Αργεντινή, για να είμαι ειλικρινής. Σε αυτό το μουντιάλ υποστηρίζω τη Γαλλία. Πιστεύω το πάρει κιόλας η Γαλλία. Όχι επειδή την υποστηρίζω.

στη Φιλανδία τελικά αποτελέσμα για τους φίλους που τα ζητάνε, παιδιά, έτσι. Λάχτη Ελσίνκι 2-0. Γίνει Σταν Μάρμεχαμ 1-2, τελικά αποτελέσματα πάντα. Και η Τούρκου με την Ούλου 2-0. Εγγίνη Σταν με τη Μάρχαμαν 4-2, όπως είπαμε, 3 άσοι σε 3 παιχνίδια τελικά αποτελέσματα. Στην Σουηδία τελικό αποτέλεσμα. Μάλμπι Άιξ το Ορχόμις 1-2. Και στο 40 έχουμε Έγκριτε με την Χάκεν, είναι στο 1-1. Έγκριτε Χάκεν.

δυσκολία στο League Cup. Τελικά αποτέλεσμα Άναν με τη Ross County 1-4. Ενδιβούργο Φόλκερκ 0-5. East Kilbride με την Dufferin 3-0.

Η Ιβερνές με την ΦΑΕΚ είναι στο 5-3 στα πέναλτι. Η Queen of South. Με την Celtic Hearts 3-4 στα πέναλτι. Η Queen's Park με την Πρόρα Rangers 3-1.

Η Μάλτα με τη Λίθε Γκρόζ 0-1. Τα Πάρτον με τη Σεντ Μίρεν 0-4.

In Dundee με την The Ornithines, τελικό σκορ 4-2. Η Baltic Thistle με την Brennick 6-0. Η Peterhead με την Hamilton 0-1. Η Raith Rovers με την Elgin City 3-1 τελικό αποτέλεσμα, πάντα στο League Cup Σκωτίας. Η Stardust με την Arbroath 1-2 τελικό αποτέλεσμα. Η Stenhouse Muir με την Forfar 2-0 τελικό αποτέλεσμα και αυτό. Και η Strand Rider με την Air United 2-3 τελικό αποτέλεσμα. Σας είπα λοιπόν όλα τα τελικά αποτελέσματα με τις δύσκολες ονομασίες ομάδες στο League Cup Σκωτίας.

στη Ρωσία. Μόλις τώρα μπήκε ένα γκολ στο 56ο λεπτό. Έχουμε Νέφτε Κίμικ με Βέλες Μόσχας 0-1.

ένα ποταμό από φιλικά παιχνίδια. Θα σας πω τα σημαντικότερα. Λιόν με τη Σεντ Γκάλεν, τελικό αποτέλεσμα 6-3, 9 γκολ. Είχα και μια αποβολή στην ομάδα Σεντ Γκάλεν.

η Αλκμάρ με την Αλμίερ Σίτι 2-1 για την Αλκμάρ. Βίμπορ Γνός Κάουντι 2-0. Go Ahead Eagles με τον Απόλλωνα Λεμεσού 0-3 για την Κυπριακή ομάδα.

Bochum, Antwerp 1-0 τελικό αποτέλεσμα και εδώ. Το Μπάουκ πάντως τον έχασα στο στοίχημα, το είχα παίξει 2-3 γκολ. Τελικά μπήκανε 5 γκολ συνολικά.

bones crack. Ο φίλος ο Γκρέγκολος Γρηγόρης από Λάρνακα. Προχθές λέει και ψες είχα παίξει στο στοίχημα Γαλλία 2-0. Σκορ την Ισπανία 2-2 σκορ. Να έχει μέχρι τρεις κίτρινες κάρτες και να σκοράρει και στα δύο ημίχρονα. Από Γρηγόρη Λάρνακα Κύπρος. Καλησπέρα σε όλη την Κύπρο.

Εσείς μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε μηνύματά σας στο Viber του σταθμού 6939-943-943 χωρίς καμία απολύτως χρέωση. Και τηλεφωνικά μεταφέρουμε τα μηνύματά σας στο 210-2259-43 και 215-215-59-43. Αλλά και από αυτά τα τηλέφωνα σας βγάζουμε στον αέρα αν θέλετε. Αρκετοί φίλοι και σήμερα έχουν βγει. Crimson stains on velvet under. Αντιλαμβάνομαι ότι αρκετοί από σας είσαστε στις παραλίες, αλλά μας ακούτε από ό,τι μας είπατε. Με το κινητό σας, με το ραδιόφωνο σας, με τον οποιοδήποτε τρόπο, μέσα από το αυτοκίνητο.

φίλο μας ο Διονύσης σωστά το τοποθετεί. Λέει ο Μάτς Αγγλίας έχει διανύσει τα περισσότερα χιλιόμετρα και έχει αλλάξει αρκετές ζώνες. Η πίεση είναι λέει, για τα ελαστικά και το υψόμετρο για τα αεροπλάνα. Για να δούμε λέει θα τους επηρεάσει όλη αυτή η κατάσταση.

Πάντως από ό,τι θυμάμαι, ο Μπατιστούτα είναι ο μοναδικός παίκτης που έχει πετύχει hat-trick σε δύο μουντιάλ. Μέχρι τώρα όλα αυτά, μέχρι με τα σημερινά δεδομένα. Δεν ξέρω με τι θα προκύψουν στα μάτς που ακολουθούν σήμερα. Ο Μπατιστούτα πάντως κρατάει τα ενία σε αυτό το κομμάτι. Έχει πετύχει hat-trick σε δύο μουντιάλ.

Μεταγραφήκαμε για την ομάδα του Εγάλεου που θα αγωνίζεται στην τρίτη εθνική κατηγορία. Ο Λουάν Σκεντερά, η Λουάν Σκεντερά λοιπόν επιστρέφει στο Εγάλεο, στο City. Είναι 28χρονος μέσος που φόρεσε ξανά τα κιανόλευκα τη σεζόν 2021-2023 στη Super League 2. Ενώ διαθέτει σημαντική εμπειρία από τις εθνικές κατηγορίες με 194 συμμετοχές και 13 γκολ στην τρίτη εθνική κατηγορία. Έχει 16 εμφανίσεις στη Super League 2, το νέο απόκτημα επιστροφή στο Εγάλεο. Έχει παίξει Ερμηνεία σε Κερατσίνη, Εθνικό Πειραιά, Στέλλα Βλαχιώτη, Εγάλεο που και πάλι και Άρη Πετρούπολη.

Να πούμε ότι ο Κωνσταντίνος Ρουκουνάκης υπέγραψε νέο συμβόλαιο με ομάδα Κηφισσάς στο 2029. Είναι 25χρονος μέσος, γεννήθηκε 12 Ιουλίου του 2001. Είχε μια πολύ καλή σεζόν με ομάδα Κηφισσάς, η οποία τον επιβράβευσε με την επέκταση του συμβολέου του και προφανώς και αύξηση των αποδοχών. Το προηγούμενο συμβόλαιο είχε διάρκεια έως το 2027.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα.

0: Τον εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
1: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Επιστρέψαμε για το τελευταίο μισάρο της εκπομπής σου, ο διαφωτιστής. Στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 9:43. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες από τις 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε. Μέχρι το 8 θα είμαστε μαζί, για ένα μισοράκι ακόμα. Μέχρι το 8 παρά 3, έτσι για του λόγου τα ακριβές. Ο Φώτης Κατζούβης λοιπόν και αυτό το διάστημα μαζί σας, όπως και αύριο θα είμαι μαζί σας, πάλι 4 με 8. Θα επιδιώξω να είμαι και κάποιες ημέρες της καθημερινότητας, θα το συζητήσω εδώ με τους ανθρώπους. Το θέλουν και αυτοί, το θέλω και εγώ. Wide on vacant streets. Το θέμα ότι πρέπει να ξεπεράσω κατά πολύ τον εαυτό μου, να δούμε. Υπήρχαν στιγμές, παιδιά, πάντως που όταν συνεργαζόμουν με τον Γιώργο τον Τράγκα, ο οποίος μου άφησε χρέος φεύγοντας, δεν βαριέσαι. Μου είχε εμπιστοσύνη πάντως. Κοιμόμουν 2,5 τα ξημερώματα και ξύπναγα 4,5. Μηδαμινός ύπνος δηλαδή. Και όταν ξέρεις να ξυπνήσεις 4,5, τι να κοιμηθείς. Από το άγχος και μόνο δεν μπορείς.

μου έχει πάντως απόλυτη εμπιστοσύνη. Και στα ρεπορτάζ, εγώ το έβγαζα τα ρεπορτάζ και στις προτάσεις μου για τις εφημερίδες του. Σε κάποιες περιπτώσεις δεν θα το παίξω μάγκας που δεν μ' άκουσε, ατύχησε.

και στο Real FM το έβγαζα αρκετά θέματα. Μου είχε δώσει και εκπομπές στο κανάλι 10 και αθλητικές και δελτία ειδήσεων, ό,τι ήθελα έκανα. Όχι επειδή γούσταρα εγώ, επειδή μου είχε εμπιστοσύνη. Και ρεπορτάζ το δρόμο δυνατά είχα κάνει. Ήθελα να ήμουν και έξω, δεν ήμουν άνθρωπος της καρέκλας γενικότερα. Πολλοί φίλοι που μου στέλνουν μηνύματα με θυμούνται από εκεί και από τις εφημερίδες που έγραφα, αρκετές εφημερίδες.

και να δικαιώνω τους ανθρώπους που με εμπιστεύονται, παιδιά, έτσι. Ο τελευταίος, φίλε Διαμαντή, δεν μου φέρθηκε καλά και τον απέρριψα. Αν σου πω ότι μου έκανε, θα βγεις από τα ρούχα σου. Αλλά μιας και δεν αναφέρομαστε σε όνομα, θα σου πω, μου είχε δώσει να αναλάβω ένα site επικεφαλής υπεύθυνος ο Γιώργος Τράγκας τότε. Το έφτασα στα ύψη. Κάποια στιγμή λοιπόν, που δεν πλήρωσε τα παιδιά του, είχε πάει διακοπές έξω στο εξωτερικό, στη Γαλλία, τον είχα πάρει τηλέφωνο και του λέω πότε θα πληρωθούν τα παιδιά, και μου λέει όταν γυρίσω από τη Γαλλία. Του λέω και εμείς θα ξαναγράψουμε όταν γυρίσουμε από τη Γαλλία, όταν γυρίσεις από τη Γαλλία. Και τότε έβαλε αυτόν που λες να πάρει τον δεύτερο στην ιεραρχία από μένα,

αναγράψει αυτό, αυτός λέγοντας ότι ο Φώτης είναι νευρικός, ξαφνικά είναι νευρικός. Αλλά προς τιμή του και αυτό το παιδί δεν δέχτηκε και λέει εγώ δεν πουλάω το Φώτη. Κατάλαβε φίλε μου Διαμαντή τι έκανε αυτός που λέει.

και το άλλο παιδί, ο Δημήτρης Ωράλης λέγεται. Ο πατέρας του δικηγόρος είναι. Δεν έχαψε, δεν τζίμπησε. Και προς τιμή του. Ναι, δυστυχώς υπάρχουν και αυτά τα πισόπλατα σε εισαγωγικά μαχαιρώματα, έτσι. Αλλά μέσα την πορεία μου έχω γνωρίσει και άτομα που ήταν καραντί. Καραντί. Κάποιοι άλλοι άλλα έλεγαν μπροστά και άλλα έλεγαν πίσω. Όχι για μένα γενικά και για συναδέλφους, έτσι. Μπροστά το έπαιζαν ήρωες, θα κάνουμε, θα ράνουμε, θα διαμαρτυρηθούμε και εκεί που έπρεπε σούζα.

και ο Γιάννης ο Καλαμίτσης, φοβερός άνθρωπος. Και πραγματικός αριστερός, εγώ που δεν είμαι αριστερός, του έβγαζα το καπέλο στην αριστεροσύνη του. Και πάντα στις ραδιοφωνικές του εκπομπές με εκθίαζε για τη δουλειά που έκανα. Και δεν το λέω επειδή το έκανα αυτό. Ήταν ραδιοφωνικός παραγωγός, θεατρικός γραφέας, στιχουργός και δημοσιογράφος, έγραψε αρκετά γνωστά τραγούδια. Τρομερή δημιουργικότητα. Τι να πει κανείς για αυτούς τους ανθρώπους, πραγματικά φιλόσοφοι. Τον έβλεπα κάθε πρωί και στο Real FM πριν ξεκινήσει εκπομπές με τον Γιώργο Τράγκα, συζητάγαμε. Τρομερός και στην παρέα, φοβερός και στο πρωτάθλημα τύπου, έπαιζε τερματοφύλακας. Φοβερός εκείνα τα γυλιά που θυμίζαν τον... τον Κυριάκο Ραμπίδη, αυτόν που παίζει στο NBA και τον πήρε ΑΕΚ τότε. Τρομερός. Τρομερός και θηλίωρα, ρε παιδιά, καμιά φορά πώς τα φέρνει η άτιμη ζωή. Απέξε ένα κρύωμα, δεν το πρόσεξε. Και του δημιούργησε πρόβλημα στα νεφρά, δεν το περίμενα από αυτόν τον άνθρωπο θηρίο. Οπότε αναγκαζόταν να κάνει αιμοκάθαρση, επιβαρύνθηκε η υγεία του και έφυγε από τη ζωή. Δεν πίστευα όταν ένας τέτοιος άνθρωπος, υγιέστατος, θηρίο και φοβερός η δημιουργικότητα, ότι θα έφευγε από τη ζωή με αυτόν τον τρόπο. Με αυτόν τον άδικο τρόπο. Καλά τα λες, Διονύση, καλά τα λες. Τα ξέρεις τα πράγματα, καταλαβαίνεις, καλά τα λες. Βγαίνεις με αυτά από τα ρούχα σου, με αυτά που συμβαίνουν. Πίσω από τη βιτρίνα, θα σου το πω κι εγώ, είναι η λάσπη αρκετές φορές, έτσι. Ο Βούρκος. Σε αρκετές περιπτώσεις, ότι η λάμπη δεν είναι χρυσός. Αυτό που είχα γνωρίσει ήταν και φίλος, παρότι είχε τις ιδιοτροπίες του. Ήταν ο Αλέξο Κούγιας, έτσι, σε επαγγελματικό επίπεδο, δημοσιογραφικό. Πάντα σήκωνε το τηλέφωνο του σε όλους, δεν κρυβότανε. Και όποτε του ζητούσε συνέντευξη, πάντα έδινε. Δεν απέφυγε, δεν κρυβότανε, τίποτα από όλα αυτά.

Βλέπω ο Γρηγόρης από εκεί που έχει κι άλλο μήνυμα. Συγγνώμη, λέτε για το 2-1 το σκορ. Και πήγα ταμείο. Πάντα το εύχομαι να πηγαίνετε ταμείο, παιδιά. Τι έχει την απόκτηση του Οσμάν από τον Μπάοκ στο μπάσκετ? Πιστεύω θα βοηθήσει τον Μπάοκ. Νομίζω ότι στον Παναγικό δεν πρόσφερε τα αναμενόμενα.

Όχι ότι υποτιμώ την δυναμικότητα του ΠΑΟΚ και του ΆΡΕ. Τώρα ξαναγίνονται πάλι, προσπαθούν να ξαναγίνουν ισχυροί. Μαζί με την ΑΕΚ, μακάρι να έχουμε ένα πρωτάθλημα τουλάχιστον 5 δυνατών ομάδων. Και να μην γνωρίζουμε από την αρχή ότι αυτοί οι δύο, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, θα παλέψουν. Όχι ότι απαγορεύεται, παιδιά, έτσι. Όταν είναι μακράν πιο δυνατοί από τους άλλους. Σαφέστατα και υπερέχουν και πρέπει να υπερέχουν.

Αυτό που λες δεν το θυμάμαι, αγαπητέ φίλε. Διαμαντή Πεπέτα, δεν το θυμάμαι αυτόν. Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι, μην το ψάχνεις.

Για κάποιους φίλους που ρωτάνε εκεί για στο Κεχηρία, στο Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες, μία λένε Κεχηρία, μία θα γίνει πόλεμος, μία κονίζουν τα όπλα, μία τα στενά του ορμούς. Οικονομικά παιχνίδια παίζονται, φίλε, εκεί με το πετρέλαιο και όλα αυτά, έτσι.

Ο Γιώργος Ολυμπιακός από τον Γιώργος Αλεξανδράκης λέει: πολύ χαίρομαι, φίλε Φώτη, που παρόλο σε ξεγέλασαν ή εκμεταλλεύτηκαν τις γνώσεις σου ή την θέλησή σου για δουλειά. Έχεις μείνει αναλύωτος. Ένα μεγάλο μπράβο, αυτό μου το λένε οπαδοί αρκετών ομάδων, παιδιά, που με έχουν γνωρίσει, έχουν γνωρίσει οπαδούς από πολλές ομάδες. Αυτό δείχνει μεγαλείο ψυχής, λέει. Καλή σου ξεκούραση, ευχαριστώ. Δεν ξεκουράζομαι, δουλεύω μετά βράδυ, φίλε, μέχρι το πρωί. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα λέμε αύριο, λέμε εκτίμηση και θαυμασμό. Ο Γιώργος Ολυμπιακός από Δάφνη. Ο θαυμασμός είναι για όλους μας, από όλους μας. Όσους έχουμε αυτή τη σκέψη, έτσι. Σε κάποια πράγματα μπορούμε να διαφωνούμε και αυτό παίζει. Δεν είναι κακό να διαφωνούμε, έτσι, δεν συμφωνούμε όλα. Σε θέματα της επικαιρότητας εννοώ.

Όμως περιμένω που θα έρθει η στιγμή που θα αναρριχηθεί περισσότερο η ηθική από όλα τα υπόλοιπα παιδιά και, και την εντιμότητα, έτσι. Κάτι το οποίο δεν υπάρχει τώρα, μην κρυβόμαστε. Η ομάδα της Ξάνθης επέστρεψε στις εθνικές κατηγορίες, τρίτη εθνική κατηγορία. Οι παρελθόν και τυπικά από την Ξάνθη αποτελούν 5 παίκτες. Ο λόγος για τον Ανδρέα τον Μικριτσιάν, στόπερ. Το Θοδωρή, το Ρωμανίδη, μέσο αμυντικός. Η εξέλιξη ήταν ήδη γνωστή από καιρό, το έλεγα, όπως και για τον τερματοφύλακα τον Παναγιώτη Αραμπατζή και τον Παναγιώτη τον Αναγνωστόπουλο, μέσο επιθετικό, οι οποίοι ανακοινώθηκαν από την ΑΕ Θράκης και Ορφέα Ελευθερούπολης αντίστοιχα. Από την Ξάνθη αποχωρεί και ο έμπειρος ξανθιώτης μέσος, ο Λάζαρος Ορφανίδης.

έχουμε άλλα 11 λεπτά μπροστά μας για την ολοκλήρωση της σημερινής εκπομπής «Ο Διαφωτιστής». Στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 943. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες ήταν μαζί σας από τις 4 το μεσημέρι μέχρι το 8 το απόγευμα και για 10 λεπτάκια ακόμα. Ο Φώτης Κατσούπης, παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη. Δελτία ειδήσεων, ο Γιώργος Βοιατζής. Από τις 8 και μετά την Σκυτάλη στο μικρόφωνο θα πάρει ο Παναγιώτης ο Βολάνιος. Καλά να περνάτε ακούγοντας πάντα Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 943. Ευχαριστώ και ευχαριστούμε που μας εμπιστευόσαστε. Η παρέα μας όλο ένα και γίνεται τεράστια, τόσο στο θέμα της ακρόασης όσο και στο θέμα των μηνυμάτων, των παρεμβάσεών σας, των συζητήσεων, τη συνομιλία που έχουμε μαζί σας, της παρέας. Είμαστε όλοι μια παρέα, έτσι. Δεν ξεχωρίζει ο ένας από τον άλλον. Κανείς δεν είναι ανώτερος από τον άλλον. Όλοι πιστεύω ότι είμαστε δημιουργικοί και προσπαθούμε να είμαστε δημιουργικοί.

Κανένας νομίζω δεν διεκδικεί το βραβείο του τέλειου άνθρωπου στον κόσμο. Αλλά ακόμα και αν υπάρχουν κάποιοι που το πιστεύουν μέσα τους, δικαίωμά τους, παιδιά, έτσι.

0: Η Γενική Συνέλευση έγινε στον Άρη Πετρούπολης. Στην Προεδρία παραμένει ο Δημήτρης Κωστόπουλος. Από εβδομάδα θα τρέξει και ο αγωνιστικός σχεδιασμός. Το είχαμε ενημερώσει και εμείς την περασμένη εβδομάδα και αρκετό καιρό πριν, και τώρα το ξαναπερθυμίζω, Άρης Πετρούπολης, ότι η ομάδα δεν θα αγωνιστεί στη νέα σεζόν στην τρίτη εθνική κατηγορία. Η ανακοίνωση του Άρη Πετρούπολης λέει ότι τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθεί το νέος προπονητής και το τεχνικό επιτελείο, οι οποίοι θα καθοδηγήσουν την ομάδα στην αγωνιστική περίοδο. Τελευταία γραμμή για σήμερα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, σε ακούμε, για πες μας.
1: Ναι, Γιώργος Λονδίνο.
0: Για πες μας, Γιώργο.
1: Ο Χώτης είσαι.
0: Ναι.
1: Δεν λέω που μιλάω στον ελληνικό, πάει να πω ότι με ξέρεις και γι' αυτό και εγώ σου μιλάω στον ελληνικό.
0: Πρέπει να έχουμε ξαναμιλήσει πάλι, ναι.
1: Ναι, λοιπόν, άκουσε με. Όλα αυτά που λες καλά είναι, να υπάρχει δικαιοσύνη, να μπορεί να... Το θέμα είναι όταν πρέπει να το εφαρμόσουμε ήδη στον εαυτό μας.
0: Βέβαια.
1: Γνωρίζω πάρα πολλούς, οι οποίοι όταν δεν τα είχαν ή όταν δεν τα έχουν, ήταν δίκαιοι, τίμιοι, πληρώναν τα ένσημά τους στο προσωπικό. Ξέρεις, να στο πω έτσι πολιτικά,
0: ναι,
1: εγώ γνωρίζω πολλούς αριστερούς, έτσι, αλλά αριστερούς όπως μπαίνεις από την πόρτα ή όπως βγαίνεις από την πόρτα.
0: Ναι, αυτό είναι το, και πάντα το δικό μου ερώτημα ήταν σε αρκετές περιπτώσεις, ναι.
1: Λοιπόν, η ουσία είναι όταν θα τα έχεις, τότε θα σε δω.
0: Να παραμένεις ίδιος, έτσι, σωστά το λες.
1: Τότε θα σε δω. Αν είσαι απλός, αν μπορείς να μιλάς με το Φώτη ή με το Χι Φώτη, τότε θα σε δω. Και μα, ξέρω πάρα πολλούς οι οποίοι δεν τα είχαν, ξαφνικά πιαστήκανε από διάφορες συγκυρίες, οι οποίες μόλις πιαστήκαν αλλάξαν το έργο.
0: Και εγώ ξέρω πάρα πολλούς τέτοιους, να σου πω την αλήθεια.
1: Καταλάβες.
0: Ναι.
1: Είναι ο νεοπλουτισμός στην κακή τους, οι οποίοι τότε που δεν τα είχαν, κάναν και κριτική σε αυτούς που τα είχαν.
0: Ναι.
1: Και όταν τα βρήκανε ή όταν τα πιάσανε στα χέρια τους, γίναν 4 φορές χειρότεροι από αυτούς που τα έχουν.
0: Ναι, συμβαίνει αυτό, δυστυχώς.
1: Να ξέρεις, επειδή τυχαίνει και λόγω επαγγέλματος και λόγω πολλών πραγμάτων, οι πάρα πάρα πολύ πλούσιοι, αυτοί που έχουν πολλά, είναι πολύ απλοί.
0: Αυτό είναι γεγονός.
1: Πάρα πολύ απλοί. Αυτοί που δεν έχουν, είναι αυτοί που προβάλλουν τον εαυτό τους. Πώς τον προβάλλουνε? Πηγαίνοντας, παραδείγματος χάρη, να αγοράσεις 300 λεπτά μια βάρκα τυχαία, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, ναι.
1: Ναι, αντιλαμβάνεσαι τι λέω.
0: Ναι.
1: Και βλέπεις έναν μαρινάκι που κυκλοφορεί με μια μπλούζα λευκή που τη φοράνε άλλοι για να κοιμηθούν στον ύπνο τους. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι, ναι, έτσι.
1: Αλλά
0: ναι,
1: είναι ο μαρινάκης.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν έχει να αποδείξει κάτι σε κάποιον. Έτσι δεν είναι?
0: Αυτό που λες είναι πραγματικότητα. Οι πραγματικά πλούσιοι επιχειρηματίες, όλοι αυτοί είναι πολύ πιο απλοί, ναι. Είναι πολύ πιο απλοί.
1: Πρόσφατα, πριν κάνα χρόνο, τέλος πάντων θα σου πω ότι ήταν, δεν με ενδιαφέρει κιόλας, γιατί το θυμάσαι το μεταξά το Κονιάκ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, γνώρισα λοιπόν, όχι γνώρισα, ήμουνα με τον κύριο Ηλία το μεταξά, το ίδιο το μένα. Λοιπόν, ένας άνθρωπος, ο οποίος πραγματικά σου μιλάω, η απλότητά του, ο ευθύς λόγος του και η απλότητα, να σου το πω, και οι slash languages που χρησιμοποιούσε, δηλαδή και η μάγκη γλώσσα που χρησιμοποιούσε,
0: ναι,
1: γιατί δεν είχε ανάγκη να πει τίποτα σε κανένα. Και η σύζυγός του εξαιρετική. Έτσι και τα εγγόνια του εξαιρετικά. Λοιπόν, γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν μεγαλώσει πλούσιοι, ρε φίλε. Και όταν έχεις μεγαλώσει πλούσιος,
0: σίγουρα,
1: δεν έχεις να πάει να πεις τίποτα στο φίλο σου, το Γιώργο σε μένα που μιλάς, το Φώτη, τον Παύλο, στον
0: Παύλο. Βέβαια.
1: Και επειδή λοιπόν το χειρότερο έτος που υπάρχει δεν είναι οι πλούσιοι, είναι οι νεόπλουτοι. Αυτό είναι το χειρότερο έτος που μπορεί να υπάρξει στον πλανήτη. Και είναι αυτοί που έχουν δημιουργήσει και ακρότητες και πράγματα τρελά και πράγματα διαφορετικά.
0: Μάλιστα.
1: Όσο για το ποδόσφαιρο, επειδή τυχαίνει να είμαι Ολυμπιακός, λοιπόν, για να σα πω έτσι, δεν είσαι πολύ χρόνο από ό,τι λέω, πάλι για κλείσιμο.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι, κάνω λάθος.
0: Θέλω 3,5 λεπτά ακόμα, ναι, όντως έτσι είναι.
1: Λοιπόν, άκουσε με κάτι, είπα κάποια πράγματα σήμερα κάπου, θα τα ξαναπώ. Λοιπόν, επειδή έμεναν εγώ από τους Ολυμπιακούς τους άλλους, εγώ θα σου δώσω μια ευκαιρία, θα σου δώσω δεύτερη, θα σου δώσω τρίτη. Άμα μου γυρίσει το μυαλό, δεν παίρνει καμία. Είναι ο χαρακτήρας μου. Σε μένα δεν υπάρχει γκρι χρώμα. Υπάρχει μαύρο ή άσπρο. Κόκκινο ή άσπρο. Το ροζ ποτέ δεν μου πήγαινε. Το κατάλαβες θέλω να πω.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι ακριβώς λες.
1: Α, μπράβο. Επειδή λοιπόν βλέπω δημοσιογράφους πολλούς, οι οποίοι προσπαθούν να μας πούνε για μια μεταγραφή. Η μία μέρα μας λένε τον εφέρνει, την άλλη μέρα μας λένε χαλάει. Την τρίτη μέρα μας λένε θα το ανεβάσει και ένα εκατομμύριο. Την τέταρτη μέρα λένε πήγε ο Κοβάσεβιτς εκεί. Την τέταρτη μέρα λένε δεν πήγε εκεί. Την έκτη μέρα μας λένε κάτι άλλο. Παιδιά, θα σας δώσω μια συμβουλή. Γιατί ξέρετε, επειδή είναι δύσκολο να πλησιάσουν κάποιοι τον Μαρινάκη, θα πλησιάσουν εσάς. Σταματήστε λοιπόν αυτό το έργο και όταν θα έχετε κάτι το οποίο θα είναι ότι υπόγραψε και τελείωσε, βγάλτε το και βγείτε ενημέρωση. Όλα τα υπόλοιπα δεν ξέρουμε παιδιά τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Το να θέλεις να ανέβεις λέγοντας μια πληροφορία και μετά την πληροφορία αυτή να θες να την καλύψεις. Γιατί χάλασε η μεταγραφή για τους χιλόγους. Ή γιατί θα καλύψει τον πρόεδρο του Ολυμπιακού ή τον Κοβάσεβιτς ή τον Καρεμπέ ή τον Κοσεϊσάο ή τον Κορδόν ή τον οποιονδήποτε. Ή τον ίδιο και τον ίδιο το Μεντιλίμπαρα ακόμα δεν τον θέλει. Μην το κάνετε. Μην το κάνετε γιατί το έχετε κάνει 2 χρόνια σερή. Και ο κόσμος του Ολυμπιακού, εγώ προσωπικά ξέρω πολλούς, έχουν αρχίσει και εκνευρίζονται πολύ. Και δεν έχουμε πια υπομονή.
0: Μάλιστα.
1: Και επειδή δεν έχουμε υπομονή, καλά θα κάνετε όταν θα έχετε κάτι στο χέρι σας σίγουρο, σίγουρο. Ακόμα και την ώρα που θα είναι στο αεροπλάνο να μην το λέτε.
0: Μάλιστα.
1: Αφήστε το να υπογράψει, όπως παραδείγματος χάρη γίνεται με την ΑΕΚ.
0: Σωστό. Ναι.
1: Υπόγραψε αυτός, τέλος.
0: Σωστό.
1: Όπως το πάω. Υπόγραψε ο Σμάρ στον ΠΑΟΚ, τέλος.
0: Σωστό.
1: Αυτό δεν είναι και το καλύτερο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και ένα τελευταίο, τι λένε εκεί για την Αγγλία στο Λονδίνο, τι βλέπουν να κάνει.
1: Εντάξει, εγώ δεν είμαι αυτή τη στιγμή στο Λονδίνο.
0: Ναι.
1: Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι στο Μπαρμπέιντος. Επειδή βλέπω το σκορ 3-0 ή 4-0.
0: Ναι. Με
1: ρώτησε κάτι, σου λέω ότι δεν βλέπω γκολ.
0: Ναι.
1: Αν θα βάλει γκολ, δεν βλέπω να βάζει ο Χάλαντ. Θα τον εξαφανίσουν, πιστεύω, γιατί τον ξέρουν το Χάλαντ.
0: Ναι, τον έχουν μάθει.
1: Τον ξέρουν και πιστεύω ότι η Αγγλία είναι η καλύτερη ομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Και να σου πω και κάτι, πιστεύω ότι μετά την πρόκληση με το Μεξικό, είναι προσωπική μου γνώμη, εγώ Βραζιλία υποστήριζα, αλλά σου λέω και κάτι, μετά την πρόκληση από το Μεξικό, με το μάτι που είδα εγώ. Μπέλιγκαμ, γιατί ακούω ότι υπάρχουν και μπαλαδόροι. Μπαλαδόροι υπάρχουν. Και ο Μπέλιγκαμ ξέρει μπάλα, και ο Ντάγκλα και ο Ράις ξέρει μπάλα, και ο Σακά ξέρει μπάλα. Υπάρχουν πολλοί παίκτες που ξέρουν μπάλα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, έτσι δεν είναι.
0: Βέβαια.
1: Επειδή λοιπόν βλέπω πάρα πολλούς παίκτες και ο Άντερσον ξέρει και πολύ καλή μπάλα, και για μπακ μάλιστα. Λοιπόν, και επειδή βλέπω λοιπόν ότι ξέρουν πολύ μπάλα, εγώ πιστεύω ότι φέτος η Αγγλία, όποιον και να βρει από εδώ και πέρα, μπορεί να τον κερδίσει.
0: Μάλιστα,
1: και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να το σηκώσει.
0: Ωραία, να σας ευχαριστήσω γιατί έχουμε άλλο χρόνο. Καλό βράδυ και να τα ξαναπούμε. Πάλι και αύριο εδώ πέρα θα είμαστε. Εντάξει, έγινε.
1: Να είστε καλά από την ίδια χαρά.
0: Αυτά λοιπόν για σήμερα. Ακολουθεί break, διαφημιστικά μηνύματα, αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Συνέχεια σκητάλης μικρόφωνο από τον Παναγιώτη του Βολάνη. Εμείς θα τα πούμε και αύριο πάλι 4 με 8. Από μένα καλό βράδυ, καλά να περνάτε. Ακούγοντας πάντα εμάς.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Goal! Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο του 943 Ντερβέτε Sports. Όπως κάθε Σάββατο βράδυ, αυτή την ώρα στο μικρόφωνο έως τις 12, Παναγιώτης Βολάνιος. Στον καθιερωμένο τετράωρο αθλητικό μαραθώνιο που έχετε συνηθίσει και συντονίζεστε για να ενημερώνεστε πλήρως για τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Βέβαια, σχολιάζουμε όλα τα δρόμενα που κυριαρχούν αυτή την ώρα στην Ιφίλιο, αλλά πάντα το κύριο θέμα της εκπομπής είναι ο αθλητικός τομέας. Όπως πάντα, με τις καθιερωμένες συνδέσεις με τους ρεπόρτερ μας για διεθνή χώρο, για εγχώρια ρεπορτάζ, τα τελευταία νέα των ομάδων που και σήμερα είχαν φιλικές αναμετρήσεις. Πάντα λέμε για Ολυμπιακό, για Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, για διεθνή και για μπάσκετ. Και είναι η εκπομπή που προφανώς έχετε και εσείς ενεργό ρόλο. Αν επιθυμείτε, στέλνετε αχρεωστήτως στα μηνύματά σας, εφόσον θέλετε, όπως είπα, στον αριθμό Viber του σταθμού 6939-943-943, ο τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Έχουμε ήδη την καλησπέρα, το πρώτο μήνυμα του Διαμαντή. Καλησπέρα και εσένα, Διαμαντή. Έχει στείλει και κάποια αποθεωτικά μηνύματα εδώ προηγουμένως στο Φώτη Κατσούφι. Η Διαμαντή, είμαι σίγουρος ότι τα είδε και είναι και πολύ χαρούμενος που έχει διαμορφώσει τέτοια άποψη για εκείνον. Παρέα θα πάμε ως τις 12 όπως κάθε Σαββατόβραδο. Μετά τις 8.30 θα συντονιστούμε με Κώστα Σαμοθράκη να μιλήσουμε για τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού, που στο δεύτερο φιλικό προετοιμασίας του πριν από μερικές ώρες αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 με τη Λέουβεν. Σε ένα μάτς που αυτή τη φορά δεν σκόραρε αργά, αλλά ισοφαρίστηκε αργά για το τελικό 1-1. Έχει και άλλες δυνατές αναμετρήσεις να δώσει ο Ολυμπιακός, αλλά νομίζω ότι εν ώψη της δεύτερης επίσκεψής του στην Ολλανδία θα έχουμε αρκετές εξελίξεις, πιο οριστικά τα πράγματα. Θα τα ξέρει σίγουρα καλύτερα ο Κώστας Σαμοθράκης να σας τα πει αναλυτικά.

Μπορεί να είχαμε σήμερα φιλικές αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων. Μία ακόμη ξεκινάει στις 9. Αυτή τη φορά θα διεξαχθεί επί ελληνικού εδάφους και μιλάω για το φιλικό του Παναθηναϊκού. Αλλά νομίζω τα μεταγραφικά στον μπασκετικό τομέα για το εγχώριο περιβάλλον νομίζω ότι επικρατούν από χθες αργά το βράδυ. Βόμβα πραγματικά η απόφαση του Τσέντι Όσμαν να αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό, να μείνει εντός συνόρων και να μετακομίσει στο Βορρά για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Αυτό έχει δύο όψεις προφανώς, τις καταλαβαίνετε και εσείς, είναι ξεκάθαρες. Σίγουρα ότι ο Παναθηναϊκός χάνει ένα τρομερό παίκτη από τη θέση 3 και ταυτόχρονα ο ΠΑΟΚ ενισχύεται απίστευτα. Νομίζω ότι ο Όσμαν, επιτρέψτε μου να εκφράσω την άποψή μου, θα μπορούσε να παίξει εύκολα βασικός σε πολλές από τις καλύτερες ομάδες της EuroLeague. Αντιθέτως, δεν μετράει μόνο διοργάνωση, γιατί okay, εμείς που δεν είμαστε επαγγελματίες αθλητές, βλέπουμε τα ποσά και πολλές φορές παθιαζόμαστε, πορωνόμαστε με την ομάδα που μπορεί να υποστηρίζουμε, με κάποιο παίκτη να δενόμαστε, να ταυτιζόμαστε, να νομίζουμε ότι αποτελεί σημαία για μια ομάδα. Αλλά εκείνοι προφανώς θέλουν να κοιτάξουν το καλύτερο και για το μέλλον τους, τι ακολουθεί μετά την καριέρα τους, και όταν σου δίνουν 3 εκατομμύρια το χρόνο για τριετές συμβόλαιο, είναι μια πάρα πολύ δελεαστική πρόταση. Μπορεί να μην είναι μόνο οικονομικός ο λόγος που ο Όσμαν αποφάσισε να αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό για να ανηφορήσει Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ. Γιατί εκεί θα είναι και το πρώτο βιολί, δηλαδή θα αποτελέσει τον πρωταγωνιστή στο νέο πλάνο του Μιστακίδη και του Τρινκέρι. Το είχαμε πει πολλές φορές και στις προηγούμενες εκπομπές, όποτε γινόταν μπασκετική αναφορά, ότι ο ΠΑΟΚ, όπως και ο Άρης προφανώς, στοχεύουν στην κατάκτηση του EuroCup τη νέα σεζόν, δεδομένου ότι μπαίνουν για τα καλά στις εγχώριες διεκδικήσεις των τροπέων.

0: αυτή.
1: Βλέπαμε ότι μέχρι στιγμής ο Άρης έκανε εντυπωσιακές κινήσεις στο μπάσκετ, γιατί και οι δύο ομάδες του Βορρά επανέρχονται δυνατά στο προσκήνιο. Αλλά πραγματικά, εγώ όταν είδα ότι ο ΠΑΟΚ αποκτά τον Οσμάν, δεν το πίστευα. Δηλαδή, είναι για εύσημα αυτή η κίνηση και μένει να δούμε. Βασικά, νομίζω θα είναι και από τους καλύτερους παίκτες του EuroCup τη νέα χρονιά, ο Οσμάν. Εκεί που φαινόταν ότι και οι δύο ομάδες Κωνσταντινούπολης, αναφέρομαι σε ΕΦΕΣ και Φενέρ, επιθυμούσαν να τον εντάξουν στο δυναμικό τους και να χτυπήσουν και εκείνες με δυνατές κρούσεις. Εκείνος εν τέλει θέλει να παραμείνει κάτοικος Ελλάδας. Και όλα αυτά επιβεβαιώθηκαν και χθες το βράδυ με το αποχαιρετιστήριο story του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Πολύ δυνατή κίνηση για τον ΠΑΟΚ που δείχνει ότι, ναι, πήγε ο ομοσπονδιακός προπονητής Βασίλης Πανούλης στον Άρη, αλλά τον ΠΑΟΚ δεν μπορείς να τον ξεγράφεις, γιατί και ο Τρινκέρι είναι πολύ δυνατό προπονητικά όνομα. Και μόνο υψηλές μπορούν να είναι οι προσδοκίες όταν έχεις προπονητές της EuroLeague και υποβαθμίζονται ευρωπαϊκά επίπεδο, αυτομάτως σημαίνει ότι επιθυμούν να πρωταγωνιστήσουν. So when I leave, you'll be... Και επειδή την προηγούμενη εβδομάδα, το Σάββατο, λέγαμε για την επιστροφή ο Μπράντοβιτς, πως τραβάει τις επιστροφές Μπατίστ, Διαμαντίδη σε διοικητικά πόστα, με τους παίκτες πόσο διαφορετικά κινήθηκε ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, ο Μπόγκα τον έχει μετά από μερικούς μήνες ξανά παίκτη του, το συγκεκριμένο Μπράντοβιτς. Ήρθε και ο Γιαμπουσέλε στον Παναθηναϊκό. Σίγουρα μετράει το κύρος και η ταυτότητα ενός προπονητή, αλλά ταυτόχρονα, που ξέρουμε, μπορεί να παίξει και ρόλο η αποχώρηση Αταμάν για την αποχώρηση του Οσμάν. Ίσως και να μην συνδέονται αυτά, αλλά αναφέρουμε όλα τα πιθανά ενδεχόμενα. Δείχνει πάντως όλη αυτή η κατάσταση την αναδόμηση που υπάρχει στον μπασκετικό Παναθηναϊκό, κάτι το οποίο, αν θέλετε την άποψή μου, ήταν αναμενόμενο μετά την αποτυχημένη σεζόν που ολοκληρώθηκε. Εξελίξεις αναμένουμε και με τον Τολιόπουλο και ανεβαίνουμε σιγά σιγά στις θέσεις περιφέρειας. Για την έντονη φημολογία, χθες το βράδυ, από όταν επιβεβαιώθηκε η πληροφορία μεταγραφής του Οσμάν στον ΠΑΟΚ, ότι ο δικέφαλος του Βορρά επιθυμεί να εντάξει και τον Βασίλη Τολιόπουλο. Επενθυμίζω, ο Βασίλης Ολόπουλος έχει αγωνιστεί και στο παρελθόν με την ασπρόμαυρη φανέλα. Έχει αγωνιστεί, έχει κάνει τρεις θητείες στον Άρη, έχει παίξει και στην ΑΕΚ, έχει παίξει και στον ΠΑΟΚ, για όσους δεν θυμούνται, σας το επιβεβαιώνω. Εξετάζεται η πιθανή του επιστροφή. Αλλά δεν κοιτάει μόνο αυτόν ο ΠΑΟΚ για την ενίσχυση της περιφέρειας. Διέρευσαν σήμερα εγχώρια δημοσιεύματα που έλεγαν ότι και ο ΠΑΟΚ παρακολουθεί τις εξελίξεις με το θέμα του Thomas Walkup στον Ολυμπιακό.

Πάντα υπάρχει στο τραπέζι η πολύ δυνατή κίνηση της Dubai BC για τον Thomas Walker, που και εκείνη προσφέρει στον άσο του Ολυμπιακού 3 εκατομμύρια ετησίως. Αλλά ενώ όλα είναι μεμπτά ακόμη με το μέλλον του, και ο ΠΑΟΚ θέλει να ενισχύσει στη συγκεκριμένη θέση και πιστεύει ότι μπορεί να ικανοποιήσει οικονομικά τον Τεξανό. Τον Έλληνα από το Τέξας, μάλλον, όπως αρέσει στους φίλους του Ολυμπιακού να τον αποκαλούν. Αν θέλετε τη γνώμη μου, για να μην συζητάμε μόνο για ενδεχόμενες μεταγραφές, για οικονομικά ζητήματα που αυτά παίζουν τον κύριο ρόλο στις αποφάσεις των παικτών, εγώ θα πω ότι αν αποχωρήσει ο Thomas Walker πόντος από τον Ολυμπιακό μετά από μία πενταετία, αγωνιστικά βλέπω να είναι ζήτημα. Για την Έρθο Μάκιντάιρ στην ίδια θέση, μιλάμε για έναν άσο με άλλα προσόντα, μπορεί να προσφέρει άλλα πράγματα επιθετικά, ανώτερος θεωρεί το Μάκιντάιρ του Thomas, αλλά ο Walker από τα πράγματα που κάνει, όταν δηλαδή τον έχει στο παρκέ για πάνω από μισή ώρα, απαιτείς να σβήσει τον καλύτερο παίκτη του αντιπάλου, βλέπεις να παίζει τέτοια άμυνα βδέλα πάνω του, και γενικά ένα τόσο έξυπνο παίκτη που okay, επιθετικά είναι ανάλογα με τις μέρες του, νομίζω ότι αποτελεί ένα εργαλείο για τους προπονητές. Σε όσα λέμε για το ελληνικό μπάσκετ, θα κάνουμε μία παρένθεση, γιατί έχει γνωστοποιηθεί εδώ και μερικά λεπτά η εντεκάδα του Παναθηναϊκού για τη φιλική αναμέτρηση με την Grasshopper στο Απόστολος Νικολαίδης, το Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Πάμε να τη δούμε αναλυτικά. Ο Πένια, ο Ισπανός τερματοφύλακας κάτω από τα δοκάρια, με 4-2-3-1 θα παρατάξει την ομάδα ο Νίστρουπ. Καλάμπρια στο δεξιά άκρο της άμυνας, Ντεφράι Ίγκασον αποτελούν το δίδυμο στα στόπερ, Κυριακόπουλος σαν αριστερό μπακ, Τσιριβέγια Κοντούρη στα διαμυντικά χαφ, Ζαρουρί Αντίνο στα φτερά της επίδεσης, ο Γιάγκουσιτς πίσω από τον Σέντερ Φόρτε Τέι. Μιλάμε για μια αρκετά νεανική μεσοεπιθετική τετράδα. Νομίζω εκ των τεσσάρων ο μεγαλύτερος είναι ο Ζαρουρί. Δύο πανομοιότυπου τύπου στόπερ στο κέντρο της άμυνας με Ίγκασον και Ντεφράι. Περιμένω και τα μηνύματα των φίλων του Παναθηναϊκού αν αυτή την εντεκάδα τη θεωρούν ως και πρόβα τζενεράλε εν ώψη του ευρωπαϊκού αγώνα που δεν αργεί να έρθει. Σήμερα έχουμε 11 Ιουλίου, συγχωρείτε, και στις 23 Ιουλίου, Πέμπτη, η πρώτη αγωνιστική επίσημη υποχρέωση των Πρασίνων για τα προκριματικά του Conference κόντρα στην Παξί. Είπαμε την εντεκάδα του Παναθηναϊκού, επαναλαμβάνω, Πένια στην άμυνα από τα αριστερά στα δεξιά, Κυριακόπουλος, Ίγκασον, Ντεφράι, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Κοντούρης στα χαβ, Ζαρουρί, Αντίνο στα άκρα της επίδεσης, Γιάγκουσιτς στη θέση 10 πίσω από το Center for the Tay. Πάμε να δούμε τώρα και τις φωναπληρωματικούς των Πρασίνων. Τσάβες Κότσαρης, οι δύο τερματοφύλακες, Τσέριν, Τουμπάκ, Κάτρης, Παντελίδης, Καμαρά, Τσάπρας, Σιώπης, Ταμπόρδα, Κυριόπουλος, Μπινιάρης, Λάβδας και Ραστόντερ είναι οι αναπληρωματικές λύσεις του Νίστρουπ, ο οποίος, αν και ανεπίσημα, θα δώσει την πρώτη του αναμέτρηση στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Και μιας και λέμε για ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό, ας αφήσουμε για την ώρα το μπάσκετ, θα επανέλθουμε άμεσα σε αυτό. Γιατί διέρευσε και ένα δημοσίευμα από το εξωτερικό της έγκριτης πορτογαλικής Αμπόλα που αναφέρεται στην υπόθεση του αριστερού μπακ για το τριφύλι. Εκεί όπου σίγουρα από τους πρώτους στόχους είναι ο Κρίστιανσεν, αλλά λέγεται στο πορτογαλικό δημοσίευμα ότι αν δεν καταφέρει να περάσει ιατρικά, τότε ξανά οι πράσινοι θα στραφούν στον Μάγκα της Sporting Λισαβόνας.

can slip. Πάμε ξανά στα μπασκετικά δρόμενα. Σίγουρα όλοι οι φίλοι του Ολυμπιακού με μεγάλη ανυπομονησία παρακολουθούν τις εξελίξεις γύρω από το όνομα του Thomas Wocup.

Νομίζω όμως ότι η ομάδα που είναι η επικρατέστερη στη διεκδίκηση του WOCAP είναι η Dubai BC και όχι ο ΠΑΟΚ. Αυτό πιστεύω υπάρχει και στο επικρατή μάλλον στο μυαλό του παίκτη. Αλλά από τους παίκτες της περιφέρειας του Ολυμπιακού που απασχολούν τον ΠΑΟΚ δεν είναι μόνο ο WOCAP, είναι κι άλλος ένας με ελληνικό διαβατήριο. Έχει γνωστοποιηθεί από νωρίς σήμερα ότι θα γίνει κρούση και για το Tyler Dorsey. Εκεί το μέλλον του παίκτη είναι πιο πολύ στα χέρια του Ολυμπιακού. Ο Dorsey που αναμένει και αυτός νέο συμβόλαιο όπως ο WOCAP με προφανώς αυξημένες απολαβές. Και μεσοβδόμαδα στην παρουσίαση του νέου χορηγού της Ερυθρόλευκης ΚΑΕ που ανακοινώθηκε και η απόκτηση του Γιάν Μοντέρο επίσημα, έγιναν αναφορές από τους πρόεδρους Αγγελόπουλους για τις υποθέσεις των δύο παικτών και τις οικονομικές τους απαιτήσεις. Μην με βάλετε στη διαδικασία να διαλέξω ποιο πλήγμα θα είναι μεγαλύτερο εφόσον προκύψει αποχώρηση του WOCAP ή του Dorsey δηλαδή. Μιλάμε για δύο εργαλεία στα χέρια του Μπαρτζόκα και αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι ο Dorsey μετά από την πρώτη του πολύ καλή θητεία στον Ολυμπιακό αποχώρησε, δεν κατάφερε να βρει στέγη στο NBA και συνέχεια μετά από ένα πέρασμα στη Φενέρ επέστρεψε μετά από δύο χρόνια στον Ολυμπιακό. Και καθοριστικός και αυτός φέτος για την κατάκτηση όλων των τροπέων που κατάφερε να βάλει στη φαρέδρα το Ολυμπιακό σαν απολογισμό της σεζόν.

Και όλα αυτά έρχονται σε αυτό που έλεγα εξ αρχής, ξεκινώντας την εκπομπή, σχετικά με την αποχώρηση του Οσμάν από τον Παναθηναϊκό, όταν αμείβεται με 1,7 ετησίως, πηγαίνει στον ΠΑΟΚ για 3 εκατομμύρια το χρόνο για τριετές συμβόλαιο. Και λες, μα είχα σίγουρη την παραμονή του παίκτη, μα έχει δεθεί με την ομάδα, μα και τότε τραγουδούσε στο Αμπουντάμπι Θάρθο μπροστά από την φανατική θύρα των φίλων του Παναθηναϊκού. Βλέπετε ότι επανέρχομαι σε αυτά που έλεγα νωρίτερα. Το κύριο μέλημα των παικτών είναι το συμβόλαιο. Εμείς δηλαδή μπορούμε να τους ταυτίζουμε άμεσα με συλλόγους, με σήματα, με το οτιδήποτε. Αλλά μην ξεχνάμε ότι εκείνοι δεν το βλέπουν συναισθηματικά όπως εμείς οι περισσότεροι. Το βλέπουν άκρως επαγγελματικά. Και προφανώς δεν θα βάλω στη συζήτηση την ανανέωση του Κώστα Παπανικολάου. Μιλάμε για σημαία του Ολυμπιακού, που και αυτού αξίζει μετά την απόσυρση από τα παρκέ να υψωθεί η φανέλα του στον ουρανό του ΣΕΦ, κατά τη γνώμη μου. Καθώς διανύουμε τα τελευταία λεπτά του πρώτου μισάωρου της καθιερωμένης σαββατιάτικης εκπομπής, ο Διαμαντής έχει στείλει μερικά ακόμη μηνύματα. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά.

Μπράβο στην ΚΑΕ Ολυμπιακός, λέει ο Διαμαντής. Πολύ σωστή κίνηση και για τα μυαλά του παίκτη. Τέτοιες συμπεριφορές δεν αρμόζουν. Έχει χαλάσει η αγορά με τα λάθη από Ντουμπάι και Παναθηναϊκό. Προφανώς και ο Διαμαντής αναφέρεται στο ζήτημα του Thomas Walkup. Τώρα, ποιες αποφάσεις θα πάρει η Ερυθρόλευκη ΚΑΕ Διαμαντή, νομίζω θα φανούν άμεσα τις επόμενες ημέρες. Τώρα, αν η αγορά έχει χαλάσει από τα λάθη του Παναθηναϊκού και της Ντουμπάι, δεν ξέρω αν μπορούμε να τα πούμε λάθη. Είναι τα οικονομικά επίπεδα στα οποία αυτοί οι δύο σύλλογοι μπορούν να κινηθούν και προφανώς το εκμεταλλεύονται για να πετύχουν ό,τι καλύτερο μπορούν την σεζόν που έρχεται. Βλέπουμε ότι δεν μετράνε μόνο τα ποσά, δεν είναι αυτά που τα ρίχνει στο παρκέ και παίζουν μπάσκετ. Σίγουρα να βαθμίσει και στη θέση του προπονητή ο Παναθηναϊκός, είχε μεγάλο θέμα εκεί κατά τη γνώμη μου. Αλλά βλέπεις όταν ο Ολυμπιακός έχει τον καλύτερο τρόπο παιχνιδιού στην Ευρώπη, χρειάστηκε αρκετά Final Four για να δικαιωθεί. Εν τέλει όμως το έκανε με τον πιο επιβλητικό τρόπο. Πρώτο στην κανονική διάρκεια, σκούπα στα play-off, άνετα στον ημιτελικό, κυρίαρχος και καλύτερο στον τελικό. Χωρίς να έχει το μεγαλύτερο budget ή όλη η δωδεκάδα του να αποτελείται από star ή να χρειαστεί και εμείς από τις θέσεις μας να τους χαρακτηρίσουμε γκαλάκτικος. Και οι υπόλοιποι μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας στον τρόπο επικοινωνίας με την εκπομπή, το Viber του σταθμού. Ο Διαμαντής το κάνει, τον ευχαριστώ, έχει μπει πολύ δυναμικά από την αρχή της εκπομπής. 6939-943-943 επενθυμίζω, είναι ο αριθμός Viber όπου στέλνετε τα μηνύματά σας. Είπαμε στις 9 έχουμε σέντρα στο Απόστολος Νικολαίδης, Παναθηναϊκός Grasshopper, φιλική αναμέτρηση. Ακούσατε και την εντεκάδα των Πρασίνων, θα την επαναλάβω. Πένια στην εστία, Κυριακόπλος Καλάμπρια αριστερά και δεξιά στην άμυνα αντίστοιχα. Στο κέντρο της άμυνας Ίγκασον με Ντεφράι, Κοντούρης με Τσιριβέγια στα αμυντικά χαφ. Ζαρουρή αριστερά, Αντίνο δεξιά, Γιάνγκουσιτ σε ρόλο 10 πίσω από τον Τετέι. Προφανώς για οποιαδήποτε εξέλιξη προκύψει στη φιλική αναμέτρηση του Παναθηναϊκού στο Απόστολος Νικολαίδης θα ενημερώνεστε και θα έχουμε κατά τη διάρκεια του φιλικού και σχολιασμό από το Σάκη Μπουσδούνη, τον αγαπημένο σας, όχι μόνο στους φίλους του Παναθηναϊκού που ξέρω ότι και άλλοι που υποστηρίζετε τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες σας αρέσει να ακούτε το Σάκη. Καθιερωμένος Σάκης Μπουσδούνης με την παρουσία του στην εκπομπή μας, όπως και ο Κώστας Σαμοθράκης που θα τον ακούσουμε σε λίγο αφού ολοκληρωθεί και το διαφημιστικό break που ακολουθεί. Μέχρι να πάμε σε αυτό, εγώ να σας ενημερώσω ότι εδώ και μερική ώρα έχει ανακοινωθεί ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς από τους Dallas Mavericks, οι οποίοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του 25χρονου Τούρκου forward. Ο Μπιμπέροβιτς που, αν θυμάστε και τον ημιτελικό της Αθήνας του Final Four κόντρα στον Ολυμπιακό, ήταν ο καλύτερος παίκτης της Φενέρ με πολυετή θητεία στην ομάδα της Κωνσταντινούπολης. Πλέον κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του και πηγαίνει στο NBA. Με όλη αυτή την μπασκετική συζήτηση, προφανώς και μια μικρή αναφορά στη φιλική αναμέτρηση του Παναθηναϊκού, πρώτη επί ελληνικού εδάφους για φέτος με τον Νίστρουπ στον πάγκο, ολοκληρώνεται το πρώτο μισάωρο. Εσείς μένετε εδώ συντονισμένοι, γιατί μετά τις διαφημίσεις θα συνδεθούμε με Κώστα Σαμοθράκη να μιλήσουμε για Ολυμπιακό.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
0: 94,3.

Εδώ είμαστε, 9.43 Ιντερβέτ & Σπορτς. Όπως κάθε Σάββατο βράδυ, αυτές τις ώρες στο μικρόφωνο Παναγιώτης Βολάνιος, στην παρέα σας έως τις 12. Δεν σας ενημέρωσα, το παρέλειψα, ότι ο ΠΑΟΚ στο τελευταίο του φιλικό στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας του ιτήθηκε και πριν επιστρέψει επί ελληνικού εδάφους για να συνεχίσει την προετοιμασία του εντός συνόρων για τα προκριματικά. Ιτήθηκε 3-2 από την Ολλανδική Τβέντε με γκολ που δέχτηκε μάλιστα στα τελευταία λεπτά των καθυστερήσεων. Ήταν για ΠΑΟΚ, ισοπαλία για Ολυμπιακό νωρίτερα. Σε λίγο θα μας τα αναλύσει ο Κώστας Αμοθράκης και εννοείται στις 9 έχουμε την αναμέτρηση στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας του Παναθηναϊκού, φιλικού χαρακτήρα και αυτή, με την Grasshoppers. Δεμπούτο και Σμαϊλόβιτς σήμερα στην ισοπαλία του Ολυμπιακού με τη Λέουβεν. Από τα πρώτα λεπτά της φιλικής αναμέτρησης βγήκε αναγκαστική αλλαγή ο Κλέιτον.

Έχουμε εδώ και επιθετικό μήνυμα από τον Ιωάννη που με λέει και για τροχονόμο, λες και γνωριζόμαστε. Ρε τροχονόμε, για την ανανέωση του Παπα-Νικολάου δεν είπες κουβέντα, προφανώς και αναφέρθηκα. Ρε πουθενά, συνεχίζει ο Ιωάννης. Ο Τόμας έχει συμβόλαιο ή δεν έχει? Μισή ώρα μόνο με το Θωμά ασχολείσαι, τόσο πολύ τρώγεσαι. Όχι, δεν τρώγομαι, σχολιάζω την επικαιρότητα και κάτι το οποίο στείλε μήνυμα ακροατής για να μείνουμε σε αυτό το ζήτημα. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να τρώγομαι επειδή ανέλησα ένα ζήτημα της επικαιρότητας. Μετά από μισή ώρα θυμήθηκες και τον Παπα-Νικολάου. Δικαιολογήσε βέβαια για τη μισή από εσάς με αυτά που είδατε από το θρύλο φέτος. Ήσασταν έτοιμοι να πηδήξετε από τα μπαλκόνια, άντε πουθενάδες. Μάλιστα, Ιωάννη, μας λες πουθενάδες, ενώ εσύ που εκφράζεσαι με αυτόν τον τρόπο πίσω από ένα πληκτρολόγιο δεν μπορώ να καταλάβω πώς σας χαρακτηρίζα ιδανικά. Αλλά δεν θα το κρίνω εγώ αυτό. Γενικά δεν θεωρώ ότι είμαι σε θέση να κρίνω. Εσύ όμως που το θεωρείς η δίκευσή σου, μπορείς να συνεχίσεις να το κάνεις άνετος. Και προφανώς δεν χρειάζεται να πάρω την άδεια του οποιοδήποτε για να αναφερθώ σε ένα ζήτημα που επικρατεί στην επικαιρότητα. Θα το πω, θα το σχολιάσω, θα πω την άποψή μου, τι γνωρίζω. Χωρίς να είμαι απόλυτος και σίγουρος για το τι ενδέχεται να συμβεί. Δεν αναφέρθηκα στο θέμα του WOKAP με καμία κακία.

Ίσα ίσα είπα ότι αν αποχωρήσω από τον Ολυμπιακό θεωρώ θα είναι πλήγμα αγωνιστικά. Εγώ στο μπασκετικό Ολυμπιακό το θεωρώ και από τα σημαντικότερα εργαλεία. Τώρα εσύ τι αφορμή έψαχνες για να ξεσπάσεις με τέτοιους χαρακτηρισμούς με ένα μήνυμα? Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν μπορώ να γνωρίζω και δεν θέλω κιόλας. Πάντως όλα τα μηνύματα είναι ευπρόσδεκτα και θα τα διαβάζουμε όπως και αν εσείς επιθυμείτε να εκφράζεστε.

0: Και για να εμβαθύνουμε στα θέματα του Ολυμπιακού, μετά και τη σημερινή φιλική ισοπαλία, αλλά και οτιδήποτε άλλο υπάρχει στο προσκήνιο, έχουμε τον ειδικό στο θέμα, Κώστα Σαμοθράκη, να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Κώστα.
1: Γεια σου, Πανώ. Καλησπέρα σε όλους.
0: Πώς είσαι?
1: Λοιπόν, άκου. Μετά από 42 χρόνια σε αυτό το χώρο,
0: ναι.
1: Για σένα το λέω, okay. Γιατί εγώ ξέρω τι κάνω και τι θα κάνω, μην ασχολείσαι με τέτοια μηνύματα, μην ασχολείσαι με τηλέφωνα, μην ασχολείσαι με το τι λέει ο καθένας. Ο καθένας έχει δικαίωμα πίσω από ένα τηλέφωνο ή πίσω από ένα mail να γράφει και να λέει ό,τι θέλει. Μην ασχολείσαι, με έχεις δει με εμένα ποτέ να απαντάω σε κανέναν. Γιατί πολύ απλά δεν ασχολούμε. Εσύ κάνε τη δουλειά σου όπως νομίζεις. Και ας τον καθένα να γράφει και να λέει ό,τι θέλει. Δεν είναι ανάγκη καν να τα διαβάζεις, αλλά τέλος πάντων, εντάξει.
0: Την κρατάω, σε ευχαριστώ.
1: Για να είσαι ήρεμος, όπως είμαι εγώ. Μην κάθεσαι να ασχολείσαι. Δεν καταλαβαίνεις ότι, εντάξει, ο καθένας έχει τα ψυχολογικά του προβλήματα, έχει τα θέματα του, κάπου πρέπει να ξεσπάσει. Αν δεν έχει σημασία τι ομάδα είναι, ο καθένας μπορεί να υποστηρίζει ό,τι θέλει, μπορεί να έχει την άποψή του, αλλά μέχρι εκεί. Τώρα κάθεσαι και διαβάζεις μηνύματα ή ακούτε τον καθένα, ναι, τι λέει. Γεια σας.
0: Έχεις δίκιο.
1: Έτσι, όπως το λέω. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός σήμερα έδωσε το δεύτερο του τελικό παιχνίδι. Δεν μας έκανε πιο σοφούς από ό,τι είδαμε και στο πρώτο με την Ρακόφ. Ένα καλό διάστημα, ένα 20 λεπτό είδαμε από το 65 και μετά. Με 2-3 στοιχεία, όπως το ένα ήταν ο Αντρέ Λουίς, ο οποίος έκανε την καλύτερη του εμφάνιση με εκτός τον Ολυμπιακό. Εντάξει, θα μου πεις φιλικό παιχνίδι, δεν έχει σημασία. Έκανε την καλύτερη του εμφάνιση και πέτυχε ένα γκολ από αυτά που τα ψάχνει γενικά. Τάχει στο ρεπερτόριό του. Απλά μέχρι τώρα δεν του καθόταν. Σήμερα του κάθισε και πέτυχε ένα πολύ ωραίο γκολ. Δεν νομίζω ότι αλλάζει τίποτα μετά την σημερινή εμφάνιση. Αν έρθει μια καλή πρόταση για τον Αντρέ Λουίς, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα τον παραχωρήσει. Άσχετα για μένα να είναι ένας καλός παίκτης. Εμένα μου αρέσει ο Αντρέ Λουίς. Γενικά οι κινήσεις του, ο τρόπος που παίρνει την μπάλα, που ενίσχεται από τα δεξιά, που δημιουργεί προβλήματα. Βέβαια έχει ένα θέμα με τα μαρκαρίσματα, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν γυρίζει εύκολα να μαρκάρει. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι ο Μεντιλίμπαρ τα εξτρέμ δεν τα θέλει μόνο για να παίρνουν πρωτοβουλίες, αλλά θέλει για να έχουν καλές επιστροφές. Γιατί πλέον το ποδόσφαιρο έτσι έχει γίνει. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Οι προπονητές έτσι το βλέπουν. Αλλά σου λέω και πάλι, δεν νομίζω ότι αλλάζει. Το άλλο είναι ότι μ' άρεσε πολύ η πρώτη εμφάνιση του Ζμαϊλοβίτς,
0: ναι.
1: Που έπαιξε αρκετό διάστημα, γιατί στο πρώτο παιχνίδι έπαιξε μόνο 6-7 λεπτά όταν μπήκε αλλαγή και αντικατέστησε το Ρέτσο. Έδειξε 2-3 καλά στοιχεία. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό που προφανώς αρέσει και στον Μεντιλίμπαρ, ότι τον είδα μια-δύο φορές να κατεβάζει καλά, ωραία την μπάλα και να προωθεί το παιχνίδι. Δηλαδή δεν είναι μόνο καλό στα αμυντικά του καθήκοντα, αλλά κάνει αυτό που θέλει ο προπονητής από του στόπερ, το οποίο το κάνει πολύ καλά ο Κάρμο. Και ο Ρέτσος το κάνει, αν θέλεις. Όχι σε τέτοιο βαθμό ο Πιρόλα. Ο Κάρμο και σήμερα μου έβγαλε, ακόμα δεν έχει προσαρμοστεί. Με 2-3 αμυντικές προσπάθειες που δεν είναι της κλάσης του, αλλά εν πάση περιπτώσει φιλικό παιχνίδι είναι, ακόμα είναι νωρίς. Μόλις 10-12 μέρες είναι που έχει ξεκινήσει η προετοιμασία. Οπότε προφανώς και θα περιμένουμε την βελτίωσή του, γιατί ο Κάρμο ξέρουμε ποιος είναι, δεν θα τον μάθουμε τώρα. Τι στοιχεία έχει και πόσο πολύτιμος μπορεί να είναι στο κέντρο της άμυνας. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι επειδή προφανώς και προβληματιστήκαμε όλοι και με τον περισσότερο για τον Ντάνι Γκαρσία παρά για τον Κλέιτον, γιατί για τον Κλέιτον το ότι αποχώρησε φάνηκε αμέσως ότι υπάρχει πρόβλημα, το ότι αποχώρησε έτσι κι αλλιώς είναι δύσκολο να παραμείνει στον Ολυμπιακό, σχεδόν αδύνατον θα έλεγα. Θα το δούμε αυτό μετά την επιστροφή για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας, νομίζω ότι θα είναι ένας από αυτούς που θα κοπούν. Αν και αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει μόνο το Γιάρεμι του ξεντερκό, έτσι.
0: Σωστά.
1: Βέβαια ο Ταρέμι θα έρθει στην προετοιμασία μετά τις 15 του μήνα. Θα τελειώσει, τελείωνε η άδειά του που είχε λόγω Μουντιάλ. Αλλά δεν θα υπολογίσει τον Ελκαμπή, ο οποίος θα χάσει και το δεύτερο μέρος της προετοιμασίας. Βλέπω τώρα τη φάση του Γιάρεμτσουκ, πως έχασε αυτό το γκολ που φαινόταν σίγουρο, ναι. Αλλά έχει βρει ο τερματοφύλακας την μπάλα με τα χέρια. Γι' αυτό τον ξεγέλασε και δεν μπόρεσε να πλασάρει όπως θα ήθελε. Έχει κάνει επαφή ο τερματοφύλακας. Ο Γιάρεμτσουκ και που σήμερα ήταν δραστήριος, έπαιξε και αρκετό διάστημα από τη στιγμή που ο Κλέι τον αποχώρησε. Υπόλοιποι λίγα πράγματα γενικά. Τέλος πάντων, φιλικά παιχνίδια είναι, ο προπονητής βγάζει τα συμπεράσματά του, γι' αυτό και τα κάνει, γι' αυτό και χρησιμοποιεί όλους τους παίκτες. Δεν έπαιξαν ο Ρέτσος, ο Μουζακίτης και ο Μπακούλας, οι οποίοι δεν έχουν κάτι σοβαρό, αλλά τους προφυλάξει θέλει περισσότερο με τη Λίμπαρ. Έλεγα προηγουμένως για τον Ντάνι, και το Ολυμπιακός αμυντικό χαφ αυτή τη στιγμή έχει μόνο τον Καρθία, έτσι.
0: Ναι, σωστά.
1: Δεν ξέρω αν θα γίνει μια τέτοια προσθήκη γρήγορα, περιμένοντας τι θα γίνει με τον Άμπραμπατ, που είναι αυτή τη στιγμή πρώτος στη λίστα που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό, οπότε θα απαντήσει. Προτάσεις δεν έχει μέχρι τώρα, αυτή είναι η αλήθεια. Η Φενέρ θέλει να τον πουλήσει, αυτό είναι το σίγουρο. Από εκεί και πέρα, γι' αυτό πρέπει να δούμε αύριο, γιατί ο Ολυμπιακός επιστρέφει απόψε στην Ελλάδα. Μετά τα μεσάνυχτα η αποστολή θα φτάσει στην Ελλάδα. Αύριο θα εξεταστεί από τον Χρήστο Θεό προφανώς. Να δει, νομίζω ότι ήταν καλό λόγω της εμπειρίας του Ντάνι Γκαρθία που πρόλαβε και έφυγε γρήγορα. Κατάλαβε το τράβηγμα που πιθανότατα έχει και βγήκε, αποχώρησε γρήγορα. Αλλά επαναλαμβάνω ότι αυτή τη στιγμή το μοναδικό αμυντικό χαφ που υπάρχει στο Ολυμπιακό είναι ο Ντάνι Γκαρθία. Γι' αυτό θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς έχει και αν είναι σοβαρός ο τραυματισμός του. Αυτά με τα γραφικά δεν υπάρχει καμία εξέλιξη όπως καταλαβαίνεις. Μέχρι χθες το θέμα του Στάνιτς φαινόταν να είναι σε καλό δρόμο. Όμως είναι σε στασιμότητα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Τώρα τι θα γίνει αύριο, μεθαύριο, θα το δούμε. Πάντως οι Βούλγαροι μάλλον πουλάνε λίγο τρέλα, το ξέραμε αυτό, γιατί είχαν ξεκινήσει από 10 εκατομμύρια, πήγανε 9, μετά πήγαν 10 εκατομμύρια. Η πρόταση του Ολυμπιακού ήταν συγκεκριμένη για τον Σέρβο. Και το γεγονός ότι από τα δύο φιλικά παιχνίδια χθες αποκλείστηκε τα δύο φιλικά παιχνίδια της Λιντογκόρετς ήταν ένα δείγμα, ας πούμε, ότι φαινόταν ότι αποχαιρετά τη βουλγαρική ομάδα και είναι έτοιμος. Μάλιστα ο μάνατζερ του είχε έτσι στην Ελλάδα, έχουν γίνει επαφές. Να δούμε που έχει φρενάρει το θέμα, θα το ξέρουμε προσεχώς.
0: Άρα βλέπεις άμεσα εξελίξεις στο θέμα Στάμενιτς.
1: Άμεσα εξελίξεις δεν βλέπω.
0: Okay.
1: Έτσι, θα περιμένουμε. Να δούμε. Εξελίξεις άμεσα δεν βλέπω. Μπορεί και αύριο να υπάρχει συμφωνία, να περάσει ιατρικές εξετάσεις και να τελειώσει το θέμα. Αλλά μπορεί και να τραβήξει. Δεν ξέρω. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Πάντως αυτό είναι το σίγουρο. Τι άλλο δεν υπάρχει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Ο Ολυμπιακός επιστρέφει όπως είπα. Θα ξαναγυρίσουν πάλι στο προπονητικό κέντρο την Τετάρτη. Και την Πέμπτη ο Ολυμπιακός δίνει το τρίτο του φιλικό παιχνίδι. Από τα τέσσερα που έχει να δώσει στη συνέχεια, στο δεύτερο μέρος της προετοιμασίας, με τη Φορτούνα Σιτάρτ στις 17 του μήνα. Το παιχνίδι αυτό είναι 7:30 το απόγευμα. Αμέσως την επόμενη μέρα της 18 είναι το πιο σημαντικό τεστ νομίζω με τον Άγιαξ.
0: Σωστά.
1: Στις 4:30, αυτό δηλαδή και με την Αλκμάρ στις 25, ενδιάμεσα υπάρχει και αυτό με την Άντα στις 24 του μήνα. Είναι τα δύο πιο δυνατά τεστ. Εκεί που με τη Λίμπαρ προφανώς θα μπορέσει να βγάλει συμπεράσματα, κυρίως για την ομάδα που θα πρέπει να έχει έτοιμη για τα προγραμματικά του Champions League. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός σε λιγότερο από 20 μέρες, 22 μέρες, δίνει το πρώτο του παιχνίδι για τα πραγματικά του Champions League. Να σου πω ότι στις 20 του μήνα θα μάθει και τον αντίπαλό του ποιος θα είναι. Οπότε πρέπει να έχει μια ομάδα βασιζόμενη κυρίως στην περσινή ενδεκάδα. Δηλαδή η προσθήκη θα είναι ο Μαφέο δεξιά, ο Φορτούνης που πάει καλά στην προετοιμασία και προφανώς έχει μια θέση αυτή τη στιγμή στην ενδεκάδα. Και δεν ξέρω ποιος άλλος, ας πούμε, μπορεί να είναι, τουλάχιστον όταν μιλάμε για τα πρώτα παιχνίδια, τα αποκριματικά του Champions League. Για τον LKB που θα γυρίσει μετά τις 25 του μήνα που έχει πάρει άδεια για να ξεκουραστεί και τη χρειάζεται, για να μην σου πω ότι και παραπάνω θα πρέπει να πάρει, η ενημέρωση είναι ότι μετά τις 25 του μήνα θα είναι στην προετοιμασία, άρα δεν θα προλάβει να πάει στην Ολλανδία. Ό,τι προλάβει θα προπονηθεί εδώ στην Ελλάδα και πιθανότατα, ας πούμε, θα είναι στην Απόστολη. Νομίζω ότι ο Γιάρεμτσουκ θα είναι αυτός που θα είναι ο βασικός σεντερφόρ του Ολυμπιακού, τουλάχιστον όταν μιλάμε για τα δύο πρώτα παιχνίδια για τα προκριματικά του Champions League.
0: Καλή ευκαιρία αυτή για τον Ουκρανό στην επιστροφή του.
1: Ναι, θα έχει γυρίσει και ο Ταρέμι, να δούμε τι εξέλιξη έχει ο Ταρέμι, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να αποχωρήσει, να φέρει πρόταση. Αυτό ακούγεται. Τουλάχιστον έτσι αυτό ακούγεται.
0: Μια και είπες για ίσως κάποια πρόταση που έρθει για τον Ταρέμι, βλέπεις να συμβαίνει κάτι ανάλογο τελικά και στο αριστερό άκρο της άμυνας που λέγαμε?
1: Στο αριστερό άκρο της άμυνας ο Ολυμπιακός θα πάρει παίκτη, όπως παίκτη θα πάρει και για το δεξί άκρο της άμυνας. Ο Σιώσος πάει καλά ο Μπιτσιρικάς, αλλά είναι 17χρονος, είναι μικρός ακόμα. Ο Ολυμπιακός θα πάρει και εκεί παίκτη. Και όσο για τους μικρούς, προφανώς αυτή τη στιγμή δεν βλέπω κανέναν από τους τέσσερις που έχει μαζί του, δηλαδή τον Μπακούλα, τον Κουτσίδη, τον Σιώσο, έτσι, και τον Μπιτσιρικά που μπήκε σήμερα αλλαγή πάλι, το Φίλι. Είναι οι τέσσερις που μικροί προέρχονται από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού, οι οποίοι θα παραμείνουν υπό την επιτήρηση του Μεντιλίμπαρ, για τον απλούστο λόγο ότι μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός στο κύπελο θα πρέπει να έχει δύο παίκτες στην δεκάδα του, κάτω των 22 ετών. Άρα μένει μόνο Μουζακίτης. Και δεν μπορείς να πας με δύο παίκτες μόνο.
0: Σωστά.
1: Έτσι εννοείται. Μπορεί να έχεις τραυματισμό, να έχεις αποβολή, να έχεις απουσίες. Οπότε θα τους διατηρήσει αυτούς τους τέσσερις, νομίζω με τον Ολυμπιακό Β, που θα παίζουν στη Super League 2, να παίρνουν παιχνίδια και να είναι έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να τους ανεβάσει στην πρώτη ομάδα και να τους έχει στη διάθεσή του για τα παιχνίδια κυπέλου. Γιατί και ο Κουτσίδης, ας πούμε, αυτή τη στιγμή είναι ο πέμπτος στόπερ στη λίστα. Έτσι, ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει μια τετράδα στόπερ, σούπερ θα έλεγα, με Κάρμο, Πιρόλα, Ρέτσο και
0: Σμαϊλόβιτς, ναι.
1: Και Σμαϊλόβιτς. Οπότε και αυτός, ας πούμε, όπως καταλαβαίνεις, δύσκολα. Ο Μεντιλίμπαρ, φίλε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το έχω πει από χθες, δεν θέλει πάνω από 26-27 παίχτες στην προετοιμασία. Να δουλέψεις δηλαδή και το επόμενο διάστημα. Αυτή τη στιγμή είναι 25 συν 4 τερματοφύλακες.
0: Άρα 29, ναι.
1: Μαζί με τον Ζώτα, ο οποίος Ζώτα, να θυμίσω ότι δεν έπαιξε σήμερα γιατί, όπως έχουμε πει από προχθές, είναι έγκυος η γυναίκα του και γι' αυτό πήρε άδεια από το Μεντιλίμπαρ να επιστρέψει στην πατρίδα του, να είναι κοντά στη σύζυγό του και θα γυρίσει την ερχόμενη εβδομάδα. Πρόλαβε και έκανε μόνο μία προπόνηση. Θα γυρίσει την ερχόμενη εβδομάδα και θα τεθεί στη διάθεση και αυτός του Μεντιλίμπαρ. Αυτά ρε πάνω, δεν ξέρω αν θες να με ρωτήσεις κάτι.
0: Θέλω να σε ρωτήσω αν έχεις κάποια έτσι πρόβλεψη για το ποιοι βλέπεις να κόβονται εν ώψη της δεύτερης αναχώρησης για Ολλανδία.
1: Κοίταξε να δεις, ο Κλέιτον και ο Μασούρας νομίζω θα κοπούν. Συν με τους 2-3 πιτσιρικάδες ο Σιώζος νομίζω θα είναι και στο δεύτερο μέρος. Προετοιμασίας για το Ολυμπιακό εκτός από τον Μαφαίο, στη δεξιά πλευρά δεν έχει αλλού μπακ. Τουλάχιστον μέχρι να βρει ένα δεύτερο πίσω από τον Μαφαίο, αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο ο Σιώζος, έτσι. Άντε για να υποθέσουμε ότι μπορεί να είναι ο Ροντινέι, ας πούμε, για τον οποίο ο Μεντιλίμπαρ είναι ξεκάθαρος ότι τον υπολογίζει σαν εξτρέμ. Οπότε θα κοπούνε 4-5 άτομα. Και ένα τερματοφύλακα σίγουρα από τους 4 που υπάρχουν.
0: Τσομπανίδης που και αυτός προηγήθηκε για τη
1: βιντεομάδα. Δεν είμαι σίγουρος για τον Τσομπανίδη, θα το δούμε αυτό με τους τερματοφύλακες.
0: Α, okay.
1: Ναι, για να μην έπαιξε σήμερα είναι πολύ πιθανό, αλλά θα το δούμε.
0: Μάλιστα, νομίζω έχεις καλύψει τα πάντα, Κώστα.
1: Μέχρι στιγμής αυτό είναι, αυτές είναι οι ειδήσεις από το ρεπορτάζ. Ό,τι άλλο υπάρχει, όποια άλλη εξέλιξη, εδώ είμαστε να τη μεταφέρουμε για οτιδήποτε συμβεί.
0: Εξαιρετικά, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σου στην εκπομπή.
1: Να είσαι καλά, Παναγιώτη, καλό βράδυ σε όλους.
0: Και σε σένα. Αυτός ήταν ο Κώστας Σαμοθράκης, σχολίασε τη φιλική ισοπαλία με τη Λέοβεν του Ολυμπιακού σήμερα, στο τελευταίο του φιλικό πριν την αναχώρησή του. Απόψε τα μεσάνυχτα θα πατήσει στο Ελευθέριος Βενιζέλος η αποστολή του με τη Λίμπαρ, πρωτού αποχωρήσει εκ νέου για το δεύτερο σάδιο προετοιμασίας επί Ολλανδικού εδάφους. No, σε στασιμότητα η κατάσταση του Στάνιτς. Μας είπε ο Κώστας και ποιοι, ο Κώστας Σαμοθράκης, ποιοι παίκτες βλέπει να μην ακολουθούν το δεύτερο στάδιο προετοιμασίας στην Ολλανδία. Στις 9 επενθυμίζω είναι προγραμματισμένη σέντρα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας για τη φιλική αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Grasshopper. Πάμε να θυμηθούμε την εντεκάδα που επέλεξε ο Νίστρουπ με Πένια στο τέρμα, Κυριακόπουλο, Ντεφράι, Ίγκασον και Καλάμπρια στην άμυνα, Κοντούρι, Τσιριβέγια στα χαφ, Ζαρουρί, Γιάγκουσιτς και Αντίνο η μεσοεπιθετική τριάδα πίσω από το Σέντερφορ Τετέι.

Και επειδή πάντα σχολιάζουμε το τι γίνεται και στα χαμηλότερα επίπεδα του ελληνικού ποδοσφαίρου, αίσθηση προκάλεσε η νέα μεταγραφική προσθήκη της Ακίνθου, η οποία τη σεζόν που ολοκληρώθηκε πανηγύρισε την άνοδο από τη ΓΑΜΑ Εθνική στη Super League 2 και απέκτησε τον πρώην αρχηγό του Όφη, τον Χουάν Νέιρα, ο οποίος φεύγει από ένα νησί, το Ηράκλειο της Κρήτης, και πηγαίνει στη Ζάκυνθο για να συνεχίσει την καριέρα του, παραμένει να αγωνίζεται εντός ελληνικών συνόρων. Κάπου εδώ η πρώτη ώρα της εκπομπής ολοκληρώνεται. Πάμε μουσικά μέχρι το διαφημιστικό break. Επιστρέφουμε. Θα έχουμε σέντρα στο Απόστολος Νικολαίδη για τη φιλική αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Grasshopper. Και μετά από μερικά λεπτά θα υποδεχθούμε Γιώργο Ιωάννου να σχολιάσουμε και με εκείνον την μπασκετική επικαιρότητα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Goal!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
4: Να πάω για νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας νάνινο. Και δεν πας για νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
5: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
0: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

Η δεύτερη ώρα της εκπομπής μόλις ξεκίνησε. Παναγιώτης Βολάνιος, ενημερώνω για συντονιστήκατε τώρα στο μικρόφωνο του 943 Intervetten Sports και όπως κάθε Σαββατοβράδυ μέχρι τις 12 στην παρέα σας.

Στο τρίτο λεπτό η φιλική αναμέτρηση του Παναθηναϊκού στο Απόστολος Νικολαίδης με την Grasshopper. Έχει κόσμο το γήπεδο. Έχουν γίνει πολλές αλλαγές σε σχέση με την τελευταία αναμέτρηση των Πρασίνων στη συγκεκριμένη έδρα. Ήταν η ισοπαλία την τελευταία αγωνιστική 2-2 με τον ΠΑΟΚ συγκεκλεισμένο των θυρών τότε, Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Από τότε έχουν γίνει αρκετές αλλαγές στο ρόστερ, προφανώς έχει αλλάξει και ο προπονητής. Πάντα αυτά προκαλούν ενθουσιασμό στο φιλάθλο κοινό και τα λέμε πολλές φορές και τα καλοκαίρια εδώ στον αέρα ότι μπαίνει καλά στα καλοκαιρινά μάτσο Παναθηναϊκός, είτε φιλικά είτε επίσημα όταν και κυνηγάει τις προκρίσεις στην Ευρώπη μέσω των προκριματικών. Μετά δείχνει να χαλάει, να δούμε τώρα τι θα γίνει με την έλευση του Νίστρουπ, που και αυτός απόψε δίνει την πρώτη του παράσταση, αν και ανεπίσημα, στους αμπελοκήπους. Για οποιοδήποτε γκολ προκύψει στην αναμέτρηση θα ενημερώνεστε, αλλά θα ακούσουμε μετά αναλυτικό σχόλιο για τον αγώνα από τον Σάκη Μπουσδούνη, που τον παρακολουθεί και ξέρω ότι σας αρέσει να τον ακούτε όταν πρόκειται για θέματα του Παναθηναϊκού. Δεν γινόταν να λείψει από την εκπομπή. Έχετε συνηθίσει να το υποδεχόμαστε περίπου τέτοια ώρα, αλλά λόγω του φιλικού θα βγει μόλις αυτό ολοκληρωθεί. Γι' αυτό έχουμε και αλλαγή στο πρόγραμμα. Σε μερικά λεπτά, 5 περίπου, θα υποδεχθούμε Γιώργο Ιωάννου να σχολιάσουμε την μπασκετική επικαιρότητα. Τα είπα λίγο μόνος μου στην αρχή της εκπομπής. Μετά συνδεθήκαμε με Κώστα Σαμοθράκη για τα απόνερα της φιλικής ισοπαλίας του Ολυμπιακού με τη Λέουβεν και την επιστροφή του Ολυμπιακού στο Ρέντι για μερικές μέρες, μέχρι να αποχωρήσει εκ νέου για Ολλανδία.

Είπαμε σε λίγο πάμε σε Γιώργο Ιωάννου για τα μπασκετικά θέματα. Μέχρι τότε να σας ενημερώσω για μια ακόμη είδηση που κάνει γνωστή ο έγκριτος Ιταλός ρεπόρτερ Gianluca Di Marzio. Σε προσωπική του ανάρτηση αναφέρει ότι, ότι ο 36χρονος Ιταλός επιθετικός Στέφανο Οκάκα, που έχει αγωνιστεί σε Σαμπντόρια, Ουντινέζε, Άντερλεχτ, Φούλαμ, Γουότφορντ, Μπασαξεχήρ, Πάρμα, Σπέτσια και Μοντένα. Μεταξύ άλλων θα δοκιμαστεί από τον Βάλτερ Ματσάρι στον Ηρακλή με σκοπό να υπογράψει να κερδίσει ένα συμβόλαιο στο Γυραιό. Γίνονται και στην Α' Εθνική αυτά, τι νομίζατε? Έτσι λοιπόν ο Στέφανο Κάκα με αυτό το βιογραφικό που σας μετέφερα προηγουμένως, ενώ έχει υπάρξει και διεθνής, θα δοκιμαστεί από υπό τις οδηγίες του Βάλτερ Ματσάρι για να δούμε αν θα μπορέσει να φορέσει την επόμενη σεζόν τη φανέλα του Γυραιού. Έβδομο λεπτό στο Απόστολος Νικολαίδης, χωρίς σκορ παραμένει η φιλική αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Grasshopper.

Πάμε να δούμε και δύο ειδήσεις που προέκυψαν αυτή την ώρα. Η μία από τα εγχώρια του ποδοσφαίρου αφορά τον Ελουστόντο, ο οποίος έγινε αλλαγή αναγκαστικά στη φιλική αναμέτρηση νωρίτερα με την Ολλανδική Τβέντε. Ο έμπειρος αμυντικός υπέστη μυϊκό τραυματισμό, γι' αυτό και αντικαταστάθηκε, οπότε αυτό φέρνει μια ανακούφιση στο ασπρόμαυρο στρατόπεδο. Τελευταίο φιλικό και αυτό ήταν του ΠΑΟΚ εκτός συνόρων, γιατί και αυτός όπως ο Παναθηναϊκός στις 23 Ιουλίου δίνουν την πρώτη τους αγωνιστική επίσημη υποχρέωση. Και λίγο πριν περάσουμε στο Γιώργο Ιωάννου, μια είδηση που αφορά το μπάσκετ, ωστόσο τώρα πάμε εκτός Ελλάδας και τη Χάποελ Τελαβίβ, η οποία ανανέωσε το συμβόλαιο του Ελάιτζα Μπράιαντ μέχρι το 2029, την πρώτη του χρονιά με την φανέλα της Χάπελ. Τα πήγε πάρα πολύ καλά στην EuroLeague και πολλές ομάδες ήθελαν να τον αποκτήσουν, ωστόσο εκείνος θα παραμείνει στο ρόστερ του Δημήτρη Τούδη. 38 συμμετοχές κατέγραψε φέτος σε επίπεδο Ευρωλίγκας ο Ελάιζα Μπράιαντ. Είχε μέσο όρο 15,4 πόντους, 5,2 rebound, 3,3 assist και 11,2 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης. Ελάιζα Μπράιαντ μέχρι το 2029 παραμένει στη Χάπολ Τελαβίβ.

Στην εκπομπή έχετε και οι ακροατές ενεργό ρόλο στην εκπομπή. Στέλνετε τα μηνύματά σας αχρεωστήτως στον αριθμό Viber του σταθμού 6939-943-943. Έχει ολοκληρωθεί την πρώτη ώρα της εκπομπής. Δεν έχουμε κάνει αναφορά στο παγκόσμιο κύπελο, εκεί όπου έχει προκύψει ήδη το πρώτο ζευγάρι των ημιτελικών. Έχουμε μεγάλο ευρωπαϊκό ντέρμπι ανάμεσα στις δύο ίσως καλύτερες ομάδες τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη, τη Γαλλία και την Ισπανία. Η Γαλλία που ίσως μεσοεπιθετικά βάσει ρόστερ να είναι η πιο εντυπωσιακή ομάδα, και έχουμε δει πως καθαρίζει πολλά μάτσα, ακόμη και σε αγώνες που δεν πιάνει ψηλά στάνταρ απόδοσης καταφέρνει να πάρει αυτό που θέλει. Από την άλλη, η Ισπανία μετά από πάρα πολλές αναμετρήσεις και αρκετά λεπτά που κατέγραψαν και ρεκόρ για την εστία του Νάι Σιμών, δέχθηκε γκόλ ισοφάρισης χθες το βράδυ από το Βέλγιο, αλλά ο κλάτς, ο Μικέλ Μερίνο, ήταν πάλι εκεί για να δώσει με buzzer beater την νίκη πρόκριση για δεύτερη διαδοχή αναμέτρηση, δεύτερη διαδοχή φάση στην ομάδα του Ντελαφουέντε. Καλύτερη χθες το βράδυ η Ισπανία, δικαίως στα ημιτελικά θα κοντραριστεί με τη Γαλλία. Ήδη έγιναν δηλώσεις από το Λαμίν Γιαμάλ εν όψει αναμέτρησης και ο νεαρός άσος Μπαρτσελόνα είπε ότι δεν μας φοβίζει η Γαλλία. Τα δύο τελευταία επίσημα μάτς κόντρα σε αυτούς τα έχουμε κερδίσει. Προφανώς το ένα από τα δύο είναι και ο τελικός του Euro, στον οποίο ο Γιαμάλ είχε σκοράρει. Μέχρι αύριο το ξημέρωμα θα γνωρίζουμε ποιο είναι το δεύτερο ζευγάρι των ημιτελικών. Καθώς στις 12 έχουμε σπουδαία αναμέτρηση ανάμεσα στην Νορβηγία του Έρλινγκ Χάλαντ και την Αγγλία.

Ενώ στις 4 τα ξημερώματα της Κυριακής η Αργεντινή κοντράρεται με την Ελβετία. Η Ελβετία η οποία έκανε αυτό που κάνει πάντα στις τελευταίες 5 εθνικές διοργανώσεις, δηλαδή παίρνει πρόκριση σε διαδικασία των πέναλτι. Αυτό κατάφερε κόντρα στην Κολομβία και τώρα θα αντιμετωπίσει την παρέα του Μέση που πραγματοποίησε την Τρίτη το απόγευμα μια τρομερή ανατροπή μέσα σε 13 λεπτά. Spurs.

0: Τέλος η αναμονή για πολλούς από εσάς, γιατί έφτασε η ώρα να υποδεχθούμε Γιώργο Ιωάννου στον αέρα να μιλήσουμε για την πασχετική επικαιρότητα, να μας τα αναλύσει μάλλον ο ίδιος από τη δική του οπτική, μιας και είναι γνώστης του αθλήματος. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Παναγιώτη. Καλησπέρα και στους φίλους τους ακροατές και στις φίλες ακροάτριες που μας ακούνε.
0: Σε όλους, πάντα.
1: Πάντα, πάντα. Τώρα εντάξει, άμα θεωρείς εμένα γνώστη, δεν ξέρω πού. Δεν ξέρω πώς θα πάει όλο αυτό.
0: Πάντα με αυτοπεποίθηση, γι' αυτό και σε φιλοξενούμε. Έχουμε φιλική αναμέτρηση του Παναθηναϊκού 14ο λεπτό στη Λεωφόρος Εξέλιξη 0-0 με την Grasshopper. Αλλά αυτή την ώρα μπαίνει σε δεύτερη μοίρα το ποδόσφαιρο, γιατί ξέρω ότι σε αρέσει να αναφέρεσαι στα μπασκετικά και όπου προκύπτουν πολλά ζητήματα τελευταία.
1: Γίνεται λίγο χαμός, Κυρίως πλακώσαν οι πειρατές από τη Θεσσαλονίκη. Πήρανε τον Όσμαν από τον Παναθηναϊκό, δεν ξέρω τώρα πού θα σταματήσουν, γιατί δεν νομίζω να μείνουν στον Όσμαν.
0: Συμφωνώ και θέλω να μου πεις την αντίδρασή σου όταν είδες χθες από τα εγχώρια μέσα, αν δεν γνώριζες κάτι προηγουμένως, ότι πρόκειτο να ολοκληρωθεί τέτοια μεταγραφή.
1: Δεν γνώριζα, η αλήθεια είναι, και μου ήρθε προτετελεσμένο το όλο σκηνικό. Δηλαδή ξαφνικά άνοιξα τον υπολογιστή και πέφτω πάνω σε μια φωτογραφία που δείχνει τον Όσμαν με ασπρόμαυρα.
0: Πώς
1: και λέω, όπα.
0: Ναι.
1: Κάτι έγινε εδώ πέρα. Τι, διαβάζω και μαθαίνω ότι έχει συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ. Απίστευτο. Η αλήθεια είναι. Πολύ δυνατή κίνηση από την ομάδα του Δικεφάλου του Βορρά. Μεγάλη νίκη του Μυθακίδη σε όλο αυτό, Παναγιώτη μου, γιατί εντάξει, από τον Παναθηναϊκό ξέραμε ότι κάποιος θα φύγει. Είτε ο Όσμαν είτε ο Χουάντσο. Γιατί πολύ απλά πολλοί νοματέοι μαζεύτηκαν στις θέσεις 3 και 4.
0: Σωστά, ναι. Περιμέναμε μια αποχώρηση. Δεν είχα τόσο ψηλά υπόψη μου τον Οσμάν.
1: Και εγώ η αλήθεια είναι περίμενα ότι ο Ισπανός θα φεύγει, ο Χουάντσο. Παρ' όλα αυτά μας διέψευσε κατηγορηματικά, μας διέψευσαν οι εξελίξεις.
0: Δεν έβλεπες Γκραντ να αποχωρεί με τίποτα?
1: Ερωτηματικό.
0: Okay.
1: Και για να σου είμαι ειλικρινής, το κρατούσα μέχρι και τώρα. Δηλαδή μέχρι πριν λίγο καιρό λέγαμε ότι δεν το κόβουμε να συνεχίζει και τώρα δεν ξέρω τώρα πώς θα πάει. Τι ακριβώς θα συμβεί. Σίγουρα περιμένει ο Παναθηναϊκός βέβαια άλλη μία προσθήκη. Έτσι, στον Άσο. Το θέμα είναι το εξής. Είναι μεγάλη νίκη του Αριστοτέλη Μυθακίδη.
0: Ναι.
1: Έλεγα λοιπόν για ποιο λόγο. Ξέραμε ότι θα φύγει κάποιος παίχτης. Αλλά στην περίπτωση αποχώρησης του Όσμαν, ξέραμε ότι νούμερο ένα υποψήφιες ομάδες θα ήταν από την Τουρκία.
0: Φενέρ και Εφές συγκεκριμένα.
1: Ναι, καμιά Εφές, καμιά Φενέρ, καμιά Μπεσίκτας που μπήκε τώρα και στην Ευρωλίγκα. Κυρίως γιατί είναι Τούρκος. Ο Όσμαν είναι Τούρκος, έχει το διαβατήριό του. Ο άνθρωπος θα βοηθούσε και στο τουρκικό πρωτάθλημα.
0: Σωστά, σωστά.
1: Θυμίζω ότι και οι Τούρκοι έχουν το ίδιο ακριβώς πρόβλημα με την Ελλάδα. Δεν έχουν πάρα πολλούς Τούρκους ποιοτικούς παίκτες. Το ίδιο ακριβώς που περνάμε και εμείς. Μόνο η Σερβία και η Γαλλία δεν το περνάνε αυτό.
0: Και μια διακοπή για αυτά που λέμε. Βασικά μια παρέμβαση με μήνυμα ακροατή, το Γρηγόρη, που λέει από Λάρνακα Κύπρος, Γρηγόρης. Ακολουθεί και ο Γκραντ στον ΠΑΟΚ. Αυτό λέει ο Γρηγόρης από τη Λάρνακα.
1: Αυτό θα το δούμε σίγουρα εν καιρό. Γιατί σίγουρα ο ΠΑΟΚ έχει στοχεύσει και στον Τολιόπουλο.
0: Ναι, ναι. Ο οποίος έχει ήδη πραγματοποιήσει μια θητεία με τη φανέλα του ΠΑΟΚ στο παρελθόν. Γιατί πολλοί τον έχουν συνδυάσει άμεσα με τη φανέλα του Άρη. Έχει περάσει και από ΑΕΚ και από ΠΑΟΚ ο Τολιόπουλος.
1: Και από Ολυμπιακό έχει περάσει. Σωστά. Στο παρελθόν με από πολλές ομάδες.
0: Σωστά.
1: Δεν το συζητάμε αυτό.
0: Θέλει πάντως ενίσχυση τώρα στη θέση 1 ο ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν όντως θα φτάσει και πρόταση για Ντόρσε και Γουόκαπ. Που γράφτηκε επίσης σήμερα το πρωί.
1: Για τον Ντόρσεϊ κυρίως και για τον Τολιόπουλο είναι κυρίως λόγω διαβατηρίων.
0: Σίγουρα.
1: Και δεν απέχει και πολύ από την πραγματικότητα κάτι τέτοιο. Γιατί εντάξει, οι τύποι έχουν διαβατήρια, είναι λογικό. Ο Γόκαπ επίσης έχει διαβατήριο.
0: Σωστό.
1: Παρ' όλα αυτά δείχνει ο Ολυμπιακός διάθεση ότι όποιος θέλει να τον αγοράσει πρέπει να δώσει 3 εκατομμύρια. Θα δούμε τώρα αν θα μείνει ο Γόκαπ στον Ολυμπιακό ή αν θα αποχωρήσει. Κοίταξε, έλεγα λοιπόν για τον Όσμαν ότι είναι νίκη γιατί ο Μυστακίδης τον έπεισε Προφανώς και με το αντίστοιχο αντίτιμο οικονομικά.
0: Ναι. 3 εκατομμύρια για τριετές συμβόλαιο, μιλάμε για συνολικές αποδοχές 9 εκατομμυρίων.
1: Και να μείνει τώρα σε μια ομάδα EuroCup.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί ο ΠΑΟΚ η αλήθεια είναι ότι παίζει στο EuroCup.
0: Αυτό προφανώς δείχνει βέβαια τη διάθεση.
1: Για να αποδέχτηκε αυτό, ναι, θα πρέπει να έχει πάρει και κάποιες εγγύησεις ότι του χρόνου η ομάδα θα έχει, θα έχει συμμετοχή στη EuroLeague, ότι σίγουρα θα του έχουν παρουσιάσει ένα project το οποίο θα είναι άκρως δελεαστικό για να δεχτεί ο Όσμαν να παίξει στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ. Οπότε περιμένουμε να δούμε ποιες άλλες κινήσεις θα κάνουν ΠΑΟΚ και Άρης. Ο Άρης έχει δείξει πολύ καλό πρόσωπο στις μεταγραφές του. Η αλήθεια είναι. Και θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Το συζητούσαμε και πιο παλιά. Η αλήθεια είναι ότι μπορεί και φέτος στους τελικούς να είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Το ζευγάρι. Αλλά δεν θα είναι η ίδια η ευκολία.
0: Σίγουρα.
1: Να το δούμε. Δηλαδή δεν θα είναι τόσο εύκολο να περάσει πλέον από τη Θεσσαλονίκη.
0: Εδώ, Γιώργο, φίλοι του Ολυμπιακού στους τελικούς νιώθαν ανακούφιση όταν έμεινε εκτός ο Σμάν λόγω τραυματισμού. Ήταν πλήγμα για φίλους του Παναθηναϊκού. Και τώρα αυτό το μπέκ θα το βλέπεις να παίζει για τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή ανεβαίνει η κατάσταση. Αυξάνεται η ποιότητα.
1: Καταρχάς ο ΠΑΟΚ πλέον είναι νούμερο ένα φαβορί για να κατακτήσει το EuroCup.
0: Με τέτοια κίνηση, ναι. Δεν αμφιβάλλω καθόλου.
1: Κίνηση που δεν παραπέμπει σε ομάδα EuroCup, παραπέμπει σε ομάδα EuroLeague. Τώρα, στον Ολυμπιακό αναμένουμε να δούμε ποιον παίχτη θα πάρει στο 3 και στο 4, αν θα κάνει δύο μεταγραφές ή μία. Η αλήθεια είναι, βέβαια, αυτό θα εξαρτηθεί και από το αν θα μείνει ο Τζόσεφ ή όχι. Σε μεγάλο βαθμό. Δεν έχει βγει, η αλήθεια είναι, κάποιο όνομα, και αυτό που έχω αναφέρει από χθες, η αλήθεια είναι,
0: ναι,
1: είναι ότι ο Ολυμπιακός κάτι περιμένει. Για να μην κάνει κίνηση από τώρα, θα κάτι περιμένει. Κάποιον περιμένει μάλλον. Μπορεί αυτός να είναι ο Χουάν Σερνάν Γκόμεθ από τον Παναθηναϊκό. Μπορεί να είναι κάποιος άλλος παίχτης. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός, το αναφέραμε και χθες, ότι ανταλλάζει μηνύματα αγάπης με τον συμπατριώτη του Ζαν Μοντέρο, τον έτερο Δομινικανό, τον Ντέιβιντ Τζόνς Γκαρσία, που είχε απασχολήσει τους Πειραιώτες από πέρσι.
0: Σωστά.
1: Που έχει επιστρέψει λοιπόν στο προσκήνιο.
0: Για Σεγγέλια, τι γνώμη έχεις που γράφτηκε χθες?
1: Για ποιον?
0: Σεγγέλια. Γιατί η Μπαρτσελόνα είναι υποδιάλυση. Αυτή τη στιγμή έχει μόνο 9 δηλωμένους παίκτες. Είδες νομίζω και τι έγινε με Moses Wright. Πλήρωσε τον buyout του για να αποχωρήσει. Ενώ στο τουρνουά που κάνει ο Πρίντεζη στη Σύρο είχε δηλώσει στα ελληνικά μέσα ότι η επόμενη μου ομάδα, γιατί τότε υπήρχε φημολογούμενο ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού, είχε πει ο Wright ότι η επόμενη μου ομάδα θα είναι η Μπαρτσελόνα. Και τώρα οδεύει ολοταχώς για Αρμάνι Μιλάνο.
1: Η αλήθεια είναι, δεν ξέρω. Δεν έχω κάποια πληροφόρηση. Η αλήθεια είναι για Σεγγέλια. Μιλάμε για ένα παίχτη αρκετά ποιοτικό που όμως έχει μεγαλώσει σε ηλικία.
0: Ναι, ναι.
1: Και δεν ξέρουμε κατά πόσο θα μπορεί να προσφέρει αυτά που θέλει ο Γιώργος Μπαρτζόκας στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Η αλήθεια είναι πως ο Μπαρτζόκας δεν θέλει και πολύ τέτοιες ηλικίες. Δείχνει να θέλει πιο νέους παίκτες από την άποψη ότι θα δεχτούν να παίξουν το λεγόμενο μπασκετικό ξύλο.
0: Κατάλαβα, στη ρακέτα.
1: Και ειδικά άμα τον θες για την καταστάτη, για να είναι πίσω από τον Γουόρντι, πίσω από τον Βεζένκοφ, θέλει να έχει διάθεση να παίξει μπασκετικό ξύλο. Και ειδικά στην άμυνα που θέλει να παίζει ο κόουτς του Ολυμπιακού.
0: Και όταν ξέρεις τι θα στερηθείς με την απουσία του Βεζένκοφ από το παρκέ, πρέπει να ξέρεις και τι θα κερδίσεις. Δηλαδή να είναι μια εγγυημένη λύση, γιατί ο Πίτερς ειδικά την τελευταία διετία ήξερε τι θα προσφέρει μπαίνοντας στο γήπεδο.
1: Ακριβώς.
0: Πάμε να δούμε ένα ακόμη μήνυμα από ακροατή, Γιώργο. Επίσης από τη Λάρνακα, πάλι από τον Γρηγόρη που είπε προηγουμένως ότι ακολουθεί και ο Γκραντ στον ΠΑΟΚ. Αυτό μας λέει ο Γρηγόρης από τη Λάρνακα. Ενώ να δώσω λίγο εικόνα από τη Λεωφόρο, ο Παναθηναϊκός εδώ και τρία λεπτά χάνει πολλές ευκαιρίες. Δύο με Τετέι, μία με Κυριακόπουλο. Πάμε τώρα στο μήνυμα του Γρηγόρη. Λέει ότι ο Τολιόπουλος θα υπογράψει στο τέλος της εβδομάδας τον ΠΑΟΚ για 2 χρόνια. Αυτό το λέει, υπογράφει ο Γρηγόρης από την Λάρνακα, έτσι. Και ότι ακούγεται ότι ο Μακίσικ πάει στον Άρη. Εδώ, Γρηγόρη, να ξέρεις, μάλλον δεν το έχεις δει, ότι ο Μακίσικ από την προηγούμενη εβδομάδα, εδώ και 10 μέρες, έχει ανακοινωθεί από την Turk Telecom. Δεν υπάρχει πλέον ενδεχόμενο να μετακομίσει στο Βορρά Μακίσικ. Αλλά ο Γρηγόρης λέει ότι ο Λιόπουλος βλέπει να επιστρέψει στον ΠΑΟΚ. Βλέπει και Γκραντ.
1: Αυτό διόλου απίθανο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή δεν θα μου κάνει εντύπωση.
0: Και έτσι όπως
1: να το δούμε. Ο ΠΑΟΚ παλεύει κιόλας να πάρει είτε τον Λιόπουλο είτε κάνει διερευνητικές επαφές για Ντόρσεϊ. Οπότε ναι. Προσπαθεί να ανεβάσει κι άλλο την ποιότητά του. Και με ένα παίκτη ο οποίος δεν είχε για την καλύτερη μεταχείριση από τον Εδική Νεταμάν.
0: Σωστά, βέβαια υπάρχει πλήρη αναδόμηση στον Παναθηναϊκό, αλλά θα σου πω. Όταν βλέπεις τον Τολιόπουλο, όσο χρόνο παίρνει στα play-off με την Βαλένθια και πώς παίζει στους τελικούς του πρωταθλήματος, καταλαβαίνεις ότι σε Άρη ΠΑΟΚ μπορεί να αποτελέσει πρωτοβιολή, έτσι. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
1: Προφανώς. Και ένας παίκτης ο οποίος και στη σειρά με τη Βαλένθια, όταν μπήκε, κάποια πράγματα τα έδωσε στον Παναθηναϊκό. Ναι. Έκανε την προσπάθεια να αλλάξει λίγο το ρυθμό, να δώσει λίγο ψυχολογία στους παίκτες του Παναθηναϊκού, να σηκώσει το ΆΚΑ στο πόδι. Δεν είχε γιατί, δεν είχε την καλύτερη μεταχείριση. Όχι. Από τον Εργένε Δαμάν. Οπότε...
0: Πάντως οι αλλαγές αυτές στον Παναθηναϊκό ήταν αναμενόμενες. Δηλαδή να αποχωρήσουν παίκτες, έγινε νωρίς με τον Γκριγκόνης. Οκ, το περιμέναμε. Τώρα αυτό με τον Οσμάν δεν ξέρω πώς το περίμεναν. Βασικά όσοι έβλεπαν αποχώρηση Οσμάν νομίζω το έκαναν για λογαριασμό της Φενέρ. Εκεί καταλήγω από διάφορες γνώμες.
1: Λογικό και έχει και κάθε κίνητρο η Φενέρ να το κάνει. Θυμίζω ότι το αναφέραμε και πριν, Παναγιώτη μου, είναι Τούρκος ο Οσμάν. Ναι. Και έχει το διαβατήριο, κάτι το οποίο σίγουρα και η Φενέρ θα το ψάξει.
0: Αρέσει και στο Σάρας πάρα πολύ. Τελικά δεν του έκανε τη χάρη. Πάει να παίξει το EuroCup με τον ΠΑΟΚ.
1: Το σίγουρο είναι πάντως ότι ο Παναθηναϊκός δείχνει μια πολύ διαφορετική συμπεριφορά, αν κάτσει δηλαδή και προσέξει κάποιες τις κινήσεις του,
0: ναι.
1: Είναι τελείως διαφορετική συμπεριφορά του στο μεταγραφικό κομμάτι. Δεν παίρνει παίχτες ονόματα τόσο, παίρνει παίχτες που θα είναι όσο πιο λειτουργική γίνεται για τον ίδιο. Ψηλώνει πολύ την ομάδα,
0: ναι,
1: γιατί ο Μπόγκα είναι ψηλός.
0: Σίγουρα.
1: Και έχει αφαιρέσει αρκετούς κοντούς παίκτες από το ρόστερ. Παράδειγμα, έφυγε ο Σόρτς, ήρθε ο Μπαντιό. Δεν είναι το πρώτο μπόι ο Μπαντιό, αλλά είναι πιο ψηλός από τον Σόρτς. Πολύ πιο ψηλός, για την ακρίβεια. Ψηλώνει λοιπόν την ομάδα. Θέλει για να παίζει μια πιο σκληρή άμυνα προφανώς, γιατί η άμυνα του Παναθηναϊκού ήταν αρκετά soft την περσινή σεζόν. Και αυτό του στήχησε.
0: Βέβαια. Και ένα ακόμη μήνυμα, καθώς οδεύουμε στην ολοκλήρωση του μισάωρου, Γιώργο. Ένα ακόμη μήνυμα από τον Γρηγόρη που λέει ότι ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε επαφές με ένα παίκτη της Μονακό. Βέβαια, εδώ να πούμε ότι η Μονακό, η οποία δεν θα αγωνιστεί σε EuroLeague τη νέα σεζόν, επιστρέφει στο Basketball Champions League. Γνωστοποιήθηκε σήμερα ότι τρεις πρώην παίκτες των Μονεγάσκων θα συνεπάρξουν στην ΕΦΕΣ. Αναφέρομαι σε James, Lloyd και Strazel.
1: Η αλήθεια είναι πως είχα την πληροφόρηση ότι η Μονακό θα είναι στο EuroCup.
0: Α, τότε έχεις δίκιο, κάνω εγώ λάθος, Γιώργο.
1: Βέβαια η Μονακό τώρα ψάχνει και μια σανίδα σωτηρίας, πάει να μπει ένας πρόεδρος από ό,τι έχω δει σαν συμπαίκτης λίγο για να βοηθήσει οικονομικά την ομάδα από τον Πριγκιπάτο. Θα δούμε όμως πως θα εξελιχθεί αυτό. Η αλήθεια είναι πως με τη Μονακό από την ώρα που ανακοινώθηκε ότι, από την ώρα μάλλον που είδαμε ότι δεν είναι και πολύ καλά τα οικονομικά της, είδαμε τους παίχτες να φεύγουν και να κλείνουν αλλού.
0: Ναι, ναι, άμεσα.
1: Πέθανε οι ομάδες της Ευρωλίγκας και παίρνανε τους παίχτες επί τόπου.
0: Ναι, όπως έγινε με τον Ντάις. Ποιοτική ομάδα, εντάξει, δεν θα έμενε κάποιος να παίξει το EuroCup από αυτούς, προφανώς. Όταν ναι, υπάρχουν και τέτοια οικονομικά ζητήματα.
1: Ακριβώς. Είναι δύσκολο. Δεν βρίσκεις και τώρα εύκολα, δεν μπορείς να πεις εύκολα παίχτες. Παίζουν σε αυτό το επίπεδο στη EuroLeague, γιατί μιλάμε και για καλούς παίχτες για τη EuroLeague. Ναι. Που προφανώς έπαιξε ρόλο η ψυχολογία. Το λέω γιατί τους είδαμε στη σειρά με τον Ολυμπιακό να μην μπορούν ούτε να πλησιάσουν τη δυναμικότητα των μετέπειτα πρωταθλητών Ευρώπης. Αλλά αυτό έγινε και λόγω ψυχολογίας και λόγω ότι ήταν πολύ λίγοι, οπότε δεν είχαν ανάσες. Και γιατί ο Ολυμπιακός ήταν αποφασισμένος να περάσει.
0: Και ανώτερος, ναι.
1: Ναι.
0: Γιώργο, κάπου εδώ πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σου στην εκπομπή.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, Παναγιώτη μου.
0: Καλό βράδυ, ό,τι κάνεις απόψε, καλή διασκέδαση.
1: Επίσης, Παναγιώτη, καλή συνέχεια.
0: Σε ευχαριστούμε. Ήταν ο Γιώργος Ιωάννου για να κάνουμε μια πιο αναλυτική μπασκετική αναφορά στην εκπομπή. Πάμε σε διαφημίσεις και πάλι σε λίγο μαζί. 0-0 παραμένει το σκορ στη φιλική αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Grasshopper στη Λεωφόρο. Είχε δοκάρει πριν από λίγο Γιάνγκουσιτς.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Τετέι και ένα σουτ του Γιάγκουσιτς στην κλειστή γωνία, το οποίο κατέληξε στο αριστερό δοκάρι. Δεν έχει απειλήσει ιδιαίτερα η Grasshopper. Σε ένα φιλικό που στην έδρα της Λεωφόρου Αλεξάνδρας δίνουν το παρόν πάνω από 12.000 φίλοι των Πρασίνων. Είναι πιο άνετη επιλογή, πιο εύκολη η πρόσβαση, η παρουσία μάλλον του φιλαθλού κοινού τώρα που είναι καλοκαίρι, να παρακολουθήσει από κοντά μια αναμέτρηση της ομάδας τους. Δεν έχουν και το άγχος των επίσημων αναμετρήσεων. Προφανώς έχουν την απέτηση να δουν κάποια βελτίωση, πόσο μάλλον οι φίλοι του Παναθηναϊκού σε σχέση με πέρυσι. Από τα πρώτα δείγματα πάντως της προετοιμασίας υπάρχει αυτό. Και μην ξεχνάμε, είμαστε στην τελική ευθεία ενόψει προκριματικών με την Παξί. Είπαμε, μετά το μάτς έχουμε Σάκη Μπουσδούνη να μας δώσει την δική του οπτική για την εικόνα των Πρασίνων.

Μένουμε σε ποδοσφαιρικό περιβάλλον. Μπασκετικά τα υπεραναλύσαμε τα θέματα. Πάμε εκτός συνόρων τώρα για έναν παίκτη που ολοκληρώθηκε προχθές το βράδυ η παρουσία του στο παγκόσμιο κύπελο, αλλά έβαλε και δύο γκολάκια άνετα στον Καναδά το προηγούμενο Σάββατο. Αναφέρομαι στο Μαροκινό μεσοεπιθετικό, τον οποίο έχουμε απολαύσει και στα ελληνικά γήπεδα, τον Αζεντίνου Ναΐ, ο οποίος για πρώτη φορά τη σεζόν που ολοκληρώθηκε αποχώρησε με μεταγραφή από τη Μαρσέικ, πήγε στη Χιρόνα. Η ομάδα από την Καταλωνία υποβιβάστηκε στην δεύτερη κατηγορία του ισπανικού ποδοσφαίρου και προφανώς ο Ναΐ θα έψαχνε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Σύμφωνα με τον έγκριτο πάντα, Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, η ομάδα που παρουσιάζεται ως η επικρατέστερη να καταθέσει άμεσα πρόταση στη Χιρόνα για να πάρει τον Ναΐ είναι ο Άγιαξ και θέλει να ετοιμάζεται μάλλον, φέρεται έτοιμος να καταθέσει πρόταση ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ στη Χιρόνα για να αποκτήσει τον Μαροκινό μεσοεπιθετικό. Το τι κάνει ο Ναΐ το ξέρουμε όλοι που τον απολαύσαμε εδώ, ό,τι ομάδα κι αν είμαστε, με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, για τα πατήματά του στο γήπεδο, την τεχνική του κατάρτιση, τι μπορεί να κάνει σε δημιουργικό επίπεδο αλλά και σε εκτελεστικό. Και τώρα ο Άγιαξ ετοιμάζεται να καταθέσει πρόταση στη Χιρόνα για να τον αποκτήσει. Αυτό που λέει ο Ρωμάνο, ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, είναι ότι ο Έαντας θα προσφέρει ποσό των 25 εκατομμυρίων ευρώ.

Είπαμε ότι υπεραναλύσαμε την μπασκετική επικαιρότητα, αλλά μία ακόμη είδηση προκύπτει σχετικά με την Dubai BC, η οποία φέρεται έτοιμη να αποχαιρετήσει τον Αβράμοβιτς, τον Αλέξα Αβράμοβιτς. Όλοι τον είχαμε γνωρίσει με τη φανέλα της Παρτιζάν. Πήγε στην Dubai για μία σεζόν και τώρα ετοιμάζεται να αποτελέσει παρελθόν. Φαβορή για να τον αποκτήσει είναι η νεοφώτιση της EuroLeague Μπεσίκτας. Να δούμε αν όντως θα υπάρχει αίσιο τέλος στην υπόθεση και ο Αβράμοβιτς για δεύτερη διαδοχική σεζόν θα αποτελέσει παίκτη μιας νεοφώτισης ομάδας στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση στο μπάσκετ. Είχαμε και αποχαιρετιστήρια ανάρτηση της Φενέρ Μπαχτσέ για τον Τάρικ Μπιμπέροβιτς με μήνυμα προς τους Dallas Mavericks να τον προσέχετε.

Καλά παιδιά, αυτό είπανε οι θιώντες Φενέρ, γιατί ο Μπιμπέροβιτς πλέον είναι παίκτης του Dallas Mavericks και κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του πηγαίνοντας στο NBA.

Είπαμε, το μενού σήμερα δεν έχει μόνο φιλικές αναμετρήσεις. Ιτήθηκε ο ΠΑΟΚ από την Τβέντε. Έφερε ισοπαλία Ολυμπιακός με τη Λέοβεν. Τώρα παίζει ο Παναθηναϊκός με την Grasshopper. Όμως έχουμε και παγκόσμιο κύπελλο. Στις 12 τα μεσάνυχτα ξεκινάει η μεγάλη αναμέτρηση της Νορβηγίας με την Αγγλία. Και στις 4 τα ξημερώματα η Αργεντινή κοντράρεται με την Ελβετία. Αυτά για να διαμορφωθεί το δεύτερο ζευγάρι των ημιτελικών. Υπενθυμίζω, το άλλο είναι το ευρωπαϊκό ντέρμπι ανάμεσα σε Γαλλία και Ισπανία. Έχετε δει όλοι στο εξωτερικό. Εμείς απολαμβάνουμε τους αγώνες του παγκοσμίου κυπέλλου από την δημόσια τηλεόραση, αλλά έχετε δει σίγουρα στα μέσα του εξωτερικού την παρουσία και του Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς εκεί στα πάνελ μαζί με τον Τιερί Ανρί που σχολιάζουν τις ποδοσφαιρικές εξελίξεις στο Μουντιάλ. Ο Ζλάταν, με το ταπεραμέντο που είχε και ως ποδοσφαιριστής, συνεχίζει και από το πόστο του σχολιαστή πλέον. Γι' αυτό και άσκησε έντονη κριτική στον προπονητή της Εθνικής Βελγίου, Ρούντι Γκαρσία, για την ήττα χθες από την Ισπανία και τον αποκλεισμό. Εχθές το κακό για το Βέλγιο ήταν ότι έχασε τον αρχηγό του και πολύ ποιοτικό τερματοφύλακα, την Μπο Κουρτουά. Όχι, δεν είναι ο Κουρτουά αρχηγός της Εθνικής Βελγίου, με συγχωρείτε, είναι ένας εκ των αρχηγών. Βγήκε αλλαγή χθες αναγκαστικά γιατί τραυματίστηκε και πέρασε στη θέση του για το επίσημο ντεμπούτο του ο Λάμενς, που έκανε πολύ καλή σεζόν την πρώτη του χρονιά στην Premier League με τη φανέλα της Manchester United. Ωστόσο, το κακά τα ψέματα, το δεύτερο γκολ που δέχεται το Βέλγιο από την Ισπανία είναι λάθος του Λάμενς. Δίνει το rebound εύκολα σε ένα σουτ που έρχεται στον άξονα του χαμηλά για να τον μπλοκάρει και εύκολα πετάγεται μπροστά του ο Μερίνο, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Ξέρει να το κάνει πολύ καλά τις κρίσιμες ώρες ο Μερίνο όταν χρειάζεται. Πήρε την πρόκριση η Ισπανία και λόγω της αλλαγής θερματοφύλακα είναι η έντονη κριτική που άσκησε στο Ρούντι Γκαρσία ο Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς. Θα δούμε αναλυτικά τη δήλωση ο πρώην Σουηδός επιθετικός. Η ευθύνη είναι αποκλειστικά του Ρούντι Γκαρσία, γιατί πέρασε το Λάμενς στο παιχνίδι όταν υπήρχε ο Πέντερ στον πάγκο. Επειδή ο ένας αγωνίζεται στη Manchester United και ο άλλος στη Strasbourg, δεν επιλέξει τον τερματοφύλακα της εθνικής ομάδας. Το είδαν όλοι, είναι ντροπή. Ο προπονητής και ο υπεύθυνος τερματοφυλάκων θα έπρεπε να ντρέπονται. Τώρα, να μείνουμε λίγο στο παράπονο του Ίμπρα, γιατί αναφέρεται στην άλλη επιλογή που είχε ο Γκαρσία για εναλλακτική λύση του Κουρτουά. Αναφέρεται στον Πέντερς, ο οποίος στη σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε με τη φανέλα της Strasbourg, του Στρασβούργου δηλαδή στη Γαλλία, ως δανεικός από την Chelsea. Μιλάμε για έναν πολύ ελπιδοφόρο τερματοφύλακα, ύψους, έχει παρόμοια σωματοδομή με τον Κουρτουά και ήταν πολύ καλός και στο Conference League ο Πέντερς, έφτασε μέχρι τα ημιτελικά με το Στρασβούργο. Από εκεί και πέρα, ναι, αυτό είναι το παράπονο του Ιμπραήμοβιτς, ότι επιλέχθηκε ο Λάμενς αντί του Πέντερς και βάζει ως κριτήριο επιλογής του Ρούντι Γκαρσία ο Ιμπραήμοβιτς ότι ο ένας παίζει στη Manchester United και ο άλλος επειδή παίζει στο Στρασβούργο, δηλαδή δεν μπήκε αυτός. Δεν ξέρω αν είναι ο Ιμπραήμοβιτς ότι αν έμπαινε ο Πέντερς δεν θα δεχόταν αυτό το γκολ που ο Λάμενς έκανε λάθος για να σκοράρει ο Μερίνο και να αποκλειστεί το Βέλγιο να προκριθεί η Ισπανία. Αλλά στα μάτια του Ιμπραήμοβιτς, ιδανικότερος αντικαταστάτης του τραυματία Κουρτουά ήταν ο νεαρός Πέντερς και όχι ο Λάμενς, που φαινόταν και μετά απαρηγόρητος στην κάμερα και λογικό, γιατί κλήθηκε να υπερασπιστεί το κενό του Κουρτουά και εν τέλει για πολλούς ήταν ομοιραίος με αυτό το λάθος που έκανε στα τελευταία λεπτά για την πρόκριση της Ισπανίας. Πάντως συνεχίζει με τον ίδιο χαρακτήρα ο Ιμπραήμοβιτς και από το πόστο του σχολιαστή. Κάνει κριτική άφοβα εντελώς. Εντάξει, τέτοιοι χαρακτήρες πραγματοποιούν και ανάλογες καριέρες και αυτό φαίνεται από το βιογραφικό του. Πολλές φορές δεν είναι κακός ο εγωισμός. Ίσως είναι παρεξηγημένη έννοια όταν πρόκειται για αθλητισμό. Θα μου πείτε τι θέση έχει ο εγωισμός σε ένα ομαδικό άθλημα. Ναι, αλλά όταν μιλάμε για θέση του center for, πρέπει να έχεις και λίγο παραπάνω αυτοπεποίθηση από το κανονικό.
Γι' αυτό και ο Ιμπραήμοβιτς έκανε όσα έκανε και τώρα ναι, σχολιάζει άφοβα από το πόστο του.

Οδεύουμε στην ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου στο Απόστολος Νικολαίδης. Χωρίς σκορ παραμένει το φιλικό του Παναθηναϊκού με την Grasshoppers. Η μεγαλύτερη ευκαιρία των Πρασίνων ήταν στο 26ο λεπτό. Μεσού του Γιάνκοσιτς περίπου από αυτές τις τετατές στην κλειστή γωνία κατέληξε στο αριστερό δοκάρι της εστίας που υπερασπίζει τον τερματοφύλακα της Grasshoppers. Χωρίς να έχει απελυθεί ιδιαίτερα ο Πένια, ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού, σε αυτά τα πρώτα 44 λεπτά που διανύουμε στη Λεωφόρο.

Καλή παρουσία και από Σαντίνο Αντίνο σε αυτό το πρωτοφιλικό των Πρασίνων. Επί ελληνικού εδάφους εννοώ πρωτοφιλικό. Ενώ και ο Τετέι κινείται στους χώρους που μας έχει συνηθίσει, δηλαδή στα πλάγια εκτός περιοχής πολλές φορές για να βοηθήσει την ανάπτυξη των συμπαικτών του. Και με όλα αυτά υπενθυμίζω ότι πραγματοποιεί ντεμπούτο και αυτή την ώρα ο Ντεφράι με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Ολοκληρώνεται σιγά σιγά και το ένα λεπτό έξτρα χρόνου που έχει δοθεί στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Τρεις παίκτες ετοιμάζονται για εντατική προθέρμανση. Λαμβάνουν οδηγίες από το προπονητικό team του Νίστρουπ εν ώψη της ανάπαυλας. Και αναφέρομαι στους Ραστόντερ, Κάτρι και Τσάπρα. Να δούμε αν με την έναρξη του δευτέρου 45 λεπτού θα περάσουν στον αγωνιστικό χώρο για να αγωνιστούν.

Είπαμε ότι στην ανάπαυλα του ημιχρόνου στο Απόστολος Νικολαίδης εντατικό ζέσταμα θα κάνουν Τσάπρας, Κάτρης, Ραστόντερ για να περάσουν στο γήπεδο. Χωρίς σκορ ολοκληρώθηκε το πρώτο 45 λεπτό στο Απόστολος Νικολαίδης.

Ώστε να κάνουμε μία ακόμη αναφορά πριν πούμε άλλες ειδήσεις που προκύπτουν την τελευταία ώρα για τη φιλική αναμέτρηση του Παναθηναϊκού. Το παρόν στη Λεωφόρο δίνει και ο πρώην θρύλος της ομάδας, ο Αντώνης Αντωνιάδης, παραμένει κολόνα εκεί στις κερκίδες να παρακολουθεί την αγαπημένη του ομάδα.

Στην Αγγλία θα πάμε για να μείνουμε σε ποδοσφαιρικό περιβάλλον σχετικά με το τι προκύπτει στην ειδησιογραφία. Και θα αναφερθούμε στην West Ham, η οποία υπέστη προφανώς τον υποβασμό στις Championship και ετοιμάζεται προφανώς για να δούμε αν θα καταφέρει την άμεση επάνωδό της. Τα σφυριά τα οποία φέτος είχαν βασικό και αντικατάστατο στο κέντρο της αμυνάς του, στον Κωνσταντίνο Μαυροπάνο, ο οποίος πέτυχε και πολύτιμα γκολ ασχέτως που εν τέλει δεν κατάφερε να πετύχει το στόχο παραμονής της η ομάδα στην Premier League. Ο Μαυροπάνος που όλοι θυμόμαστε πριν από πολλά χρόνια ότι όντας 18 χρονών ήταν αποκάλυψη του Αρσέν Βενγκέρ όταν τον είδε στον Μπας Γιάννινα και αποφάσισε να τον φέρει στην Αγγλία για λογαριασμό της Arsenal. Πήρε κάποιες συμμετοχές την πρώτη του χρονιά παρουσίας του στο Λονδίνο. Τότε μάλιστα στο κέντρο της άμυνας υπήρχε και ο συμπατριώτης του, ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος. Στη συνέχεια επιλέχθηκε να δοθεί δανεικός σε γερμανικούς συλλόγους όπως η Στουτγκάρδη, όπως την Ιρεμβέργη. Και εν τέλει, αφού πήγε στην West Ham, αγωνίστηκε ως βασικός. Τώρα εξετάζει τις επιλογές του για το που θα συνεχίσει την καριέρα του, γιατί είναι φευγάτος από τη West Ham. Προφανώς πολλοί παίκτες δεν θέλουν να πέσουν, να υποβιβαστούν και εκείνη η κατηγορία μαζί με τους συλλόγους στους οποίους άνοικαν και ψάχνουν τις καλύτερες τους επιλογές. Μία από αυτές στο δρόμο του Κωνσταντίνου Μαυροπάνου φέρεται να είναι η Arsenal, η οποία εξετάζει το να αποκτήσει εκ νέου τον Έλληνα στόπερ. Για 4 χρόνια υπήρξε παίκτης της Arsenal ο Μαυροπάνος, από το 2018 μέχρι το 2022.

Να δούμε τι θα γίνει και με την περίπτωση του Μαυροπάνου. Η Arsenal, η οποία ψάχνει ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας. Πάντως, για το τι γίνεται στο διεθνή χώρο ποδοσφαιρικά θα το αναλύσουμε με την έναρξη της επόμενης ώρας στην εκπομπή, γιατί θα έχουμε μαζί μας τον ειδικό σε αυτό το τομέα, Μάνο Σταραμόπουλο.

Να γίνει και μια αναφορά πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο της εκπομπής για τη συνεχίζει την περιοδία του τροπαίου του πρωταθλήματος για λογαριασμό προφανώς των φίλων της ΑΕΚ, συγκεκριμένη διαδικασία. Αυτή την περίοδο η περιοδία πραγματοποιείται στα νησιά των Κυκλάδων. Πλήθος κόσμου μαζεύτηκε σε Σύρο και Μύκονο για τον τρόπο του πρωταθλήματος. Πολλοί φίλοι της Ένωσης το συνδύασαν και με την παρουσία τους στα δύο νησιά λόγω διακοπών. Έσπευσαν να το απολαύσουν από κοντά και να βγάλουν και σχετικές φωτογραφίες. Αύριο σε δύο ακόμη σταθμούς στις Κυκλάδες συνεχίζεται η περιοδία. Στις 12 το μεσημέρι το τρόπαιο θα βρίσκεται στο μνημείο της Έλλης στο λιμάνι της Τίνου. Στις 8 το βράδυ θα μεταφερθεί στην πλατεία Γυροκομείου στην χώρα της Άνδρου. Η περιοδία του τροπέου του πρωταθλήματος της ΑΕΚ συνεχίζεται. Το ίδιο γίνεται και με την εκπομπή μας. Μετά το διαφημιστικό break στο οποίο θα πάμε σε μερικά λεπτά. Μέχρι τότε προχωράμε σε αυτό μουσικά. Επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής. Θα έχουμε Μάνο Σταραμόπουλο και αργότερα Σάκη Μπουσδούνη. Γιατί το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, όταν επιστρέψουμε από τις διαφημίσεις, θα έχει ξεκινήσει για το δεύτερο ημίχρονο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και τη φιλική αναμέτρηση με την Grasshoppers. Μείνετε συντονισμένοι.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
2: Η ώρα είναι 10.

Το δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής έχει ξεκινήσει. Τώρα ετοιμάζονται για τη σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο στο Απόστολος Νικολαίδης. Υπενθυμίζω, Παναθηναϊκός Grasshopper μετά τα πρώτα 45 λεπτά 0-0. Holding back where I don't belong. Παναγιώτης Βολάνιος στο μικρόφωνο μέχρι τις 12. Εσείς αχρεωστήτως έχετε ενεργό ρόλο εφόσον το επιθυμείτε στην εκπομπή. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 69-39-943-943 είναι ο αριθμός. Έχουμε αλλαγές με το που ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο για τον Παναθηναϊκό. Ο Κάτρης μπαίνει στο γήπεδο και ο Ραστόντερ. Ο Κάτρης που παίρνει θέση του Ντεφράι, που αγωνίστηκε για τον ντεμπούτο του μπροστά στους φίλους του Παναθηναϊκού. Ενώ μπαίνει και ο Τσάπρας ως αριστερό μπακ στη θέση του Κυριακόπουλου. Άρα έχουμε δύο αλλαγές στην αμυντική γραμμή του Παναθηναϊκού, με είσοδο Κάτρη Τσάπρα και βγήκαν από το μάτς Κυριακόπουλος και Ντεφράι. Ενώ πήγε στην κορυφή της επίθεσης ο Ραστόντερ. Το ξαναλέω ότι μετά την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού, πρώτη αν και ανεπίσημη επί ελληνικού εδάφους για φέτος, θα έχουμε σαν και Μπουζούνι για σχόλιο για το πώς είδε την ομάδα. Και εννοείται σε μερικά λεπτά θα υποδεχθούμε Μάνο Σταραμόπουλο για την καθιερωμένη βόλτα μας στο διεθνή χώρο, γιατί εκεί μεταγραφικά προκύπτουν πολλά. Είπαμε σε λιγότερο από 2 ώρες Νορβηγία-Αγγλία, πρώτος προημιτελικός, μάλλον τρίτος προημιτελικός κατά σειρά, πρώτος για να δούμε ποια ομάδα θα προκριθεί στον δεύτερο ημιτελικό. Ο πρώτος αποτελείται ήδη από Γαλλία και Ισπανία. Τώρα στις 12 Νορβηγία-Αγγλία είπαμε, και στις 4 τα ξημερώματα η Αργεντινή αντιμετωπίζει την Ελβετία.

Μία ακόμη ανάρτηση της EuroLeague από τα επίσημα προφίλ της σχετικά με την ανανέωση συμβολαίου του Κώστα Παπα-Νικολάου με τον Ολυμπιακό. Δύο ακόμα χρόνια με τον αρχηγό, αυτό γράφει σαν τίτλο και έχει μια πανηγυρική φωτογραφία μετά τη λήξη του τελικού, όχι φωτογραφία, με συγχωρείτε, λάθος, ένα βίντεο που τραγουδάει ένα σύνθημα του Ολυμπιακού μετά την επικράτηση στον τελικό κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης και την τέταρτη Ευρωπαϊκή Κούπα που κατακτήθηκε αυτή τη φορά στο γήπεδο του αιωνίου αντιπάλου. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο Απόστολος Νικολαίδης. Υπενθυμίζω, η καλύτερη φάση μέχρι στιγμής στο μάτς είναι ένα δοκάρι του Γιάνγκουσιτς από καλή θέση στην κλειστή γωνία στο 26ο λεπτό.

Πάμε να δούμε τώρα δύο ειδήσεις που αφορούν παίκτες, όχι, με συγχωρείτε, προπονητές. Ενώ ο Τσάπρας αγωνίζεται ως δεξί μπακ τελικά, ενώ πήρε τη θέση του Κυριακόπουλου. Στα αριστερά έχει πάει ο Καλάμπρια που ήταν το δεξί μπακ στο πρώτο ημίχρονο. Τώρα έχουμε παραμονή στην τεχνική ηγεσία της Παναχαϊκής για το νέο πρωτάθλημα, στο οποίο η ομάδα της Πάτρας θα αγωνιστεί στην Γάμα Εθνική. Ο Σπύρος Αντωνόπουλος ανανέωσε και παραμένει στο τιμόνι της Παναχαϊκής και την αγωνιστική περίοδο. Η παραμονή του στον πάγκο δεν αποτελεί μόνο επιβράβευση της προσπάθειάς του, αλλά και μια ξεκάθαρη δήλωση εμπιστοσύνης σε έναν άνθρωπο που απέδειξε ότι γνωρίζει τι σημαίνει να υπηρετεί την Παναχαϊκή με ήθος, αφοσίωση και αυταπάρνηση. Σε μια από τις πιο δύσκολες χρονιές της ιστορίας Παναχαϊκής δεν έκανε πίσω, δεν αναζήτησε δικαιολογίες, δεν εγκατέλειψε όταν οι συνθήκες έγιναν πολύ δύσκολες. Αυτό είναι το μήνυμα της Παναχαϊκής, η οποία θα έχει και τη νέα σεζόν στη ΓΑΜΑ Εθνική τον Σπύρο Αντωνόπουλο στον πάγκο.

Και ο Παναθηναϊκός βρήκε τον γκολ που έψαχνε με ένα σούτ εκτός περιοχής από το ημικύκλο της μεγάλης περιοχής του Γιάνγκουσιτς. Έναν αριστερό κεραυνό, αριστεροπόδαρο είναι ο Γιάνγκουσιτς. Το λέω για όσους δεν το θυμάστε, γιατί πολύ λίγο τον είδαμε να αγωνίζεται πέρυσι. Το μπλέν του Σάκη Μπουζδούνι είναι ο νεαρός. Ο Γιάνγκουσιτς ανοίγει το σκορ στο 48ο λεπτό με σούτ από το ημικύκλιο, το οποίο ελαφρώς κοντράρει στον αμυντικό, παίρνει ύψος και καταλήγει στο βάθος της εστίας της Grasshoppers. 1-0 ο Παναθηναϊκός προηγείται στην πρώτη φιλική αναμέτρηση για αυτή τη σεζόν στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Μένουμε στους πάγκους των ομάδων, αλλά αλλάζουμε άθλημα. Πάμε στο handball γυναικών, γιατί ανανέωσε η ΑΕΚ την συνεργασία της με τον Βίρον Παπαδόπουλο, που παραμένει στην τεχνική ηγεσία της Ένωσης και για την επόμενη σεζόν. Πέρσι στο πρωτάθλημα της Α1 handball γυναικών, η Ένωση υπό τις οδηγίες του Βίρον Παπαδόπουλου τερμάτισε στη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος.

0: Ενημερώνω εκ νέου ότι ο Παναθηναϊκός με γκολ του Γιάγκουσιτς από το 48 λεπτό προηγείται 1-0 της Grasshoppers. Εμείς τώρα πάμε στον Μάνο Σταραμόπουλο να μιλήσουμε όμως για την επικαιρότητα του διεθνή χώρου. Γεια σου Μάνο.
1: Καλησπέρα Πάνο, καλησπέρα και στους ακροατές του 943 Intervete Sports.
0: Τι έχει το πρόγραμμα σήμερα, περιμένεις Νορβηγία-Αγγλία?
1: Πριν πάμε εκεί,
0: βεβαίως.
1: Έχουμε τρεις χαμούς ανθρώπων. Το ένα είναι ότι έφυγε σε ηλικία 94 ετών ο πιο επιτυχημένος, ας πούμε, μάλλον ο πρόεδρος που ήταν τα περισσότερα χρόνια στην Τσέλσι. Ήταν 20 χρόνια και αναφέρουμε στον Γκεν Μπέιτς που έφυγε σήμερα σε ηλικία 94 ετών.
0: Ναι.
1: Είχε πάρει μια Τσέλσι η οποία ήταν στη δεύτερη κατηγορία. Υπό την προεδρία του ανέβηκε στη μεγάλη κατηγορία. Άρχισε να γίνεται πιο δυνατή ομάδα. Πήρε κύπελο Αγγλίας το 97 και το 2000, κυπελούχο το 98, Super Cup Ευρώπης το 98 και το Community Shield, δηλαδή το Super Cup Αγγλίας το 2000. Μετά τη θέση του την πήρε, όπως ξέρουμε όλοι, ο Ρόμαν Αμπραμόβιτς, έτσι, με τις μεγάλες επιτυχίες της λονδρέζικης ομάδας, η οποία μπήκε στο μεγάλο τραπέζι του αγγλικού ποδοσφαίρου, έτσι. Είχε πάρει βεβαίως και ένα κυπελούχο, δεν πρέπει να ξεχνάμε, στο Γιώργος Καρεσκάκης, όταν είχε νικήσει δεύτερο παιχνίδι τη Ρεάλ Μαδρίτης. Τώρα, δεύτερος που έφυγε ήταν ο μόλις 25 ετών ο νοτιοαφρικανός ποδοσφαιριστής, ο Τζέιντον Άνταμς,
0: ναι,
1: ο οποίος είχε λάβει και στα τρία παιχνίδια της εθνικής ομάδας Νοτιοαφρικής στο 23ο παγκόσμιο κύπελο και ο οποίος κρεμάστηκε, δηλαδή θέλει να αυτοκτονήσει, δεν ξέρω γιατί τι συμβαίνει, ελπίζω να το μάθω κάποια στιγμή, ο άνθρωπος, νέο παιδί, μπάση περιπτώσει. Και ο τρίτος είναι ο Αντώνιο Ρατίν, Αργεντινός, παλιός ποδοσφαιριστής, είχε παίξει στο Παγκόσμιο Κύπελλο το 1966, είχε τσακωθεί κιόλας, ξέρουμε, μέσος της Μπόκα Τζούνιορς. Αυτός έφτασε στα 89 του χρόνια, είχε παίξει 352 παιχνίδια με την Μπόκα Τζούνιορς από το 56 έως το 70. 26 γκολ, 34 φορές διεθνής, μετά έγινε πολιτικός το 1996. Ξεπερνάμε από αυτά, πάμε Γιούργεν Κλόπ. Γιούργεν Κλόπ είναι ουσιαστικά ο νέος ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής Γερμανίας, στη Νέα Υόρκη που βρίσκεται και παρακολουθεί το 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο. Συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Γερμανικής Ομοσπονδίας, τον Ντόρφερ, και τον αντιπρόεδρο, τον Βάτσκε. Συμφώνησαν για όλα. Και τώρα εκείνο που απομένει είναι να τα βρει και με την διοίκηση της Red Bull, που ηγείται ο Μίτσλαφ, η Γερμανική Ομοσπονδία. Σίγουρα θα πρέπει να δώσει κάποια αποζημίωση γιατί τελεί συμβόλαιο με τους Red Bull ο Γιούργεν Κλοπ, αλλά νομίζω είναι θέμα, εντάξει, ορισμένων ημερών να διευθετηθεί το θέμα. Από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε ποιος θα είναι ο αθλητικός διευθυντής της Εθνικής Γερμανίας. Άλλοι λένε ότι πρέπει να είναι ο Ρούντι Φέλερ. Κάποιοι άλλοι λένε ότι πρέπει να είναι ο Ματίας Ζάμερ, που ήταν και σύμβουλος του Μπόρουσια Ντόρτμουντ μέχρι πρότινος. Ναι. Θα δούμε τώρα από εκεί και πέρα. Γεγονός είναι ότι ο Κλοπ είναι ο νέος προπονητής της Εθνικής Γερμανίας και θα τον βρει η Εθνική Ελλάδος απέναντί της στο Nations League, στο παιχνίδι που θα γίνει το πρώτο στο Augsburg. Μετά πάμε στην Ρώμα που ανανέωσε για ένα ακόμη χρόνο το συμβόλαιό της με τον Παύλο Ντιμπάλα, τον Αργεντινό αριστεροπόδαρο μέσο επιθετικό.
0: Λείπει τώρα από το Μουντιάλ Μάνο Ντιμπάλα και θυμάμαι γινόταν στην αρχή του καλοκαιριού ντόρος ότι θα πάει στην Μπόκα.
1: Εντάξει. Αλλά... Κοίτα, παρόντος του Μέση ήταν δύσκολο. Εδώ πολλές φορές δεν είναι βασικός ο Λαουτάρο Μαρτίνες, έτσι, που ήταν ο κορυφαίος παίκτης της Ίντερ. Και βλέπουμε ότι ο Χούλιαν Άλβαρες, και δικαίως μπορούμε να το πούμε γι' αυτό, χρησιμοποιείται περισσότερο ως φορ. Ο Ντιμπάλα δεν ξέρω αν θα βρίσκει θέση όπως είναι τώρα δομημένη η εθνική ομάδα της Αργεντίνης.
0: Ναι. Καλά, και στο προηγούμενο Μουντιάλ είχε παίξει πολύ λίγο, μόνο τον τελικό. Είχε βάλει βέβαια και πέναλτι στη διαδικασία με τη Γαλλία. Ήταν πολύτιμη συνεισφορά του.
1: Τώρα δεν πήγε. Αυτά ξέρεις πώς πάνε τώρα τα πράγματα.
0: Καλά, ναι.
1: Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Έτσι. Θα δούμε από εκεί και πέρα.
0: Κοίταμε και πώς δεν του βγήκε το παιχνίδι του Άλβαρες με την Αίγυπτο και όταν μπήκε μέσα ο Μαρτίνες, πώς έκανε χώρο για τους υπόλοιπους.
1: Να και λέμε για τον Άλβαρες, η Μπαρτσελόνα επιμένει, αλλά θα πρέπει να ανεβάσει την προσφορά της περίπου στα 120 με 130 εκατομμύρια. Όσο και αν θέλει ο Άλβαρες που έχει συμφωνήσει προφορικά με τον Φλικ και με τον Λαπόρτα, πρέπει να συμφωνήσει και η εθνική και η διοίκηση της Ατλέτικο Μαδρίτης, που προς το παρόν δεν δείχνει κάτι τέτοιο, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ένα θέμα, εντάξει, θα το δούμε. Τώρα, είχαμε τον Χρήστο τον Τζόλι που αποτελεί ένα από τους μεταγραφικούς στόχους της Arsenal. Στο παιχνίδι το φιλικό σήμερα που η ομάδα του Ιμπρούγκε ιτήθηκε 3-1 εκτός έδρας από τη Φέγενορτ, ο Τζόλι σκόραρε το γκολ της τιμής, ας το πούμε έτσι, πέτυχε. Τα άλλα γκολ τα πέτυχαν ο Φαν Πέρση, ο γιος του Φορ. Θυμόμαστε του παλιού άστρου της United και της Arsenal. Μετά είναι ο Μαρμόλ και ο Φαν Ντερ Σχούτ. Ο Τζόλις λοιπόν λέγεται ότι η Arsenal θα καταθέσει πρόταση 40 εκατομμύριων ευρώ, αλλά ο πρώτος στόχος της Arsenal είναι ο Μπρούνο Γκιμαράες, για τον οποίο έδωσε 90 εκατομμύρια, τα απέρριψε
0: η διοίκηση
1: της Newcastle ακριβώς, και τώρα πρέπει να επανέλθει. Βεβαίως ο Γκιμαράες διεμήνησε στους παράγοντες της Newcastle ότι, κύριε, εγώ δεν θέλω να συνεχίσω άλλο στο St. James Park, θέλω να πάω στο Λονδίνο, στο Emirates. Τώρα,
0: θα είναι τρομερή κίνηση αν πάρει τον Γκιμαράες η Arsenal.
1: Νομίζω ότι, ναι, νομίζω ότι στο τέλος, όπως λέει και η παροιμία, άμα θέλει νύφη και ο γαμπρός, γίνονται όλα, έτσι.
0: Σίγουρα.
1: Τώρα, το βράδυ σήμερα έχουμε το σπουδαίο παιχνίδι ανάμεσα σε Νορβηγία και Αγγλία. Οι Άγγλοι, ο Γκουέι για παράδειγμα, που είχε πρόβλημα, δεν είχε πάρει μέρος, σήμερα πήρε το πρωί πήρε σε μια ελαφρά προπόνηση μέρος, είναι κανονικά, όπως επίσης και ο Σακά είναι. Τώρα από εκεί και πέρα, διαιτητής του αγώνα θα είναι ο Κλεμάν Τουρπέν, να πούμε έτσι. Η Αγγλία θα παίξει με το σύστημα 4-2-3-1, θα βασιστεί στον Πίκφορντ, τον τροφλάκα της Έβερτον. Δεξιά θα παίξει μάλλον ο Κουάνσα, ξέρουμε ότι είναι τιμωρημένος. Σίγουρα θα παίξει ο Κόνσα, ο Γκουέι και ο Νίκο Ράιλι, ο οποίος έγραψε σε κάποιο κοινωνικό μέσο ότι ετοιμάζεται να παντρευτεί. Εντάξει, μετά το παγκόσμιο κύπελο, λογικό είναι αυτό, θα το δούμε. Δεξιά τώρα μπορεί να βάλει, δεν ξέρω αν θα βάλει τον Μπεν Γουάιτ ή κάποιον άλλον, ο Τόμας Τούχελ.
0: Ναι.
1: Είναι ένα θέμα αυτό. Εντάξει. Ο Ράσφορντ είναι σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση. Μπορεί να βάλει, δεν ξέρω αν βάλει τον Τσάλομπα ή τον Σπένς. Θα δούμε ποιο θα βάλει.
0: Ο Σπένς ήταν καλός πάντως στο μάτς με τον Μίξ.
1: Ο Σπένς ήταν καλός, όντως. Όντως ήταν καλός.
0: Βλέπεις...
1: Μεσαία γραμμή θα παίξει σίγουρα ο Έλιο Τάντερσον, έτσι, που μετακινήθηκε πρόσφατα με 135 εκατομμύρια ευρώ. Η δεύτερη πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της Premier League από την Nottingham Forest στην Manchester City, δίπλα του ο Ντέκλαν Ράις, που είχε κάποια ίωση τελευταία, αλλά θα παίξει κανονικά. Δεξιά θα παίξει ο Σάκα, ο Μπέλιγα.
0: Δεν υπάρχει και ο Τζόρνταν Χέντερσον μέχρι τέλος τουρνουά.
1: Τι πες?
0: Δεν υπάρχει και ο Τζόρνταν Χέντερσον για τα χαφ μέχρι το τέλος του τουρνουά.
1: Ο Τζόρνταν Χέντερσον δεν νομίζω ότι θα παίζει έτσι κι αλλιώς. Τραυματίστηκε, σπάσε το χέρι του.
0: Στους πανηγυρισμούς. Ναι.
1: Χειρίστηκε, παραμένει βεβαίως στην αποστολή, αλλά δεν νομίζω ότι ο Χέντερσον θα είχε θέση στην ενδεκάδα. Αριστερά θα παίξει ο Άντωνι Γκόρτον, που κι αυτός δεν πρέπει να ξεχνάμε, σχεδόν με την έναρξη του Παγκόσμιου Κυπέλλου μετακινήθηκε με 90 εκατομμύρια ευρώ από την Newcastle στην Μπαρτσελώνα. Και βεβαίως στη γραμμή πυρός ο Χάρι Κέιν, ο πιο φορμαρισμένος ποδοσφαιριστής της Αγγλίας μαζί με τον Τζουντ Μπέλιγχαμ, που ευελπιστούν να πάνε ακόμη πιο ψηλά την εθνική ομάδα της Αγγλίας. Απ' την άλλη πλευρά τώρα, η Νορβηγία του Σολμπάκεν, που έχει εκπλήξει, δεν πρέπει να ξεχνάμε, στο προηγούμενο παιχνίδι απέκλεισε την Βραζιλία και έχει προκαλέσει πανικό στη μεγάλη αυτή χώρα. Μάλιστα ο Ρωμάριο βγήκε εκεί, είπε ότι πρέπει να απολυθεί ο Αντσελότη. Ο Αντσελότη, δεν πρέπει να ξεχνάμε, είχε ανανεώσει το συμβόλαιο στο 30 και δεν φταίει πάντα ο προπονητής. Εκεί ο Νίλαντ είχε κάποια ίωση και αυτός την ξεπέρασε, ο τροφύλακας που είναι και αυτός στην Σεβίγια.
0: Έχει μείνει ελεύθερος ο Νίλαντ από τη Σεβίλη.
1: Α, έμεινε ελεύθερος.
0: Ναι, έχει γνωστοποιηθεί την προηγούμενη εβδομάδα. Νομίζω θα σκάσουν πολλές προτάσεις.
1: Δεξιά θα παίξει ο Ράιερσον της Μπορούσια Ντόρτμουντ. Δίπλα του θα παίξει ο Άγερ, ο πρώτος στόπερ. Αριστερός ο Χέγκεμ, αριστερά ο Βολφ. Μεσαία γραμμή ο Έντεγκαρ, βεβαίως ο αρχηγός, ο άσος της Άρσεναλ. Δίπλα του ο Σάντερ Μπέρκ. Αριστερά ο Μπέργκε μάλλον, αριστερά ο Πάτρικ Μπέργ που είχε παίξει και το όνομά του για ελληνικές ομάδες.
0: Πολύ καλός, πολύ καλός θεσίος.
1: Πάρα πολύ καλός, ναι. Κοίτα, το σύστημα αυτό με τις ακαδημίες, την απόφαση που είχε πάρει τότε η Ομοσπονδία το 2013 για τη δημιουργία της Εθνικής Ακαδημίας Ποδοσφαίρου που δημιούργησε 18 ακαδημίες με στόχο να παρουσιάσουν τα παιδιά τις δεξιότητες να μην μπουν αμέσως στο pressing, στην πειθαρχία, έχει αρχίσει και αποδίδει. Επίσης 500 γήπεδα, δεν πρέπει να ξεχνάμε, βάλανε σε όλα συνθετικό χλωοτάπητα ώστε ακόμα και το χειμώνα να μπορούν να πηγαίνουν παιχνίδια. Όλα αυτά έχουν αποδώσει, θα αποδώσουν και στο μέλλον ακόμα περισσότερο. Και βλέπουμε τους Νορβηγούς που πριν από 15 χρόνια τους λέγαμε ξυλοκόπους να είναι τεχνίτες, γρήγοροι, ομαδικοί, σύγχρονοι.
0: Και καταφέρει η Νορβηγία και στα μάτς που παίζει να ελέγχει πάντα το κέντρο. Γι' αυτό ναι, αναφέρθηκα στον Μπέργκ. Και μετά ναι. Καταφέρει να επικρατήσει.
1: Μετά δεξιά θα παίξει ο αριστεροπόδαρος ο Σόρλοντ, έτσι, ο ποδοσφαιριστής, ο επιθετικός της Ατλέτικο Μαδρίτης. Σέντερ φορ βεβαίως ποιος άλλος, ο Χόλαντ, που κυνηγάει και το ξοπαμπούτσι στη διοργάνωση. Και αριστερά ο Νούσα της Λειψίας, που τα έχει πάει πάρα πολύ καλά και είναι από αυτούς που πιστεύω με το τέλος του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα ενδιαφερθούν αρκετές ομάδες να τον εντάξουν στο έψυχο δυναμικό τους. Σίγουρα έχει περισσότερες πιθανότητες η εθνική ομάδα της Αγγλίας, αλλά με αυτή την Νορβηγία που είδαμε πρέπει να κρατάμε και μικρό καλάθι, έτσι.
0: Εσύ τι προβλέπεις, Μάνο?
1: Εντάξει, προβλέπω ότι η Αγγλία εύκολα δύσκολα θα περάσει, αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι 100% θα περάσει. Εντάξει, θα δούμε. Η λογική λέει ότι θα περάσει η Αγγλία. Τώρα, δηλαδή, οι πιθανότητες θα έλεγα ότι είναι 55-45.
0: Οκ. Okay. Δεν δίνεις μεγάλο προβάδισμα?
1: Όχι, μεγάλο προβάδισμα δεν δίνω.
0: Συμφωνώ.
1: Ναι. Γιατί μας έχει, δηλαδή με αυτά που μας έχει δείξει η Νορβηγία,
0: δεν μπορείς
1: πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι. Ναι, βέβαια, έτσι είναι. Θα δούμε. Τώρα,
0: στον άλλο προημιτελικό, θες να σχολιάσεις κάτι?
1: Στο Αργεντινή...
0: Ελβετία.
1: Εντάξει, η Αργεντινή νομίζω μετά το πάθημα που πήγε να πάθει από τους Αιγύπτιους σε έχει γίνει μάθημα, θα είναι πιο συγκρατημένη τώρα, πιο προετοιμασμένη. Δεν νομίζω να έχει τέτοια δυσκολία από την Ελβετία, που είναι μια καλή ομάδα, έχει να εμφανιστεί σε προημιτελική φάση από το 54. Εντάξει, πιστεύω η ομάδα του Τζάκα, έτσι, που έχει πάει πάρα πολύ καλά και στη Σάντερλαντ την βοήθησε να επιστρέψει στη μεγάλη κατηγορία.
0: Και δεν τον δίνει και το Σάντερλαντ στη Τζέλσι.
1: Και ο Μουράτη για εκείνο προπονητής της, έτσι, που έχει παίξει και στη Γερμανία. Εντάξει, έχει κάνει καλή δουλειά. Έχει τον Μουαμπί, αυτό το 20χρονο φορ που τον πήρε η Νιουκάστελ, έτσι, με 60 εκατομμύρια ευρώ. Εντάξει, καλή ομάδα, αλλά απέναντι στο Μέση, στον Άλβαρες, στον Ντεπόλ, στον Λαουτάρο Μαρτίνες, δεν νομίζω ότι έχει αρκετές πιθανότητες.
0: Και μάλλον η Αργεντινή μας έχει δείξει ότι μπορεί να μην είναι η καλύτερη έκδοσή της, αλλά όταν τα βρίσκει σκούρα, αν βγουν λίγοι παίκτες μπροστά, καταφέρει να κάνει τη δουλειά.
1: Η Αργεντινή μετά από αυτό που πήγε να πάθει και την κλείδωσε με τους Αιγύπτιους θα είναι πιο προσγειωμένη, πιο σοβαρή τώρα, πιο οργανωμένη, κατάλαβες.
0: Συμφωνώ, ναι, ναι.
1: Αυτό είναι. Δεν θα δώσει δηλαδή τόσο χώρο όσο έδειξε στα προηγούμενα παιχνίδια με την Αίγυπτο που πάρω λίγο να πάθει μεγάλη καταστροφή. Τώρα από εκεί και πέρα, εντάξει, μεταγραφές θα συνεχιστούν σιγά σιγά όλο και περισσότερες. Μπορεί φέτος να έχουμε νέο παγκόσμιο ρεκόρ δαπανών.
0: Βλέπω ότι έλεγε ο Ρωμάνο προηγουμένως ότι...
1: Για τον Μαυροπάνο λες τώρα.
0: Και για τον Μαυροπάνο και για τον Ουναή θα σου έλεγα εγώ.
1: Ο Ουναή, εντάξει, έχει κάνει ένα εκπληκτικό παγκόσμιο κύπελο.
0: Σωστά.
1: Ήταν λάθος τότε του Παχναϊκού, θα έλεγα πως τον έχασε, μπάς περιπτώσει.
0: Σωστά.
1: Είναι ένας ποδοσφαιριστής για πολύ υψηλό επίπεδο, όπως έδειξε. Και η Τζιρόνα τώρα που ανήκει στον όμιλο της City βεβαίως. Τον πρώτο λόγο λογικά, αν και πήρε τον Άντερσον, αλλά μπας περιπτώσει αυτός μπορεί να παίξει μπροστά.
0: Σωστά.
1: Θα δω τι θα πει ο Μαρέσκα, έτσι. Ο νέος προπονητής των πολιτών, ο Ιταλός. Αλλά αν θέλεις να τον πάρει City, δεν τίθεται θέμα.
0: Μπορεί τώρα να προκύψει τέτοιο ζήτημα, γιατί και η Χιρόνα, υπενθυμίζω, υποβιβάστηκε.
1: Ναι, εντάξει. Σίγουρα ο Ναχή θα φύγει, πιστεύω. Αλλά δεν ξέρω αν θα ενδιαφερθεί η ίδια η City ή κάποια άλλη ομάδα, αν ενδιαφερθεί η City, βεβαίως έχει τον πρώτο λόγο, δεν πρέπει να ξεχνάμε. Τώρα όσον αφορά τον Ντίνο τον Μαυροπάνο, ο Ντίνος ο Μαυροπάνος είχε μιλήσει προφορικά ο Αντίδης και με την Μπορούσια Ντόρτμουντ και μετά με τη Στουτγκάρδη, αλλά και με κάποιες ελληνικές ομάδες. Θέλω να πιστεύω ότι το να πάει ξανά στην Arsenal δεν θα είναι η καλύτερη λύση, γιατί υπάρχει ο Σαλιμπά και ο Μαγκαλιάες. Δεν έχει θέση στην πρώτη ομάδα εκεί. Δηλαδή το να πάει να παίζει ένα πλωματικό στον ενός του West Ham, ήταν βασικός και είναι 28 ετών. Ασχέτως τα λεφτά που θα πάρει, έτσι, σίγουρα θα πάρει λεφτά, αλλά όπου και να πάει νομίζω θα πάρει λεφτά. Αλλά θεωρώ ότι είναι καλύτερα να πάει σε μια ομάδα σαν την Dortmund, σαν την Στουτγκάρδη, που να παίξει πάνω απ' όλα. Αν τώρα στα 28 του πάει κάπου και ένα πλωματικός, πάει πέρα στο καράβι μετά. Ασχέτως θα πάρει περισσότερα λεφτά, τονίζω. Νομίζω
0: ότι δεν ξέρω,
1: θα πρέπει να το συζητήσει. Γιατί δεν είναι άπιστο ότι είναι 20 χρόνο τώρα, 22. Τώρα εδώ που πάει πρέπει να παίξει βασικός. Αν δεν παίξει βασικός, πώς θα τον καλέσουν μετά και να παίξει Εθνική Ελλάδος. Παίζει και αυτό το ρόλο του.
0: Ναι, και στη Στουτγκάρδη έχει κάνει ήδη και μια θητεία ως δανεικός, υπενθυμίζω.
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Απ' την άλλη πλευρά τώρα πρέπει να πούμε ότι η Μίλαν, αν πουλήσει το Λεάο, που ο Λεάο εξέφρασε την επιθυμία να φύγει από τους κόκκινους διαβόλους.
0: Ναι, σωστά.
1: Έτσι. Τότε θα κάνει κίνηση για τον Καρέτσα από τη Χένκ. Και επειδή θα πάρει ένα τουλάχιστον 45-50 εκατομμύρια για το Λεάο, νομίζω ότι με κάποιο σημαντικό ποσό από αυτά όλα, εντάξει, δεν νομίζω να τα δώσει όλα, θα μπορέσει να πάρει από τη Χένκ τον Καρέτσα, που έχει όλο το μέλλον δικό του για να εξελιχθεί. Έτσι για να πάει και στη Μίλαν, που αυτή τη στιγμή η Μίλαν μοιάζει με Φανσέρ, εντάξει, δεν είναι η Μίλαν της εποχής του Μπερλουσκόνη, του Γκαλιάνη.
0: Σωστά.
1: Αλλά είναι μια ομάδα που θα ποντάρει σε νέα παιδιά, γιατί δεν πάνε οι μεγάλοι άσοι αυτή τη στιγμή, έτσι.
0: Άρα όπως βλέπεις να...
1: Και, όπως ελληνικά... δεν πάνε και στη Γιουβέντους, που δεν παίζει και οι δύο, δεν παίζουν Champions League, παίζει το ρόλο αυτό. Αλλιώτικα είναι να παίζει η ομάδα Champions League, αλλιώτικα η Europa ή Conference, όπως και να το δούμε αυτό. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Συμφωνώ.
1: Ο κάθε σημαντικός ποδοσφαιριστής θέλει να πάει στο υψηλότερο επίπεδο που είναι το Champions League. Θα δούμε από εκεί πέρα.
0: Άρα βλέπεις να εκτοξεύονται με τα γραφικά Τζόλης και Καρέτσας, μάλλον και φέτος.
1: Κοίτα να δεις. Είπα ότι θέλω να δω τι κίνηση θα κάνει, τι απόφαση θα πάρει ο Μαυροπάνος με τον ατζέντη του. Πιστεύω ότι δεν θα παραμείνει στην West Ham, η οποία υποβάθηκε. Επίσης πιστεύω, δεν ξέρω τώρα, αν θα μείνει στη Βόλφσμπουργκ και ο Κουλιεράκης. Γιατί τι γίνεται στη Γερμανία, υπάρχει ένα καθεστώς που λέει όταν υποβάζει η ομάδα, αν δεν έχεις φροντίσει. Δεν το ξέρεις, εν πάση περιπτώσει. Είδες το που ατζέντη σου ή το φέρνει τη ζωή. Αν δεν έχεις βάλει ειδικό όρο στο συμβόλαιό σου, τότε στην Γερμανία ο κανόνας είναι η ομάδα που υποβάζεται, οι μισθοί πέφτουν κατά 35%. Οπότε δεν ξέρω, Κουλιαράκης, τον έχει βάλει αυτόν τον όρο, τον ήξερε.
0: Ή θα μειωθεί αυτόματος ο μισθός.
1: 35 μισθοί είναι αρκετοί, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Βεβαίως από την άλλη πλευρά ο Δανός, ο Έριξεν, που θυμόμαστε όλοι είχε καταρρεύσει μετά το νέο πρόγραμμα που παρουσιάστηκε με την καρδιά του, έτσι.
0: Ναι.
1: Ακολουθεί ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης, έχει μιλήσει με τη διοίκηση της Βόλφσμπουργκ και στο τέλος Ιουλίου θα επιστρέψει κανονικά, θα πάει να προπονηθεί με την ομάδα, ούτως ώστε να τη βοηθήσει να επιστρέψει στη μεγάλη κατηγορία.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Μάνο, επειδή πρέπει να πάω σε διαφημίσεις, έχουμε κάτι άλλο.
1: Ναι. Όχι, να πούμε ότι βλέπω ότι αυτή τη στιγμή η ομάδα Σκάγκη του Παναθηναϊκού, που έχει πρόεδρο ένα συνάδελφο, αν θυμάμαι καλά, τον Κωστή τον Παρά, δεν ξέρω, κάποια κύπελα πήραν, δεν έχω ακούσει ακριβώς συμβαίνει. Μπράβο στα παιδιά, μπράβο και στον Κωστή τον Παρά.
0: Ναι.
1: Ωραίο άθλημα το Σκάγκη και καλό είναι τέτοιες ενέργειες να γίνονται για τα νέα παιδιά.
0: Σωστά. Βραβεύτηκε στο δεύτερο cooling break, το δεύτερο ημιχρόνο στη Λεωφόρο, ναι, τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Το τμήμα Σκάγκη. Μάνος, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου στην εκπομπή.
1: Καλή συνέχεια, πάνω.
0: Καλό βράδυ.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
0: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.

Και όπως ακούσατε όταν μίλαγα με τον Μάνο Σταραμόπουλο, γινόταν το δεύτερο cooling break του αγώνα, στο δεύτερο ημίχρονο συνέβη αυτό και βραβεύτηκε το τμήμα σκάκι του Παναθηναϊκού για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο συγκεκριμένο άθλημα. Δεύτερο γκολ για τον Παναθηναϊκό, 73ο λεπτό, για μία ακόμη φορά στη σέντρα η ομάδα της Grasshoppers.

Το γκολ το δεύτερο του Παναθηναϊκού το πέτυχε ο Κοντούρης έπειτα από assist από το Ζαρουρί. Γι' αυτό και έχει ξεσηκωθεί τώρα η κερκίδα όπως μας δείχνει το τηλεοπτικό πλάνο. 1-20 λεπτά απομένει συν τις καθυστερήσεις. Εμείς με το που μπούμε στην τελευταία ώρα της εκπομπής θα αποδεχθούμε Σάκη Μπουζούν για το σχόλιο του για τη φιλική αναμέτρηση του Παναθηναϊκού. Καλύτερος ο Παναθηναϊκός από την αντίπαλο του σήμερα. Πιο πολλές τελικές, δεν έχει απελυθεί καν ιδιαίτερα και έχει πετύχει και δύο γκολ.

Παναγιώτης Βολάνιος στο μικρόφωνο, στην παρέα σας για περίπου μια μισή ώρα ακόμη, μέχρι τις 12 όπως κάθε Σάββατο βράδυ. Έχετε στείλει αρκετά μηνύματα, πάμε να δούμε ένα ακόμη από τον Γιώργο που λέει: καλησπέρα Παναγιώτη, πρώτη φορά σου στέλνω μήνυμα. Ο λόγος η καλή παρέα που μου κρατάς, πραγματικά ανοίγει η ψυχή μου οπότε ακούω. Καλή εκπομπή, ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Με εκτίμηση Γιώργος Ολυμπιακός από Δάφνη. Γιώργο, εγώ σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια, για όλο το μήνυμα που έστειλες. Σε ευχαριστώ, τα κρατάω και προχωράμε.

Μπερδεύτηκα προηγουμένως. Το δεύτερο γκολ του Παναθηναϊκού δεν το έχει πετύχει ο Κοντούρης. Το έχει πετύχει απασίς του Κοντούρη ο Ζαρουρί με δυνατό σουτ διαγώνιο στην κλειστή γωνία. Ενώ μία ακόμη τελική για τον Παναθηναϊκό με ένα σουτ εκτός περιοχής από τον Τζέριν, το οποίο απέκρουσε ο τερματοφύλακας των αντιπάλων.

Και πάμε να δώσουμε και μια ειδήση που σας αφορά άμεσα, γιατί δεν ξέρω πώς έχει αναπροσαρμόσει, πώς έχετε αναπροσαρμόσει τα πλάνα σας για απόψε, και ενδεχομένως αντί να προγραμματίζετε κάποια έξοδο, έχετε μάλλον μπει ήδη στην αναμονή για να δείτε την αναμέτρηση της Νορβηγίας με την Αγγλία. Πάμε στο Μαϊάμι, εκεί θα διεξαχθεί η αναμέτρηση. Έχουμε ακραίες θερμοκρασίες.

που φέρουν πιθανότητες για ενδεχόμενο κίνδυνο καθυστέρησης στη σέντρα του αγώνα. Όπως λένε οι μετεωρολόγοι στο Μαϊάμι, η θερμοκρασία στην περιοχή την ώρα της αναμέτρησης, τοπική ώρα θα διεξαχθεί στις 5 το απόγευμα, ενδέχεται να φτάσει και τους 44 βαθμούς. Ο υδράργυρος είχε αγγίξει τους 32 βαθμούς Κελσίου και υπάρχουν φόβοι ότι ίσως η θερμοκρασία εκτοξευτεί κατακόρυφα κατά τη διάρκεια του μάτς. Η Daily Mail λέει ότι εξαιτίας έντονης υγρασίας η αίσθηση της θερμοκρασίας μπορεί να φτάσει στους 44 βαθμούς όπως προανέφερα, γι' αυτό και υπάρχει ενδεχόμενη καθυστέρηση στη σέντρα του αγώνα.

Να δούμε αν θα έχουμε αλλαγή στη σέντρα, με καθυστέρηση δηλαδή, στο Νορβηγία-Αγγλία. Αυτά είναι τα γεγονότα που προκύπτουν όταν διεξάγεται το τουρνουά σε τέτοιες περιοχές. Είναι φυσιολογικό να δούμε πώς θα επηρεαστεί η σέντρα του αγώνα. Αν θα επηρεαστεί, γιατί μπορεί και καθόλου. Αλλά μιλάμε για ακραίες ψηλές θερμοκρασίες. Πλησιάζουμε στην ολοκλήρωση του φιλικού. Κάτι παραπάνω από 10 λεπτά είναι τις καθυστερήσεις απομένουν. Ο Παναθηναϊκός στο 80 λεπτό εξακολουθεί να προηγείται 2-0. Υπενθυμίζω τις Grasshoppers με σκόρερ τον Γιάνγκουσιτς και τον Ζαρουρί. Και ένα από τα καλά πιστεύω που κρατάει ο Νίστρουπ μέχρι στιγμής το παιχνίδι είναι ότι δεν έχει απειληθεί ιδιαίτερα η εστία της ομάδας του. Ενώ είπαμε νωρίτερα ότι στο cooling break του δευτέρου ημιχρόνου βραβεύτηκαν οι πρωταθλητές Σκάκη της ομάδας του Παναθηναϊκού, πήρανε και τιμητική πλακέτα για αυτό το επίτευγμά τους.

Σε αυτό το σημείο της εκπομπής να σε ενημερώσω εκ νέου για τον τρόπο επικοινωνίας. Το Viber του σταθμού 6939-943-943 στέλνετε αχρεωστήτως τα μηνύματά σας.

Πάμε να ανηφορήσουμε στο Βορρά και την προετοιμασία του Άρη, εκεί όπου σήμερα στην προπόνηση του Σαββάτου ο Μιχάλης Γρηγορίου ανέβασε στροφές με υψηλή ένταση και ένα πλάνο αμυντικής τακτικής συμπεριφοράς. Αύριο Κυριακή οι παίκτες του Θεού του Πολέμου έχουν διπλή προπόνηση, μιλάμε για πρωινή και απογευματινή δηλαδή, και η σημερινή προπονητική μονάδα είχε δύο απουσίες. Από το πρόγραμμα που σας περιέγραψα νωρίτερα με την υψηλή ένταση και την αμυντική τακτική συμπεριφορά, αναφέρομαι στους Φαμπιάνο Λέισμαν και Λορέν Μωρόν που δεν συμμετείχανε καθώς έκαναν αποφόρτιση.

Και τώρα πιστώνεται, αν και ήταν τελικά στη θέση offside η φάση αυτή της Grasshoppers, πιστώθηκε μια πολύ καλή απόκρουση στη δεξιά του γωνία σε σιρτή απειλή ο Σέρχιο Πένια με το δεξί του χέρι. Κρατάει απεραβίες στην εστία του, μετά είπε και ο ίδιος στο βοηθό ότι ήταν offside, αλλά το παιχνίδι συνεχίζεται. Ο Γιώργος Κάτρης που μπήκε στο μάτς με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου φοράει και το περιβραχιόνιο. 84ο λεπτό είμαστε στο Απόστολος Νικολαίδης, 2-0 προηγείται ο Παναθηναϊκός στις Grasshoppers σε φιλικό αγώνα. Πάνω από 10.000 φίλοι του Παναθηναϊκού πήγανε σήμερα στη Λεωφόρο να δουν από κοντά το μάτς. Θα ακούσουμε εμείς δηλώσεις μετά την αναμέτρηση και εννοείται το σχόλιο του Σάκη Μπουσδούν που σας έχω υποσχεθεί εξ αρχής.

17ο λεπτό στο Απόστολος Νικολαίδης. Ανεβάζει κάπως τις γραμμές στο γήπεδο Grasshoppers αυτά τα τελευταία λεπτά που απομένουν. Ωστόσο, εξακολουθεί να προηγείται 2-0 ο Παναθηναϊκός. Υπενθυμίζω σκόρερ Γιάνγκουσιτς και Ζαρουρί και τα δύο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Το προηγούμενο μισάωρο που υποδεχθήκαμε τον Μάνο Σταραμόπουλο ξεκίνησε την αναφορά του όπως πάντα στην εκπομπή, αλλά με δυσάρεστο τρόπο σήμερα για τις παιδιατρείς θανάτους που είχαμε από το ποδοσφαιρικό χώρο. Ένας ακόμη έρχεται να προσθεθεί δυστυχώς, γιατί έχουμε πένθος στο πόλο, γιατί έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 25 ετών ο Στάθης Λαλιάς. Βίδισε έτσι σε πένθος την ελληνική υδατοσφαίριση, ως πολίστας έπαιξε στον ΠΑΟΚ και τον Όμιλον Φίλων Θαλάσσης.

Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ είναι ότι το Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ και το τμήμα υδατοσφαίρισης εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη τους για την απώλεια του Στάθη Λαλιά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 25 ετών, έπειτα από γενναία και πολυετή μάχη με την επάρατη νόσο. Αυτά είναι τα δυσάρεστα, πένθος και στον χώρο του πόλου δυστυχώς, του πόλου δυστυχώς. Και επιστρέφουμε γρήγορα στα ποδοσφαιρικά, γιατί ο Ταμπόρδα για δεύτερο διαδοχικό φιλικό του Παναθηναϊκού μετά από αυτό με τον Άγιαξ σκοράρει και απόψε κόντρα στην Grasshoppers, υποδέχεται από τα δεξιά την πολύ ωραία πλάγια ασυρτή μεταβίβαση του Μανώλη Σιώπη που κινήθηκε εκεί σαν back σαν extreme, τροφοδότησε στην περιοχή τον Αργεντινό μεσοεπιθετικό, κοντρόλ με τα αριστερό, τελείωμα με το κακό του το δεξί, αλλά κατάφερε να αφήσει όλη την άμυνα σε αδράνεια και να σκοράρει το τρίτο τέρμα του Παναθηναϊκού. 81 λεπτό στο Απόστολος Νικολαίδης, έτσι όπως τρίνει να εξελιχθεί η αναμέτρηση λίγο πριν τη λήξη της, θα μιλάμε για άνετη φιλική επικράτηση του Παναθηναϊκού επί της Grasshoppers με 3-0 και το είπα πολλές φορές χωρίς ιδιαίτερη απειλή στα καρέ του.

Και ο Μανώλης Σιώπης τώρα μόλις απείλησε με σούτ εκτός περιοχής, αλλά τον μπλόκαρε αυτή τη φορά ο τερματοφύλακας της Grasshoppers. Είπαμε για τις απουσίες του Άρη, για την προετοιμασία που συνεχίζεται υπό τις υγείες του Μιχάλη Γρηγορίου. Μωρόν και Φαμπιάνο για λόγους αποφόρτης δεν συμμετείχαν σήμερα. Αύριο το πρόγραμμα για τους κιτρινόμαυρους έχει διπλή προπόνηση.

Αλλά η είδηση που σίγουρα επικρατεί την τελευταία ώρα, κυρίαρχη, είναι ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να αναβληθεί ακόμη και να καθυστερήσει η σέντρα στο Αγγλία-Νορβηγία λόγω της υπερβολικής υψηλής θερμοκρασίας που υπάρχει σε αυτή την ώρα στο Μαϊάμι. Εμείς, εφόσον ξεκινήσει η αναμέτρηση όπως είναι αρχικά προγραμματισμένη, θα μπορούμε να την δούμε στις 12, τα μεσάνυχτα. Τοπική ώρα στο Μαϊάμι, αυτό αντίστοιχα είναι 5 το απόγευμα. Είπαμε ότι λόγω υψηλής θερμοκρασίας η αίσθηση για εκείνη την ώρα μπορεί να φτάνει και τους 44 βαθμούς Κελσίου. Άντε παίξε μπάλα τώρα εκεί. Γι' αυτό και υπάρχει μεγάλο ενδεχόμενο ακόμη και να αναβληθεί η αναμέτρηση και όχι μόνο να καθυστερήσει η σέντρα της. Και αυτό το λέω όσοι δεν είχατε κανονίσει κάτι για απόψε για να δείτε τον τρίτο προημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Προλαβαίνετε, η ώρα είναι μερικά λεπτά πριν τις 11 να κάνετε κάποιο πλάνο για απόψε. Γιατί είναι μεγάλα τα ενδεχόμενα είτε να καθυστερήσει η σέντρα είτε να αναβληθεί εντελώς για σήμερα. Και να δούμε αν θα γίνει την ίδια ώρα αύριο ως επικρατώστερο σενάριο σε περίπτωση αναβολής. Αυτό είναι. Αλλά άμεσα θα έχουμε εξελίξεις, γιατί η ώρα πάει 11 στις 12, εμείς υπολογίζουμε ότι θα ξεκινούσε. Τώρα εκεί θα είναι 4 παραμερικά λεπτά, στις 5 το απόγευμα ξεκινάνε. Άμεσα θα δούμε τι θα αποφασίσει η Ομοσπονδία. Για τα φιλικά του Παναθηναϊκού πάντως με την Grasshoppers, οι πράσινοι πραγματοποίησαν πολύ καλή παράσταση στο Απόστολος Νικολαίδης και επιβλήθηκαν 3-0 της Grasshoppers. Επιβλητική εμφάνιση. Σκόρερ ήταν η Γιάγκουσιτς, Ζαρουρί και τα Μπόρδα.

3-0 άνετη φιλική επικράτηση του Παναθηναϊκού με πολύ καλή παρουσία επιθετικά, αρκετές φάσεις και 3 γκολ. Ένα ακόμη φιλικό που σκοράρει πολύ ο Παναθηναϊκός, έβαλε 4 στη Χέλμοντ Σπορ, 3 στον Άγιαξ, 3 και απόψε στην Grasshoppers. Είπαμε και για την θετική παρουσία του κόσμου. Πάνω από 12.000 φίλοι των Πρασίνων έδωσαν το παρόν στο Απόστολος Νικολαίδης να δούνε για πρώτη φορά από κοντά επί ελληνικού εδάφους το σύνολο του Νίστρουπ.

Η προηγούμενη ώρα της εκπομπής ολοκληρώθηκε με αναφορά στην περιοδία του τροπέδου πρωταθλήματος της ΑΕΚ. Σήμερα βρέθηκε σε Σύρο και Μύκονο. Στη Μύκονο, μάλιστα, στο νησί των Ανέμων, ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο ιδιοκτήτης της Ένωσης, έκανε και κάποιες δηλώσεις. Πάμε να τις δούμε αναλυτικά πριν ολοκληρωθεί και η τρίτη ώρα της εκπομπής. Το DNA των μικρών είναι ΑΕΚ. Τα παιδιά πρέπει να μεγαλώνουν από τους γονείς με αξιοπρέπεια, με ήθος. Μετά παραλαμβάνουν τη σκυτάλη οι μέντορες, οι προπονητές, οι άνθρωποι που είναι τα μικρά είδωλα στην καθημερινή ζωή. Μέσα από το δρόμο του νικητή υπόσχομαι ότι θα δίνω σπίθα και έμπνευση στα παιδιά για να μπουν στον αθλητισμό. Έχουμε την υποχρέωση να τα σπρώξουμε στον αθλητισμό που είναι το μεγαλύτερο σχολείο και πανεπιστήμιο της ζωής. Να τα δούμε μετά από 15 με 20 χρόνια να έχουν πάρει το δρόμο της ζωής τους και να κάνουν περήφανος τους γονείς. Αυτός είναι ο κύκλος. Το τρόπαιο της ΑΕΚ είναι τρόπαιο τιμής, αξιοπρέπειας. Ένα τρόπαιο που δείχνει πως με τις δικές σου δυνάμεις, έχοντας αυτά που είπα, αξιοπρέπεια, ήθος, τιμή, βασικές αρχές, μπορείς να γίνεις νικητής. Αυτό το τρόπαιο είναι ο δρόμος του νικητή. Όπως πάντα, με μεγάλο νόημα τα μηνύματα που στέλνει στο φίλαθλο κοινό ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ Μάριος Ηλιόπουλος. Πολλές φορές δεν αναφέρεται μόνο στους φίλους της Ένωσης και αυτό δεν το λέω για παρεξήγηση. Το λέω ότι θέλει να περάσει γενικά το πνεύμα του εφαγωνίζεσαι που θα έπρεπε να επικρατεί στον αθλητισμό, ασχέτως που κακά τα ψέματα δεν το βλέπουμε να κυριαρχεί στα ελληνικά γήπεδα. Χωρίς να θέλω να αναφερθώ συγκεκριμένα σε κάποιο άθλημα, βλέπουμε κατά καιρού τα μηνύματα του Μάριου Ηλιόπουλου. Περί ηθικής πρόκειται περισσότερο. Είπαμε για την νίκη 3-0 του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο επί της Grasshoppers. Τώρα πάμε μουσικά μέχρι το break. Επιστρέφουμε με όποια δήλωση προκύψει από τη φιλική αναμέτρηση και εννοείται το σχόλιο του Σάκη Μπουζδούνη για την άνετη επικράτηση του Παναθηναϊκού στο Απόστολος Νικολαίδης.

0: Μέχρι τις διαφημίσεις πάμε να συνδεθούμε με τον Απόστολος Νικολαίδης για τις δηλώσεις του Νίστρουπ.
1: Okay, satisfied. Είναι άλλου είδους είναι οι αγώνες στα φιλικά, άλλου είδους είναι οι αγώνες βεβαίως στα κανονικά σε επίσημα παιχνίδια. Θα έλεγα όμως ότι είναι πάντα καλό όταν κερδίζεις. Από εκεί και πέρα στα πρώτα 15 λεπτά και μετά επίσης προς το τέλος δεν είχαμε τους ρυθμούς που θα θέλαμε. Σε γενικές γραμμές όμως τα πράγματα κύλησαν καλά. Είδα πάσες, είδα ρυθμό και βεβαίως σε γενικές γραμμές είμαι απόλυτα ικανοποιημένος.
2: Βρισκόμαστε σε περίοδο προετοιμασίας. Ο ίδιος σε αυτό το στάδιο που βρισκόμαστε πριν και την ευρωπαϊκή πρόκληση του Παναθηναϊκού. Είναι ευχαριστημένο με το όσα βλέπει την ομάδα.
1: Are you satisfied?
3: I'm very satisfied also with the players that comes in the second half. Today I think all players that comes in from the bench, no matter if it's 45, 30, 10 minutes, they use the time in the best possible way. I think that the biggest strength in the team now is that we have many good players in many positions. We're not as vulnerable for injuries as I think we were 4 weeks ago. I think we have had a good preseason in terms of training and performances and also so far very good.
0: Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις γρήγορα, μισό λεπτό διαφημιστικό break και επανερχόμαστε για τα απόνερα της φιλικής νίκης του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο.
4: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
0: Και αφού ξεκινήσει τελευταία ώρα, πάμε γρήγορα για τις δηλώσεις του Νίστρουπ. Οι οποίες μόλις ολοκληρώθηκαν, είχαμε άνετη επικράτηση 3-0 του Παναθηναϊκού. Ακούσαμε και απόσπασμα από τις δηλώσεις του Δανού προπονητή που είπε ότι είναι αρκετά ικανοποιημένος. Βέβαια, άλλα τα επίσημα μάτς, άλλα τα φιλικά. Ωστόσο, δεν του άρεσε ότι στο τέλος έριξε τους ρυθμούς η ομάδα. Αυτό το είπα και εγώ την ώρα που συνέβαινε, γιατί βρήκε κάποια επιθετικά μέτρα. Έτσι ώστε μήπως καταφέρει να απειλήσει η Γκρασχόπερα, σχέτως που δεν κατάφερε να το κάνει αυτό με ουσία, και σε μια ακόμη κόντρα ο Παναθηναϊκός διαμόρφωσε το τελικό 3-0 με τον Ταμπόρδα. Η ώρα είναι 11 και ένα πρώτο λεπτό, άρα πάμε να περάσουμε στο σχόλιο του Σάκη Μπουσδούνη ξεκινώντας την τελευταία ώρα της τετράωρης εκπομπής.

0: Δεν θα σταματήσω να το λέω κάθε Σάββατο. Θα το ακούτε η ώρα που πολύ περιμένατε, γιατί μαζί μας έχουμε Σάκη Μπουσδούνη μετά από νίκη του Παναθηναϊκού. Τι άλλο θέλετε? Γεια σου, Σάκη.
1: Γεια σου, ρε φίλε. Καλησπέρα, Παναγιώτη. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους ακροατές του Intervention Ελλάδα Sports 94,3.
0: Άνετη νίκη. Νομίζω άνετο πέρασμα. Είδαμε και δηλώσεις Νίστρουπ. Απολύτως ικανοποιημένος, εκτός από το τέλος.
1: Λογικό να είναι ικανοποιημένος. Κοίτα, τα έχουμε πει πολλές φορές ότι αυτά τα παιχνίδια είναι για τους προπονητές τα φιλικά. Και απλά οι φίλοι της ομάδας, της εκάστοτε ομάδας, τι κάνουν, βλέπουν το τι δουλειά γίνεται για τη νέα σεζόν. Έτσι, άσχετα και με το αποτέλεσμα. Γιατί θα μπορούσε να έρθει και 0-0 και είτε ακόμα. Φυσικά, όταν βλέπεις γκολ, όταν βλέπεις μια ομάδα να είναι σε καλή κατάσταση, ορεξάτη δηλαδή, λογικό είναι οι φίλοι του Παναθηναϊκού που με αυτό ήθελα να ξεκινήσω, κατέκλυσαν σήμερα τη Λεωφόρο, γέμισαν το γήπεδο, βρισκόμαστε 11 Ιούλη, που σημαίνει διακοπές. Βοήθησε και η ΠΑΕ με χαμηλό κόστος στη εισιτήρια και οι φίλοι του Παναθηναϊκού ανταπέδωσαν και γέμισαν τη Λεωφόρο σήμερα και φυσικά πιστεύω ότι φεύγουν με ένα χαμόγελο σε ένα από τα τελευταία έτσι, ιστορικά παιχνίδια που έγιναν σε αυτό το ιστορικό γήπεδο.
0: Πάντως, Σάκη, λέμε ότι τα αποτελέσματα δεν έχουν τον πρώτο λόγο στα φιλικά, αλλά όταν μια ομάδα βάζει πολλά γκολ σε αυτά είναι σημείο αναφοράς.
1: Εννοείται, γιατί κοίτα τώρα, σε σχέση με την περσινή ομάδα που βλέπαμε τον Παναθηναϊκό υπάρχουν τεράστιες διαφορές. Είδαμε μια ομάδα να είναι σε καλό δρόμο, με καλό συνδυαστικό ποδόσφαιρο, αν και δεν ξεκίνησε τόσο καλά μετά το δεκάλεπτο αυτό, με σωστές τοποθετήσεις των παιχτών, πράγματα δηλαδή που δουλεύονται στην προετοιμασία και στην Ολλανδία και συνεχίζει να δουλεύει ο Νίστρουπ εδώ αφού έχει γυρίσει η ομάδα. Να σταθώ λίγο στο Γιάνκουσιτς, ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός και συγγνώμη, αλλά εγώ απορώ πως αυτός ο παίκτης, δεν ξέρω, εάν προσθέσουμε όλα τα λεπτά συμμετοχής πέρυσι, συμπληρώνουν 90, πρέπει να είναι γύρω στα 80-88, κάτι κάπου εκεί είναι.
0: Αρχικά, Σάκη, να είμαστε δίκαιοι, να τα λέμε όλα, μόλις έβαλε τον γκολ, εγώ είπα γκολ ο Παναθηναϊκός με το που λένε του Σάκη Μπουσδούνη.
1: Δεν άκουγα, γιατί έβλεπα, να σου πω την αλήθεια. Εντάξει, εγώ από πέρυσι το έλεγα. Καλά, δεν ήμουν εγώ μόνο, έτσι. Όλος ο κόσμος έβλεπε ότι όπως και ο Γιάνκουσιτς, όπως και άλλοι παίκτες αδικήθηκαν από τον περσινό προπονητή. Εντάξει, ο καθένας έχει τις απόψεις και ο κάθε προπονητής τα κολλήματά του. Πράγμα όμως που πολλές φορές δεν είναι καλό για τους παίκτες και για την ομάδα. Λοιπόν, είχαμε το. Ωραία. Ο Γιάνκουσιτς φαίνεται ότι βγάζει πολύ ποιότητα στο γήπεδο. Το είδαμε αυτό. Πάρα πολύ καλός. Είχε και ένα δοκάρι. Συνολική εικόνα για μένα ήταν πάρα πολύ καλή για τη συγκεκριμένη εποχή. Στο πρώτο ημίχρονο είχε ευκαιρίες ο Παναθηναϊκός να πετύχει γκολ με το δοκάρι του Γιάνκουσιτς με τον Τετέι. Η αλήθεια είναι ότι δεν απειλήθηκε από τους αντιπάλους, παίζοντας και ένα ποδόσφαιρο με το γνωστό παιχνίδι του Νίστρουπ από πίσω, με τον build-up, που και ο Πένια μόνο μία πόκρουση έκανε προς το τέλος, μία ευκαιρία είχαν στην ουσία οι φιλοξενούμενοι, δεν απειλήσαν. Και αυτό γιατί δεν είναι τυχαίο, πολύ καλή και βελτιωμένη η αμυντική λειτουργία σε σχέση με πέρυσι από τον Παναθηναϊκό, χωρίς αυτά τα λάθη που βλέπαμε.
0: Ναι, τα ατομικά λάθη ήταν πολλά πέρυσι στην άμυνα.
1: Ναι, ένα σκορποχώρι ήταν. Θυμάστε τι γινόταν και σε μάτς κρίσιμα, έτσι. Δεν υπήρχε καλή αμυντική λειτουργία. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή έχει βελτιωθεί σε αυτό και δημιουργικά προσπάθησε πάρα πολύ. Δεν ξέρω, Παναγιώτη, μου ακούω δύο φορές τη φωνή μου και μπερδεύομαι. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Αν έχει κάνει κάτι διαφορετικό εκεί με τον Ιωαννίδη.
0: Εγώ δεν έχω κάνει, αλλά σ' ακούω καθαρά.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων. Λέγαμε για την αμυντική λειτουργία. Έχει δουλέψει πάνω σε αυτό. Η αλήθεια είναι ο προπονητής. Αυτό φάνηκε στο γήπεδο, χωρίς τα λάθη. Άλλο επίσης που μπορούμε να σταθούμε είναι ότι παίρνει γκολ και από παίκτες που έρχονται από πίσω, από μεσοεπιθετικούς, δηλαδή έρχονται από τη δεύτερη γραμμή από πίσω. Ενώ πέρυσι με μπαλιές από πίσω προσπαθούσαν να βρουν τον Τετέι, τον επιθετικό τέλος πάντων, για να σου τέρσει και όποιος έπαιζε.
0: Δεν υπήρχε ανάπτυξη, ναι.
1: Μπράβο, καθόλου αυτό. Βέβαια, με όλα αυτά που λέω, δεν σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός έχει αγγίξει το τέλειο ή μην σκεφτεί κάποιος κάτι τέτοιο. Εννοείται ότι θέλει αρκετή δουλειά ακόμα. Φαίνεται όμως ότι ο Νίστρουμ έχει περάσει αυτά που θέλει. Κατά ένα αρκετά μεγάλο θα έλεγα ποσοστό, ακόμη όμως θέλει δουλειά, υπομονή και φυσικά ακόμη να έρθουν και τουλάχιστον δύο παίκτες που θα μπουν και αυτοί στην εξίσωση, το οχτάρι που λέμε, και ένας ακόμη κεντρικός αμυντικός. Δεν μπορώ να πω ότι δεν πήγε καλά όλη η ομάδα, δηλαδή πέρα από το Γιάκουσιτς που ξεχώρισε, όλοι οι παίκτες έδειξαν πάθος, έβγαλαν ενέργεια, παρόλο τη ζέστη, έτσι. Και γενικά έπαιξε ένα πολύ καλό παιχνίδι ο Παναθηναϊκός σε αυτή τη φάση. Το ανεπίσημο τεμπούτο του Ντεφράι ήταν θετικό, έπαιξε ένα ημίχρονο και έδειξε ότι μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ, είναι πολύ έμπειρος, έτσι, ναι, την ομάδα. Και επίσης αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός έχει αρκετούς παίκτες, δηλαδή έχει επιλογές ο Νίστρουπ, έτσι, γιατί έρχεται ένας δυνατός χειμώνας, μια σεζόν δηλαδή που θα είναι στην Ευρώπη, θα είναι στο πρωτάθλημα, θα έχει το κύπελο, κανείς δεν περισσεύει δηλαδή. Μετά βέβαια που έγιναν και κάποιες αλλαγές προς το δεύτερο ημίχρονο, έπεσε κάπως ο ρυθμός. Πάντα έβαζε τις φωνές εκεί που έβλεπε ότι δεν γινόταν αυτά που ήθελε ο προπονητής, επιδραστικός από τον πάγκο. Εντάξει, σε γενικές γραμμές, ένα πολύ καλό βράδυ για την ομάδα του Παναθηναϊκού, ο οποίος πραγματικά ήταν επιβλητικός απέναντι στους Ελβετούς, σε αυτή τη φιλική αναμέτρηση. Έχουμε τώρα την Τετάρτη το επόμενο φιλικό που είναι και πρόβα Τζενεράλε στην Αυστρία, και φυσικά πλησιάζει η μέρα που ο Παναθηναϊκός θα ξεκινήσει τις επίσημες διοργανώσεις. Αυτή είναι η 5η-23 του Ιούλη. Κοντά είμαστε δηλαδή σε αυτό.
0: Πλησιάζει ο καιρός, Σάκη, και εγώ θα μείνω πάντως σε αυτό. Ναι, πρόβα Τζενεράλε θα είναι την Τετάρτη, αλλά νομίζω είδαμε και καλό δείγμα μάλλον μιας εντεκάδας.
1: Ναι, το λέγαμε και μέσα στην εβδομάδα ότι σίγουρα θα δούμε το που θα στηριχτεί σιγά σιγά τις πρώτες βασικές επιλογές ο προπονητής.
0: Ναι.
1: Πήραμε μια γεύση. Επίσης να σταθώ και στον Ταμπόρδα, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, έχει πετύχει γκολ σε όλα τα φιλικά.
0: Συμφωνώ, έχεις δίκιο.
1: Έτσι νομίζω. Να σταθώ επίσης και στον ένα και μοναδικό Αντώνη Αντωνιάδη, που παρόλο τη ζέστη, παρόλο τα θέματα του, ήταν εκεί με την κόρη του Μίμη του Δωμάζου να στηρίξει την ομάδα. Ένα μεγάλο μπράβο, έτσι. Τώρα, το σύστημα αυτό που φαίνεται ότι...
0: Σάκη, σε παρακαλώ να σε διακόψω πριν συνεχίσεις. Δέχεσαι και πάλι εύσημα με μήνυμα από το Σάκη Λόκο 13, όπως είναι το όνομά του.
1: Στο συνόνομα του. Γεια σου, Σάκη μου.
0: Καλησπέρα. Το τέλειο το αγγίζει μόνο ο Σάκης Μπουσδούνης. Γεια σου, Σάκαρε. Καλησπέρα και σε σένα, φίλε μου. Ο Γιώργος είσαι ή ο Παναγιώτης. Δεν θα τον πω ποιος είμαι, θα τον αφήσω να μαντέψει. Πλάκα κάνω. Ο Παναγιώτης Βολάνιος είμαι. Σάκης Κόρινθος γράφει.
1: Γεια σου, ρε Σάκη. Τα λέγαμε όταν ήμουν 8-10 και 10-12. Τακτική επικοινωνία με το φίλο το Σάκη από την Κόρινθο. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχουμε χαθεί τώρα εδώ στο 6-8. Δεν πειράζει όμως, να είναι καλά και να περνάει καλά ο καλός μας φίλος. Έλεγα λοιπόν για το σύστημα του Νίστρουπ, που φαίνεται ότι έχει καταλήξει το 4-2-3-1, και με αυτό θα πορευτεί σαν βασικό, εννοώ, έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον αυτός ο προπονητής είναι και ευέλικτος, έτσι, όταν χρειάζεται να αλλάζει το σύστημα. Εντάξει, δεν ξέρω, νομίζω ότι τα καλύψαμε, αλλά γενικά ήταν μια πολύ όμορφη βραδιά για τον Παναθηναϊκό, δείγμα θετικό, έτσι. Αυτό που ήθελα να σταθώ είναι ότι όταν ξεκινήσουν τα επίσημα παιχνίδια, σίγουρα αυτή η στήριξη που δείχνει ο κόσμος, γιατί ο κόσμος δείχνει αυτή τη στήριξη, γιατί πείθεται ότι κάτι καλό γίνεται και ότι κάτι καλό πάει να γίνει, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Τουλάχιστον για τη φετινή χρονιά. Επειδή είναι ποδόσφαιρο και ξέρεις πολύ καλά, γιατί και εσύ παίζεις ποδόσφαιρο, όταν σε μια χρονιά δεν είναι μόνο οι νίκες, θα έρθουν και οι στραβές. Εκεί λοιπόν θα πρέπει πρώτα απ' όλα να έχει και τύχη ο Παναθηναϊκός και ο νέος προπονητής, γιατί ξέρεις ότι στον Παναθηναϊκό δοκάρει και μέσα παιχταράς, δοκάρει και έξω παλτό. Και γενικά στην Ελλάδα. Θα πρέπει λοιπόν, αυτό ήθελα να σταθώ πριν κλείσουμε, να στηριχτεί και αυτός ο νέος προπονητής και οι νέοι παίκτες που ήρθανε και θα έρθουν ακόμη, και γενικά αυτή η προσπάθεια που βγάζει υγεία φέτος. Και είναι βασικό αυτό. Και βλέπεις ότι είναι με ποδοσφαιρική λογική και προς το σωστό δρόμο, θα έλεγα. Αυτή είναι η άποψή μου. Τώρα ο καθένας έχει τη δική του άποψη πάνω σε αυτό.
0: Κοίτα, Σάκη, συμφωνώ απόλυτα. Το είπε και ο Νίστρουπ στο τέλος του μάτς, ότι άλλα τα φιλικά μάτς, άλλα τα επίσημα. Σωστός προσγειωμένος. Ναι, πλησιάζουν σίγουρα οι αγωνιστικές υποχρεώσεις για τα προκριματικά, αλλά όντως δείχνει διάθεση ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, δείχνει διάθεση και ξέρεις, βλέπω ότι έχει προσπαθεί να περάσει την ομάδα, αν και ακόμη δεν το έχει ολοκληρώσει αυτό, τις δικές του αρχές που πρέπει να έχει ο Παναθηναϊκός παίζοντας ποδόσφαιρο. Δηλαδή, είδαμε σήμερα ας πούμε, την ομάδα να πιέζει ψηλά, να παίζει γρήγορο κάθε το ποδόσφαιρο, να έχει αυτοματισμούς, να έχει αλληλοκαλύψεις, πολύ καλές συνεργασίες, ένα αγωνιστικό πλάνο που φαίνεται ότι έχει ο προπονητής και αυτό το βλέπουμε εμείς στον αγωνιστικό χώρο, έτσι.
0: Δεν χρειάζεται να κάνουμε πάντα συγκρίσεις, προφανώς και με προηγούμενες καταστάσεις, αλλά όντως βλέπεις αυτό που λες, πιο πολλούς αυτοματισμούς, μεγαλύτερη ανάπτυξη και δημιουργία και πιο γρήγορη.
1: Ακριβώς. Αυτό βγαίνει στο γήπεδο, φάνηκε γιατί είχε κάποιες ευκαιρίες, αρκετές ευκαιρίες, και γενικά δεν λες ότι έπαιζε με μια ομάδα, ρε παιδί μου, μια πιτσαρία, έτσι. Κατάφερε να έχει τον απόλυτο έλεγχο γενικά στο μάτς και δεν επέτρεψε στους αντιπάλους να έχουν ευκαιρίες να απειληθεί στην άμυνα. Εντάξει, αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ ο Ντεφράι. Φαίνεται, ρε παιδί μου, ότι είναι πάρα πολύ καλή η προσθήκη του Ντεφράι. Και έστω και έτσι που δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα οι μεταγραφές, ο Παναθηναϊκός έχει επιλογές. Έτσι. Δεν είναι γυμνός με αυτή την έννοια, το λέω. Βέβαια, εννοείται ότι θα δούμε τι θα γίνει με το αριστερό μπακ, γιατί εκεί πονάει ο Παναθηναϊκός για βεξοπιστηρικάς για άλλη μια φορά σε αυτή τη θέση που τον είχε χρησιμοποιήσει βέβαια ο προπονητής και στα φιλικά τα προηγούμενα, έλλειψη αριστερού μπακ. Πάντως φάνηκε ότι είχαν όρεξη, ότι είχαν πάθος, πλάνο και γενικά σε καλό δρόμο. Λοιπόν, θα δούμε τώρα, κλείνοντας, να πούμε τι θα γίνει με τον Κρίστιανσεν, που εάν περάσει τα ιατρικά θα υπογράψει στον Παναθηναϊκό και αυτό θα έχει τελειώσει, δηλαδή Δευτέρα ή Τρίτη.
0: Okay.
1: Οπότε θα είναι άμεσα στην διάθεση του προπονητή του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, καλή συνέχεια, φίλε. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο.
0: Όχι, θα σου μεταφέρω απλά ένα ακόμη μήνυμα του Σάκη. Λέει: να σε καλά, Σάκη μου, να περνάς καλά κι εσύ. Παναγιώτη, συγγνώμη που ρώτησα. Νομίζω κάθε Σάββατο βγαίνεις. Δεν πειράζει, Σάκη. Είναι πρόσδεκτες όλες οι ερωτήσεις. Ναι, κάθε Σάββατο. Και με σταθερά την παρουσία του Σάκη Μπουσδούνη.
1: Φίλε, σε ευχαριστώ για την έτσι όμορφη κουβέντα. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο να είναι καλά πάνω απ' όλα, να υπάρχει υγεία. Προσοχή στους δρόμους. Είμαστε σε το μήνα των διακοπών. Έτσι, γενικά όλοι να προσέχουν και για τις πυρκαγιές και στους δρόμους και όλα αυτά, γιατί πάντα ο αθλητισμός και ένα παιχνίδι πρέπει να το βλέπουμε ως χαρά, ως υγεία, γιατί είδαμε και πολλά παιδάκια σήμερα και οικογένειες στο γήπεδο. Έδωσε την ευκαιρία αυτή ο Παναθηναϊκός και καλά έκανε, γέμισε το γήπεδο με μικρούς τέλος πάντων φίλους, με οικογένειες. Είναι όμορφο αυτό, να βλέπεις ωραίες εικόνες, και ακόμα πιο όμορφο όταν φεύγουνε με χαμόγελα, έτσι. Αυτό το έδωσε σήμερα στους φιλάθλους ο Παναθηναϊκός. Θα δούμε τι θα δούμε την Τετάρτη, που εκεί θα δούμε το πιο πιθανό, έτσι, πιο πολύ βασική ενδεκάδα που θα έχει στις 23 του μήνα ο Παναθηναϊκός. Συνεχίζεται την προετοιμασία, συνεχίζει η προετοιμασία και θα δούμε βέβαια και την εξέλιξη που αναμένουμε για το αριστερό μπακ, όπως είπαμε και νωρίτερα, με τον φίλο μας τον Κρίστιανσεν.
0: Έτσι ακριβώς, Σάκη.
1: Αυτά θα τα λέμε εδώ. Καλή συνέχεια, ναι. Καλό βράδυ και καλό υπόλοιπο Σαββατοκύριακο σε όλους τους φίλους ακροατές του Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Καλό βράδυ σε όλους, φίλε.
0: Σε ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σου, Σάκη. Καλό βράδυ σε εσένα.
1: Γεια χαρά, γεια.
0: Ήταν ο αγαπημένος Σάκης Μπουσδούνης με το σχόλιο για την άνετη φιλική επικράτηση του Παναθηναϊκού 3-0 επί της Grasshoppers. Υπενθυμίζω του σκόρερ Γιάγκουσιτς, Ζαρουρί και τα Μπόρδα. Λέμε συχνά, είναι δημοσιογραφικό κλισέ ίσως, ότι τα σκορ δεν μετράνε στα φιλικά. Ναι, αλλά δεν γίνεται να μην αποτελέσει σημείο αναφοράς όταν μια ομάδα έχει περισσότερη ποικιλία στην επιθετική της ανάπτυξη, μεγαλύτερη ταχύτητα στους αυτοματισμούς και προφανώς όταν βλέπεις και την ουσία. Ποια είναι η ουσία? Ότι ο Παναθηναϊκός σκοράρει αρκετά στα φιλικά του. Λέμε μέχρι στιγμής ότι βλέπουμε, ούτε αποθεώνουμε καταστάσεις, ούτε μειώνουμε όμως. Μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κάτι καινούριο από την FIFA για την ώρα διεξαγωγής του αγώνα Νορβηγία-Αγγλία, οπότε πάμε κανονικά με υποτιθέμενη ώρα έναρξη στην αρχική, δηλαδή στις 12 ώρα Ελλάδος, 5 τοπική ώρα στο Μαϊάμι. Υπενθυμίζω για όσους συντονιστήκατε τώρα, είχαν προκύψει έτσι σενάρια ότι θα αναβληθεί αναμέτρηση είτε θα καθυστερήσει να ξεκινήσει λόγω της υψηλής θερμοκρασίας που επικρατεί εκεί. Πάμε τώρα να δούμε τις εντεκάδες των δύο εθνικών ομάδων. Πάμε να ξεκινήσουμε με την Νορβηγία του Solbakken που έχει τον Άιλαντ στην εστία, Ράιερσον, Αγέρ, Χέγγεμ, Βόλφε στην άμυνα, Μπέργκε, Μπέργκ στα χαφ, Σόρλοθ, Όντεγκαρντ, Σάιλερ Ντουπ μεσοεπιθετικά και προφανώς στην κορυφή ο Έρλικ Χάλαντ. Πάμε και στα τρία λιοντάρια του Τόμας Τούχελ με τον Μπίκφορντ τερματοφύλακα, Κόνσα στο δεξιάκρο της άμυνας, Στόνς, Γκουεχή και ο Ράιλι, οι υπόλοιποι τρεις στην άμυνα, Ράις, Άντερσον, το δίδυμο στα χαφ, Μαντουέ και Μπέλιχαμ Γκόρντον, η μεσοεπιθετική τριάδα πίσω από τον Κέιν. Και με όσες απουσίες είχαν προκύψει στις ομάδες κατά καιρούς και για λόγο ποινών ήταν αναμενόμενες, θα πω εγώ, αυτές οι δύο παρατάξεις. Μέχρι στιγμή σας είπα, δεν έχει βγάλει κάτι η FIFA αν θα αναβληθεί ή αν θα ξεκινήσει αργότερα η αναμέτρηση. Εννοείται ότι προκύπτει, σας ενημερώνω.

Πάμε να επαναλάβουμε για όσους δεν προλάβατε εδώ στον αέρα τις δηλώσεις του Νίστρουπ μετά την άνετη νίκη 3-0 του Παναθηναϊκού επί της Grasshopper στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Είναι πάντα θετικό να νικάς, σημασία έχει πως βελτιωνόμαστε. Στα πρώτα 15 λεπτά και προς το τέλος δεν είχαμε το ρυθμό που θέλαμε. Γενικά όλα κύλησαν καλά, είδα πάσεις και ρυθμό, είμαι απόλυτα ικανοποιημένος.

0: Πάμε καλύτερα για να μην σας έτσι μεταφέρω εγώ τις δηλώσεις του Νίστρου, να τσακούσουμε.
1: Switch the ball from side to side with passes. We look good. We look good when we overcomplicated things. We had a lack of rhythm, but general okay, satisfied.
2: Είναι άλλου είδους είναι οι αγώνες στα φιλικά, άλλου είδους είναι οι αγώνες βεβαίως στα κανονικά στα επίσημα παιχνίδια. Θα έλεγα όμως ότι είναι πάντα καλό όταν κερδίζεις. Από εκεί και πέρα στα πρώτα 15 λεπτά και μετά επίσης προς το τέλος δεν είχαμε τους ρυθμούς που θα θέλαμε. Σε γενικές γραμμές όμως τα πράγματα κύλησαν καλά. Είδα πάσες, είδα ρυθμό και βεβαίως σε γενικές γραμμές είμαι απόλυτα ικανοποιημένος.
3: Βρισκόμαστε σε περίοδο προετοιμασίας. Ο ίδιος σε αυτό το στάδιο που βρισκόμαστε πριν και την ευρωπαϊκή πρόκληση του Παναθηναϊκού είναι ευχαριστημένο με το όσα βλέπει την ομάδα.
1: I'm very satisfied also with the players that comes in the second half today. I think all players that comes in from the bench, no matter if it's 45, 30, 10 minutes, they use the time in the best possible way. I think that the biggest strength in the team now is that we have many good players in many positions. We are not as vulnerable for injuries as I think we were 4 weeks ago. I think we have had a good preseason in terms of training and performances, and also so far a very good preseason in terms of an early transfer window where the core is and the spine in the team looks quite good.
2: Ναι, είμαι πολύ ικανοποιημένος από τους παίκτες.

0: και για τους παίκτες που μπήκανε κατά τη διάρκεια του δευτέρου ημίχρονου. Δεν έχει σημασία πόσο έπαιξαν οι παίκτες που ήρθαν από τον πάγκο, 15 λεπτά ο καθένας, 20 λεπτά. Αλλά να πω ότι είμαστε πολύ ικανοποιημένοι. Είμαι πολύ ικανοποιημένος. Δείξαμε καλή δύναμη σήμερα. Από εκεί και πέρα οι παίκτες είναι καλοί, έχουμε καλούς παίκτες σε καλές θέσεις. Είχαμε μια πολύ καλή προετοιμασία και βεβαίως πάμε καλά. Είμαι ικανοποιημένος.
1: Thank you very much.
2: Okay, thank you.
3: Αυτές ήταν οι δηλώσεις του Νίστρουπ στην πρώτη του παρουσία στον πάγκο του Παναθηναϊκού επί ελληνικού εδάφους για την άνετη επικράτηση 3-0 της Grasshoppers σε φιλικό. Και αφού τους ακούσατε και για μία ακόμη φορά στον αέρα του Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3, ήρθε η ώρα να πάμε μουσικά μέχρι το τελευταίο διαφημιστικό break της εκπομπής, πίσω για το τελευταίο μετά μισάωρο.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: '94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

Η ώρα είναι 11 και 35 πρώτα λεπτά. Διανύουμε ήδη την τελευταία μισή ώρα, περίπου 20 λεπτά απομένουν μέχρι να σας αποχαιρετήσω και για απόψε. Επίκεντρο της εκπομπής ήταν η φιλική άνετη επικράτηση του Παναθηναϊκού με 3-0 επί της Grasshoppers, με σκόρερ Γιάγκουσιτς, Ζαρουρί και Ταμπόρδα. Σε όλα τα φιλικά του Παναθηναϊκού, το επισήμανε και ο Σάκης Μπουσδούνης, έχει σκοράρει ο Ταμπόρδα και είναι από τα φιλικά ένα ακόμη που βάζει πολλά γκολ ο Παναθηναϊκός. Βέβαια, ακούσατε τις δηλώσεις, δύο φορές κιόλας τις έδωσα στην ευκαιρία σας για να τις κατανοήσετε πλήρως, μην τα λέω εγώ. Με διάβασμα καλύτερα να ακούτε τον ίδιο τον προπονητή, ότι άλλα τα φιλικά, άλλα τα επίσημα, αλλά στα επίσημα οδεύει ολοταχώς ο Παναθηναϊκός, γιατί στις 23 Ιουλίου υπάρχει επίσημη αναμέτρηση. Δεν υπάρχει κατά τη διάρκεια της εκπομπής κάποια τεράστια είδηση, γι' αυτό μείναμε πολύ στο φιλικό του Παναθηναϊκού, αλλά και αναλύσαμε το τι συμβαίνει στην μπασκετική επικαιρότητα με την παρουσία του Γιώργου Ιωάννου στην εκπομπή. Επίσης, δεν υπάρχει κάτι νεότερο σαν ενημέρωση από τη FIFA για την ώρα της σέντρας στον τρίτο προημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα σε Νορβηγία και Αγγλία. Στο Μαϊάμι θα διεξαχθεί αναμέτρηση. Τοπική ώρα 5 εκεί, 12 η αντίστοιχη ώρα Ελλάδος. 12 τα μεσάνυχτα εδώ, 5 ώρα το απόγευμα εκεί. Λέγεται με τις μετεωρολογικές προβλέψεις ότι η αίσθηση της θερμοκρασίας θα αγγίξει και τους 44 βαθμούς Κελσίου. Αυτό ενδέχεται να συμβεί. Πάντως δεν υπήρξε ούτε αλλαγή ώρας, ούτε αναβολή της αναμέτρησης. Γι' αυτό, μιας και απομένουν μόλις λίγα λεπτά για τη σέντρα, πάμε να σας υπενθυμίσω τις δύο εντεκάδες. Ο Solbakken, ο προπονητής των Νορβηγών, επιλέγει τον Νάιλαντ στην εστία, Ράιερσον, Αγέρ, Χέγγεμ, Βόλφε στην άμυνα, Μπέργε, Μπέργ στα χαφ, Σάρλοθ, Έντεγκαρντ, Σάιλερντουπ και Χάλαντ στην επίθεση. Προφανώς προωθημένος ο Χάλαντ, δεξιά ο Σόρλοθ, δεκάριο Έντεγκαρντ, αριστερά ο Σάιλερντουπ. Ο Σάιλντερουπ, με την τρίτη τον είπα σωστά, τον Νορβηγό Εξτρέμ. Πάμε και στην εντεκάδα του Τόμας Τούχελ για την Αγγλία. Τα τρία λιοντάρια έχουν τον Μπίκφορντ τερματοφύλακα, Κόνσα δεξιά, Στόουνς, Γκέχι, Οράιλι στην άμυνα, Ράις Άντερσον στα χαφ, Μαντουέκε, Μπέλιχαμ, Γκόρντον, η μεσοεπιθετική τριάδα πίσω από τον Χάρι Κέιν. Μεγάλη αναμέτρηση. Ποιος θα περίμενε στην αρχή του Μουντιάλ ότι θα είναι τόσο καλή και δυνατή έκπληξη η Νορβηγία? Πάντως όλους μας χοροποίησε η παρουσία αυτής της ομάδας και για τον τρόπο που παίζει, για τους παίκτες που διαθέτει, τον

Patrick Berg, ok, σίγουρα το γνωρίσαμε όλοι την προηγούμενη σεζόν, 24-25 από τα match για το Europa League του Ολυμπιακού με την Bodo Glimt. Γι' αυτό μετά που είχε προκύψει και το ενδιαφέρον για τον Νορβηγό αμυντικό half εκείνο το διάστημα. Μετά είχε ακουστεί και για Παναθηναϊκό, ok. Αλλά μιλάμε πραγματικά για παικταρά που ξέρει να επιβάλλει το ρυθμό του και να κάνει κουμάντο στη μεσαία γραμμή. Όποιον και αν έχει απέναντί του, γιατί ναι, λέμε δεν είναι ο ίδιος ο Κασεμίρο πλέον, πάει γι' αυτό και από την United στην Inter Miami, αλλά όλοι θυμόμαστε ότι παίξει είναι ο Κασεμίρο μαζί με Μπρούνο Γκυμαράες και όλας, πόσο κατάφερε να τους πάρει το κέντρο στη προηγούμενη μεταξύ τους αναμέτρηση ανάμεσα σε Βραζιλία και Νορβηγία. Αναφέρομαι στο Patrick Berg, ότι κατάφερε να επιβληθεί τη μεσαίας γραμμής. Περνάει πολύ το παιχνίδι της Νορβηγίας από τα χάφτης. Για το Χάλαντ δεν θα πω τίποτα, εδώ ο ίδιος βάζει τέτοιες γκολάρες και δεν πανηγυρίζει.

Τι κι αν είναι Σάββατο βράδυ και είμαστε μερικά λεπτά πριν τις 12. Πάμε να επανέλθουμε στα του Παναθηναϊκού, αυτή τη φορά όχι για την άνετη επικράτησή του στο φιλικό με την Grasshoppers. Γιατί σύμφωνα με εγχώριες πληροφορίες, πράσινα τα ιατρικά του Christian Sen και με αυτόν τον τρόπο ο Δανός αριστερός back, ο Victor Christiansen, προβάρει την πράσινη φανέλα. Αναμένεται άμεσα στην Αθήνα για να υπογράψει και να ανακοινωθεί από τον Παναθηναϊκό. Βρέθηκε σήμερα σε εξειδικευμένο ιατρικό κέντρο στην Ιταλία για να περάσει τις εξετάσεις, πήρε το OK και πλέον προβάρει τα πράσινα. Και υπενθυμίζουμε ότι ο τρόπος της απόκτησης του παίκτη, δηλαδή μεταγραφή του, θα πραγματοποιηθεί με δανεισμό από τη Λέστερ. Ακούσατε και αυτή την είδηση ότι ο Christian Sen προβάρει τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Το είπαμε με τον Σάκη Μπουσδούνη ότι εφόσον περάσει τα ιατρικά, τότε θα ανακοινωθεί άμεσα. Είδαμε ότι δεν υπήρχε άλλο αριστερό μπακ σήμερα, το είπαμε και με το Σάκη, γι' αυτό και όταν βγήκε ο Κυριακόπουλος στο δεύτερο ημίχρονο και μπήκε ο Τσάπρας, πήγε ο Καλάμπρια αριστερά. Τώρα θα αποκτηθεί ο Victor Christiansen ως δανεικός από τη Λέστερ. Καλημέρα για τους φίλους του Παναθηναϊκού με ανακοινώσεις και στο ποδόσφαιρο.

Πάμε πάλι στα του Ολυμπιακού. Με αυτόν ξεκίνησε η εκπομπή μας και τον Κώστα Σαμοθράκη να αναλύουμε τι συνέβη στην ισοπαλία σήμερα 1-1 με τη Λέουβεν. Ο Ολυμπιακός που τώρα βρίσκεται στο δρόμο της επιστροφής με αεροπλάνο από την Ολλανδία πίσω για να συνεχίσει κάποιες μέρες στο Ρέντι και να αποχωρήσει μεσοβδόμαδα εκ νέου για το Ολλανδικό Προπονητικό Κέντρο, το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Η αίσθηση του Κώστα Σαμοθράκη είναι ότι κάποιοι από τους νεαρούς που ακολούθησαν το πρώτο στάδιο της αποστολής του Μεντιλίμπαρ δεν θα βρίσκονται στο δεύτερο, θα συνεχίσουν με τη Β' ομάδα όπου και για εκεί προορίζονται. Ενώ λέμε ότι θα κοπούν και κάποιοι παίκτες από τα ξένα ονόματα που έδωσαν το παρόν. Σίγουρα σοβαρός υποψήφιος είναι ο Κλέιτον. Το είπαμε και όλα, το έχετε ακούσει και σε άλλες εκπομπές εδώ του σταθμού, ότι πήγε υπέρβαρος, παραπανήσια κιλά δηλαδή, στην έναρξη της προετοιμασίας στο Ρέντι. Τώρα αυτό δεν είμαι στη θέση εγώ να το κρίνω αντιεπαγγελματικό, αλλά ναι, τι να πω, ασχολίαστο. Και δηλώνει δυνατά την υποψηφιότητα του Κλέιτον για να μην δώσει το παρόν στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας επί Ολλανδικού εδάφους. Μάλιστα σήμερα που τραυματίστηκε νωρίς και στο έκτο λεπτό έγινε αλλαγή και μπήκε στη θέση του ο Γιάρεμτσουκ. Φέρεται ότι ο Βραζιλιάνος Σέντερ Φορ για τουλάχιστον 10 μέρες θα μείνει εκτός προπονήσεων, γιατί υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να έχει υποστεί μικρή θλάση στους οπίστιους μυριαίους στο αριστερό του πόδι.

Είχαμε τρεις φιλικές αναμετρήσεις σήμερα. Την ήττα του ΠΑΟΚ 3-2 από την Ολλανδική Τβέντε, την ισοπαλία του Ολυμπιακού με τη Λέοβεν και την άνετη επικράτηση του Παναθηναϊκού 3-0 με την Grasshoppers. Θετικό κιόλας ότι οι φίλοι του Παναθηναϊκού βρέθηκαν στο Απόστολος Νικολαίδης να στηρίξουν τη νέα προσπάθεια της ομάδας που σε λίγο από νωρίς θα μπει στα βαθιά που θα έχει τα επίσημα για τα προκριματικά του conference. Έχετε βαρεθεί να μ' ακούτε να λέω ότι δεν έχει μαξιλαράκι ασφαλείας σε περίπτωση αποκλεισμού. Γι' αυτό και πρέπει να είναι όσο καλύτερα προετοιμασμένος μπορεί ο Παναθηναϊκός. Είπαμε και για τον Κρίστιανσεν, ποδεύει ολοταχώς για την ανακοίνωσή του η πράσινη ΠΑΕ.

Μένουμε στα ποδοσφαιρικά και πάμε εκτός συνόρων για μία ακόμη φορά στην εκπομπή, καθώς οδεύουμε για την ολοκλήρωσή της. Η βραζιλιάνικη Φλαμέγκο επικράτησε της πορτογαλικής Μπενφίκα 2-1 σε φιλική αναμέτρηση. Σε ένα μάτς με πολλή ένταση, αλλά μαντέψτε ποιος σκόραρε τον γκολ, το μοναδικό των αετών της Λισαβόνας. Και προφανώς αναφέρομαι στο Βαγγέλη Παυλίδη, ο οποίος σημείωσε την προσωρινή ισοφάριση της ομάδας του με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι. Αλλά μετά είχαμε ένα σκληρό μαρκάρισμα του Gianluca Prestiani και... εντάξει, για μια ακόμη φορά δυστυχώς αρνητικός πρωταγωνιστής ο Prestiani σε κάποιο τέτοιο γεγονός. Μπορεί από πολλούς να χαρακτηριστεί αντικανονικό άμα δείτε και εικόνα, ενώ εγώ βλέπω το σχετικό βίντεο. Αυτό έφερε σύραξη, όλα αυτά έγιναν λίγο πριν τη συμπλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, στο 31ο λεπτό. Ο Ζαρντίμ, τον ξέρουμε όλοι εδώ από το πέρασμα του πάγκου του Ολυμπιακού, ήταν σαν μενόμενο Σταύρος, κινήθηκε στον πάγκο των αετών της Λισαβόνας. Έκανε παράπονα προς τους παίκτες, τους αναπληρωματικούς της Μπενφίκα, για αυτό το δυνατό μαρκάρισμα του Prestiani. Ενώ είπαμε για πρώην προπονητή του Ολυμπιακού στον πάγκο της Φλαμέγκο, το Ζαρντίμ. Πρώην προπονητής του Ολυμπιακού είναι και στο πάγκο της Μπενφίκα. Προφανώς αναφέρομαι στο Μάρκο Σίλβα, που τώρα έκανε το επόμενο βήμα στην καριέρα του μετά από μια πολυετή επιτυχημένη θητεία στην Premier League για λογαριασμό της Φούλαμ. Πήγε στην πατρίδα του για λογαριασμό της Μπενφίκα και ήταν αυτός που ηρέμησε το Ζαρντίμ σε αυτή τη σύραξη που παραλίγο να προκληθεί, λόγω, όπως είπα, του πολύ δυνατού μαρκαρίσματος του Gianluca Prestiani. Τον ηρέμησε πάντως ο Μάρκο Σίλβα, το θυμόμαστε και εδώ για τις ψύχρεμες αντιδράσεις του στον πάγκο του Ολυμπιακού. Εδώ έπαιρνε διπλό Ολυμπιακός μέσα στο Emirates και ο Μάρκο Σίλβα στα γκολ ήταν με τα χέρια στις τσέπες του, στο σακάκι του δηλαδή, τέρας ψυχραιμίας. Συμβαίνουν και αυτά στα φιλικά.

Μπορεί να είπαμε ότι υπήρχε ενδεχόμενο καθυστέρησης ή αναβολής στη σέντρα της αναμέτρησης για τον τρίτο προβληματικό του παγκοσμίου κυπέλλου ανάμεσα σε Νορβηγία και Αγγλία. Κανονικά, όπως γνωστοποιεί η FIFA, στις 12 εδώ θα το παρακολουθήσουμε από τον τηλεοπτικό δέκτη της δημόσιας τηλεόρασης τον προημιτελικό. 5 ώρα στο Μαϊάμι τοπική, κανονικά θα διεξαχθεί η αναμέτρηση, παρά την ενδεχόμενη υψηλή θερμοκρασία που ίσως πιάσει κάποια στιγμή εκεί ο καιρός στο γήπεδο. Άρα κανονικά μένετε στις θέσεις σας, στον καναπέ σας ή όπου και αν βρίσκεστε, για να δείτε το μεγάλο μάτς ανάμεσα σε Νορβηγία και Αγγλία.

Ξεκίνησε και το Athens Open, έτσι για να αλλάξουμε λίγο περιβάλλον, πέρα από ποδόσφαιρο και μπάσκετ να πούμε και για τένις, το οποίο γίνεται στα μέρη μας. Είχαμε και την πρεμιέρα της Μαρίας Σάκαρη στην εν λόγω διοργάνωση. Με συγχωρείτε, διορθώνω, σήμερα ήταν η συνέντευξη τύπου για την έναρξη του τουρνουά που ξεκινά 11 Ιουλίου μέχρι 19 στο Stadion Sports Center, με την κλήρωση του ταμπλό, και έχουμε και το πρόγραμμα με την Μαρία Σάκαρη, το πότε κάνει την πρεμιέρα της. Ξεκινά η πορεία της τη Δευτέρα, αν πάρει νίκη ξαναπαίζει την Τετάρτη, και πάμε να πω αναλυτικά ότι Σάββατο σήμερα και Κυριακή είναι οι προκριματικοί αγώνες. Δευτέρα, Τρίτη ο πρώτος γύρος, δεύτερος γύρος την Τετάρτη και την Πέμπτη, την Παρασκευή η προημιτελική, το άλλο Σάββατο η ημιτελική και την Κυριακή ο τελικός του τουρνουά που λέγεται Athens Open, διεξάγεται στην Αθήνα και θα αγωνιστεί η Μαρία Σάκαρη. Η Ελληνίδα νούμερο 43 της παγκόσμιας κατάταξης θα παίξει το πρώτο της παιχνίδι στον πρώτο γύρο τη Δευτέρα κόντρα στην Πολίνα Κουντερμέτοβα, την 23χρονη Ουσμπέκα που βρίσκεται στο νούμερο 113 του κόσμου. Και με τένις λοιπόν, και με την γνωστοποίηση ότι πέρασε ιατρικά ο Βίκτορ Κρίστιανσεν και υπογράφει άμεσα ανακοινώνεται στον Παναθηναϊκό, μία ακόμη τετράωρη εκπομπή Σάββατο βράδυ ολοκληρώνεται. Είπαμε κανονικά θα διεξαχθεί ο προημιτελικός ανάμεσα σε Νορβηγία και Αγγλία. Όσοι πάντως δεν επιθυμείστε να δείτε την αναμέτρηση και προτιμήσετε να βγείτε βόλτα, εγώ σας εύχομαι καλή διασκέδαση. Αλλά πάνω απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω όσους ήσασταν στην ακρόαση. Πολλά τα μηνύματά σας και απόψε, σας ευχαριστώ και για αυτό.

Κάπου εδώ ολοκληρώνεται η εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σαββατόβραδο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας στα μηνύματα και για όσους ήσασταν στην ακρόαση. Καλό Σαββατόβραδο, καλή διασκέδαση σε όλους, ό,τι και αν έχετε επιλέξει να κάνετε απόψε.

94,3. Interveten. Ελλάδα Sports. 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.